ψηφίζω τυφλά με λέξεις κέρια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα. Για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάς.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

που κι αν είσαι, είσαι δικιά μου. Στις ξεχασμένες γειτονιές σ' ακούω φωνάζεις το όνομά μου.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηδικότσης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του. Και την πιο μεγάλη

Μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μαθαίνω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson.

Από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολίμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

ξενύχτια χάζα που φοβόσου μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, το είχες δίκιο τελικά.

πέντε λεπτά. Και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά. Μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης, τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο.

0: Οδύσσια. Με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια. Κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς. Καλώς ήρθατε, καλό καλοκαίρι και καλή διασκέδαση. Hello!

0: Καλημέρα στο κακί σου και τη μαύρη σου. Α, σας παρακαλώ. Δεν μπορεί εγώ να σας εύχομαι καλημέρα και λιακάδες και εσείς να μου φέρνετε καταιγίδες και μαυρίλες. Αποκλείεται.
1: Άρωμη, ανάμεσα μαζί.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε όπως πάντα στο στούντιο του Prisma 92 κάθε πρωί από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Το παιδί της γειτονιάς που λέει και ο Γιώργος Μαζονάκης. Γιώργος και αυτός, οπότε έχουμε κλέψει έτσι εντός εισαγωγικών αυτή την εισαγωγή του στις συναυλίες που πηγαίνει. Λοιπόν, ζέστηκε σήμερα. Κάψον, λιοπύρι και τα λοιπά που λέγει ο Σωτηράκης. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Τελευταίες εκπομπές για αυτό το μήνα. Για τον μήνα Ιούλιο, ο οποίος μας αποχαιρετά μεθαύριο. Τελευταία ημέρα, η Παρασκευή. Και το Σάββατο έχουμε 1η Αυγούστου. Μην ορκίζεσαι, μάτια μου. Το νησί βουλιάζει, όπως κάθε χρόνο. Εμείς κλαιγόμαστε, όπως κάθε χρόνο. Η βρώμα και η δυσοδεία συνεχίζεται όπως κάθε χρόνο. Το master plan ακούστηκε όπως κάθε χρόνο. Τα ποντίκια κάνουν πάρτι όπως κάθε χρόνο. Το ναυάγιο πάει από το κακό στο χειρότερο όπως κάθε χρόνο. Το κυκλοφοριακό είναι στα χειρότερά του όπως κάθε χρόνο. Και εμείς είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα. Έτσι, έτσι, πάμε. Ελάλησε ο Πετινός. Η κότα η στρουμπουλή.
3: Μια κότα στρουμπουλή, μια κατάσπρη πουλάδα.
2: Έτσι να ανεβαίνουμε πρωινιάτικα, άντε.
3: Η τρελή, μια βόλτα στη λιακάδα.
2: Καλημέρα στο φίλο το Διονυσάκη, το Γιακουμέλο, πρώτος και καλύτερος. Μετά έρχεται ο Παρασκευάς, ο Παπαγεωργόπουλος.
3: Την κορτάρι, και η Χιρίκου, την κορτάρι, το μαύρο.
2: Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα και στην παρέα μας, μας γράφει ο Παρασκευάς. Ο φίλος ο Γιάννης ο Γιακουμέλος δυστυχώς σήμερα μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα φίλε μου, λέει, δεν θα σας ακούσω σήμερα, δεν έχω ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο. Δεν πειράζει ρε Γιαννάκη, αύριο, αύριο. Θα στα πω από κοντά τι είπαμε.
3: Και εκείνο το λυρί.
2: Έτσι θα σας αφήσω.
3: Με πόνιδια της δείχνει.
2: Λοιπόν, σιγά σιγά η παρέα μας μεγαλώνει.

0: σπάσε.
1: Καλημέρα και στην κυρία Μωραΐτη. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλημέρα κυρία Μωραΐτη. Καλώς ήρθατε. Τραγουδάκι, δεν έχετε παράπονο. Η Κότα η Στρουμπουλή.

Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα. Να δούμε τον καιρό μας, να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Να πάμε σιγά σιγά σε διάφορες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Και μετά, την τελευταία ώρα της εκπομπής, να έρθουμε στα δικά μας. Στα κατά δικά μας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε το εορτολόγιο τι λέει για σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026. Να δούμε ποιοι γιορτάζουν. Είναι της Αγίας Θεοδότης Μάρτυρος και του Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος. Οπότε σήμερα γιορτάζει ο Θεόδωτος, Θεοδότης, Θεοδότη, Καλλίνικος, Καλλινίκης. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Δεν υπάρχουν αυτά τα ονόματα εδώ στη Ζάκυνθο. Αλλά και γενικότερα, νομίζω, είναι τόσο γνωστά. Okay. Χρόνια πολλά και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν λόγω γενεθλίων σήμερα. Μην τους ξεχάσετε. Καλημέρα στη Θεία Διβούλα, καλημέρα. Καλημέρα στο όμορφο Λυκούδι, το ένα και μοναδικό. Τι μας γράφεις εδώ, πω αυτά είναι, αυτά είναι. Σαν έρθει η ώρα για να πας, μην πας όπου σε πάνε. Πήγαινε εκεί που αγαπάς και εκεί που σ' αγαπάνε. Καλημέρα μας θέλει η αγαπημένη μας Βούλα. Καλημέρα και στη Θεία Αντασία, στο όμορφο Μπελούσι. Γεια σου Θεία, καλημέρα. Σε αγαπάμε και το ξέρεις. Και τη Βούλα βέβαια. Όλους τους αγαπάμε, όλους. Λοιπόν, πάμε στον καλό μας ή στον κακό μας τον καιρό, τι λέτε? Θέλετε να ακούσετε Άννα Βύση, το απόλυτο κενό, και μετά ας ακούσουμε λίγο Βύση.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

θερμός παραμένει ο καιρός και σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου. Με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 37 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με την πρόγνωση της κολλητής μου της Έμι. Λοιπόν, το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ΕΜΗ, αναφέρει πως ο καιρός σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρεια ή βόρεια ανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και την Νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς. Στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να εστιάσουμε τον καιρό εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στη δυτική Πελοπόννησο. Γενικά αίθριος θα είναι για σήμερα Τετάρτη 29 Ιουλίου ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Δεν μας νοιάζει εμάς εδώ. Οι άνεμοι θα πνιούν νότια ανατολική 3 με 4 και από το απόγευμα δυτική βόρειο δυτική 4 με 5 μποφόρ. Τέλος η θερμοκρασία εδώ στα Επτάνησα και στη δυτική Πελοπόννησο θα κοιμαθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και τα του καιρού. Φίλες και φίλοι, έχουμε νύχτα κόλασης στην Πάρο από την μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει. Έχουν καεί αποθήκες και ζώα σε φάραγγα και τρυπητή, όπου εκεί βρίσκεται το κύριο μέτωπο. Μηνύματα του 112 για εκένωση σε 5 περιοχές.

ανοίχτη η μάχη των πυροσβεστών με τη φωτιά που μένεται από χθες στην Πάρο. Οι αναζωπηρώσεις είναι συνεχόμενες, ενώ οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στις Κυκλάδες κάνουν το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο. Μέχρι στιγμής έχουν καεί αποθήκες και ζώα, ενώ από τύχη γλίτωσαν κάποια σπίτια. Η πολιτική προστασία με μηνύματα του 112 ζήτησε από τους κατοίκους των περιοχών Αγκαιριά, Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκη να εκενώσουν είτε προς την παραλία της Αλικής είτε προς Δριό. Η φωτιά φαίνεται πως καίει ανεξέλεγκτα, ενώ και εθελοντές έχουν ρηχτεί στη μάχη με τις φλόγες. Βίντεο που βγαίνουν στη δημοσιότητα δείχνουν τις φλόγες να έχουν περικυκλώσει δάση και αγροτικές εκτάσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται έξω από το χωριό Αγκεριά, αν και η φωτιά φαίνεται πως δεν έχει μπει στο αστικό κομμάτι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απείλησε αρκετές φορές κατοικημένες περιοχές. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Πάρου Χάρης Γιουρτζίδης μίλησε στο Earth News λέγοντας πως η νύχτα ήταν πολύ δύσκολη και πλέον η φωτιά έχει περιοριστεί στον Φάραγκα και την Τρυπητή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά έγλειψε, εντός εισαγωγικών είναι η λέξη, σπίτια τα οποία σώθηκαν χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε ούτε ανθρώπινες απώλειες, αλλά ούτε και οι περιουσίες των ανθρώπων να κινδυνεύσουν. Πάμε στην Μέση Ανατολή. Επικίνδυνη ανάφλεξη εκεί. Το Ιράν βομβάρδισε τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Πάλι τα ίδια. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να ανακοινώνει ότι έπληξε 3 πετρελαιοφορά δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι βομβάρδισαν τρομοκράτες ευθυγραμμισμένους με το Ιράν στην επικράτεια του Ιράκ. Η φρουρή της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα πως χτύπησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία στα στενά του Ορμούς, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Το ναυτικό των φρουρών μετέδωσε ότι πριν από μερικές ώρες 3 τάνκερ που παραβίασαν τις ιρανικές εντολές αψήφισαν τις προειδοποιήσεις και συνέχισαν την επικίνδυνη και παράνομη πορεία τους, χτυπήθηκαν και σταμάτησαν. Δεν ξεμπερδεύουμε εκεί, από ό,τι βλέπω. Τσίπρας, το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση, εξουσία στις τοπικές κοινωνίες και αναγέννηση κοινοτήτων. Ναι, με τι λεφτά όμως, κύριε Τσίπρα? Δίνετε εξουσία στη τοπική κοινωνία και στις τοπικές αυτοδιοίκησεις. Με τι λεφτά? Δώσατε στο Δήμο, όχι εσείς, η Νέα Δημοκρατία. Έδωσε στον Δήμο Ζακύνθου τη διαχείριση του ναυαγίου. Με τι μανεί? Εδώ δεν έχουν να φτιάξουν το γήπεδο. Εδώ υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στο Δήμο. Πολύ σοβαρό. Ο Καλλικράτης ένωσε δήμους, μάλιστα. Ο Αριστοτέλης φιλοδοξεί να ενώσει ξανά την εξουσία με τον πολίτη. Με αυτή την ισχυρή πολιτική αντίστοιξη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε μια νέα αρχιτεκτονική για την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας. Ρε παιδιά, τι ωραία που τα λένε αυτοί οι πολιτικοί. Θα μου πεις, ρε Γιώργο, πληρώνουνε κάτι, ε? Για μένα συνεχίσεις έτσι να διαφορεί. Τι να αυτά, ρε παιδιά, πού ζούμε, πόσο σανό, ρε παιδιά, άλλο θα μας δώσετε? Φτάνει, φτάνει. Έχουμε φουσκώσει πλέον. Πίνουμε και νερό και είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, με αυτή λέει την ισχυρή πολιτική αντίστοιξη, ναι, ξαναπάω πάλι, γιατί μου άρεσε αυτή η λέξη αντίστοιξη. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε μια νέα αρχιτεκτονική για την τοπική αυτοδιοίκηση της χώρας. Το σχέδιο Αριστοτέλης ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης και ανοίγει τη μεγάλη συζήτηση για τον τόπο όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, κατανέμονται οι πόροι και ασκείται η εξουσία. Για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και όχι την ελληνική αστυνομία, η κεντρική ιδέα για τη νέα εποχή στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι καθαρή και συνοψίζεται στη λογική πως η Ελλάδα χρειάζεται λιγότερη εξάρτηση από τα υπουργικά γραφεία και περισσότερη δύναμη στις περιφέρειες, στους δήμους, στις κοινότητες και στους πολίτες. Όλα για τον πολίτη, παιδιά, όλα για μας, γίνονται όλα. Γι' αυτό ζούμε εκεί που ζούμε.

0: μου γράφει εδώ ένας φίλος. Πού ζούμε δηλαδή, ρε Γιώργο, μου λέει. Είστε αχάριστοι. Αχάριστοι. Εδώ μας έχουν κάνει.
1: Μονακό.
0: Ακριβώς.
1: 28 degrés à l'ombre.
0: Και εσείς ρε αχάριστοι.
1: C'est fou. C'est trop.
0: Βγαίνετε και γράφετε διάφορα για τη Δημοτική Αρχή. Ντροπή σας. Και πρώτος εγώ.
1: Tout est bleu.
0: Ντροπή μου. Εδώ είμαστε Μονακό.
1: Tu fermes un peu les yeux.
0: Έχουμε τα πάντα.
1: Le soleil est si haut.
0: Καθαρές θάλασσες. Ωραίο νεράκι πόσιμο.
1: Tes jambes. Mes mains brûlent ta peau.
0: Συντριβάνια. Πετάγονται τα καπάκια στον αέρα. Το ναυάγιο είναι σε άριστη κατάσταση. Ονομάμαι από εκεί το νησί με εισιτήρια. Με. Οι δρόμοι είναι πένα. Η πόλη, μπαίνει στην πόλη και τρελαίνεσαι, λες που ζω ρε παιδί μου. Μονακό. Οι δρόμοι είναι μια χαρά, με στην πόλη βρίσκεις να παρκάρεις αμέσως. Τι αχαριστία είναι αυτή, πω. Έσχος. Ντροπή. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τον Αλέξη, τον Τσίπρα. 16 χρόνια λέει μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, το σχέδιο Τσίπρα επανεξετάζει τις μεγάλες και συχνά αναγκαστικές συνενώσεις δημών. Και μιας και λέγαμε για όλα αυτά, να σου και κυρία Αθηνά Μάργαρη. Καλημέρα σε όλους, γράφει. Γεια σου Αθηνά, καλημέρα. Ο Καλλικράτης δημιούργησε ευρύτερες διοικητικές ενότητες με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία. Α, κυρία Μωραΐτη, ήθελες να τραγουδήσω το Μονακό, ε? Έλα μου γράφει, τραγούδισε το κύριε Γιώργο με την δική σου προφορά. Ναι. Που κάνει και ο φίλος μου ο Μαζονάκη. Ναι. Άλλη ώρα κυρία Μωραϊτή, άλλη ώρα. Λοιπόν παιδιά, ο Τσίπρας δίνει τα δικαιώματα, θα δώσει μάλλον όταν βγει πρωθυπουργός, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον πολίτη, όλα για τον πολίτη.
1: Σκοτεινιάσε.
0: Αχ.
1: Και συγκρούονται ανάποδα βαφίσουν.
0: Και ο άλλος πήγε στην κηδεία.
1: Φοβάμαι αυτά που έρχονται θα σας.
0: Του Λίντσεϊ Γκράχαμ. Όχι, δεν σας κοροϊδεύω, περιμένετε ρε παιδιά.
1: Δεν έχω τη δύναμη στο λέω.
0: Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ήταν ρεπουμπλικανός γερουσιαστής. Πήγε λοιπόν ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ στην κηδεία και τι έκανε. Σου λέει τώρα που με φεράτε ρε. Αποκοιμήθηκε. Έριξε με έναν υπνάκο. Και μόλις τον εξυπνήσανε, στην κηδεία τι έκανε, τι άλλο έκανε. Μοίρασε ένα κουτί καραμέλες. Ρε που να πάω να ζήσω ρε. Μάλιστα για να μην έτσι αναρωτιέστε, οι καραμέλες είχαν γεύση μέντας.
1: Έχω για να πω απόψε θα μιλούσα.
0: Πω τι ξέρω ρε. Τι ξέρω.
1: Αυτή η σιωπή.
0: Και όπως έλεγε και ο Βουτσάς. Κάτι ξέρει.
1: Η θέωση μου ανεπάρκει συλλήτρωση ζυγώνει.
0: Ένα σκιτσάκι μας στέλνει εδώ η Αθηνά Μαργαρή. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων κοιτάζει στον τοίχο που έχουν γράψει κάποια παιδιά. Προσοχή στα κουτόχορτα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Καλό ρε, καλό. Καλό ρε, Αθηνά. Η κυρία Μάργαρη γελάει εδώ, μου λέει, πού τα βρίσκεις. Όταν έχεις ορεξούλες, όλα τα βρίσκεις. Σύρος σε κατοίκον περιορισμό, 41χρονος για το θάνατο της διασώστριας, ελεύθερη σύζυγός του. Εκεί πάλι ρε παιδιά, τι έχει παιχτεί. Περίεργη υπόθεση, πολύ περίεργη. Εντάξει, βέβαια η αστυνομία θα την ξεκινιάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Στην Ιαπωνία, σεισμός 7,1 ρίχτερ. Στους 13 λέει νεκροί. Δεκάδες οι αγνοούμενοι, ανυπολόγιστες ζημιές και καταστροφές.

Και ερχόμαστε μετά εμείς εδώ στη χώρα μας και λέει σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα Ιωάννινα. Αισθητό στις γύρω περιοχές ανησύχησαν οι κάτοικοι. Τι να πούν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που τους βαρύ συνέχεια εφτάρια και παραπάνω. Ανησύχησαν λέει με 4,5 Ρίχτερ.

ισχυρό σεισμό μεγέθου 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στα Ιωάννινα το βράδυ τη Δευτέρα και έγινε αισθητό και στι γύρω περιοχέ τη Δευτέρα. Τη Τρίτη, παιδιά, 28 Ιουλίου, Δευτέρα 28 Ιουλίου, λέει. Το News It, χθες το βράδυ ήταν ο σεισμός. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός σημειώθηκε στις 11:10 και είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Ιωάννινα και είχε εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν ζημιές ή τραυματισμούς. Δύο μικρότερες σεισμικές δονήσεις καταγράφηκαν αμέσως μετά τον κύριο σεισμό των 4,5 ρίχτερ που σημειώθηκε, όπως είπαμε, 11:10. Η πρώτη σημειώθηκε 11:15, είχε μέγεθος 2 ρίχτερ και επίκεντρο 21,9 χιλιόμετρα βόρεια-βόρειο-δυτικά των Ιωαννίνων με εστιακό βάθος 2 χιλιόμετρων. Και η δεύτερη, καλά εντάξει, 1,9. Wow. Διακόπτεται το τριήμερο πτωτικό σερί στο πετρέλαιο, άλμα πάνω από 4% για τον Brent. Ναι, αφού βαράνε εκεί στα στενά του Ορμούζ πάλι. Σκληρή προειδοποίηση του Κάτς σε Ερντογάν. Μην τα βάζετε με το Ισραήλ. Η Ιερουσαλήμ δική μας για πάντα. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, τον θυμάστε, ο Μπόρις Τζόνσον. Εκείνα τα μαλλιά, τα περίεργα, ο ασπρομάλλης. Εθεάθη σε σούπερ μάρκετ της Καρίστου. Δε μανία αυτοί οι Βρετανοί. Όπου πάνε, στη Ζάκυνθο είναι, όπου πάνε. Να μπαίνουν στα σούπερ μάρκετ και να παίρνουν ό,τι βρίσκουν για να μην πάνε να πληρώσουν ένα γεύμα έξω. Way, ωραία! Τι μου γράφει ο Ηλίας ο Κόκλας εδώ για να δω. Καλημέρα Γιώργη, μου λέει μην ξυπνήσει ο Εγκέλαδος εδώ γιατί θα κοντοζυγώσει την Ιαπωνία. Δεν έχεις άδικο. Το 18 τι είχε κάνει. Και μας είπαν ότι ήταν λιγότερο. Ήταν εφτάρι και... Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις στον 8:30. Έχουμε περάσει κατά 2 ώρες. 2 ώρες λέω, καλά. Κατά 2 λεπτά. Επιστρέφω άμεσα.

0: Radio.
1: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Τι τρέχει?
2: Συγγνώμη μεγάλε, να σε ενοχλήσουμε μια στιγμή.
1: Ρίχτα και σβελτά.
2: Εμείς κάνουμε μια αίτηση στην κυβέρνηση και θέλαμε να την υπογράψετε. Τι τρέχει πάλι?
3: Τα ανώμημα δικαιώματα σαν πολίτης αυτού του κράτους.
2: Δηλαδή?
3: Να καθίσω.
1: Κάτσε.
3: Να ληφθούν τα αίτη φυλακίσεως σαν αίτη συντάξιμα. Και δεύτερον, να αφοπλιστούν οι φύλακες.
1: Τι λες ρε Τσόγλα?
3: Μπαρντών.
1: Δεν φτάνει ρε που μας έκανες ρεντίκολο μοιράζοντας αυτόγραφα. Λες κι είσαι η Μπριτζίτ Μπαρντό. Πας να μας ξεθελίσεις εντελώς.
3: Επικαλούμε τις συνθήκες της Ρώμης και της Γενέβης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Και όταν μπούκαρες την μπάγκα με την καραμπίνα και βάραγες αβέρτα πάγκα στα ψαχνά, που τα έχεις γραμμένα ρε τα ανθρώπινα τέτοια. Να σε άντρας ρε και όχι ραδίκι. Εμείς γουστάραμε να την ευρούμε στο έτσι. Γιατί δηλαδή τώρα να το πάμε στο αλλιώς? Οι φυλακές ρε λουλουδάκια είναι κάγκελο, ψήρα και αναστεναγμός. Και όχι κομμωτήριο που πάτε να την καταντήσετε. Δηλαδή πού το πάτε, Να λένε οι απόξω, ρε εσείς, δεν καθαρίζουμε πεντέξι να πάμε στη φυλάκα. Δίνουνε και χαβιάρι. Γι' αυτό ρε για τα τζιμάγκες, πάρτε δρόμο να μην αρπάξω καμιά γλάστρα και σας στηρίξω στα ενδότερα και χέσετε καστανόχωμα. Ους, ους ρε. Κατάλαβες ρε Μίτσε. Πάνε να μας μαγαρίσουνε δυο τόμους ποινικό μητρώο.

92 και 2. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, 8 με 10, από τις 8 Γενάρη του 24 μαζί σας. Μαζί με τη νέα Δημοτική Αρχή. Πάμε χέρι-χέρι. Μαζί ξεκινήσαμε. Εύχομαι να μην τελειώσουμε μαζί όμως. Καλό, ε. Θυμήσαμε ευθύμη. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Σλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν τα vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Τον πιο μεγάλο στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Εμείς σας έχουμε τη λύση και ακούει το όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΔΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΔΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΔΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Μας γράφει εδώ η Αθηνά η Μάργα. Θυμάστε, λέει, που μάλωναν με τους οίκους μόδας αν επιτρέπεται η πασαρέλα σε αρχαιολογικούς χώρους, και γελάει. Όλα στους ιδιώτες, γη, αέρας και θάλασσα. Μόνο οι βουλευτές, οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι παραμένουν στο δημόσιο. Σωστό.

0: Φαίνεται πως περνάει η ώρα 44 λεπτά μετά τις 8. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Γεια σου ρε Δούκησα, αλήτη μου. Μου το κλείσες στο σπίτι μου.
1: Αλήτη απόψε είναι η βραδιά σου.
0: Στο συρτάριο Τηρεσίας των Ενοικιαστών. Γιατί δεν υλοποιήθηκε το σχέδιο που περίμεναν οι ιδιοκτήτες ακινήτων? Για να δούμε. Γιατί? Το προγραμματισμένο, λέει, σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης δεν θα περιλαμβάνει το ειδικό πιστοποιητικό φερεγγιότητας για τους υποψηφίους ενοικιαστές κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται δεδομένα από δημόσιους φορείς για τη δημιουργία ενιαίας πιστοληπτικής βαθμολογίας φυσικών και νομικών προσώπων. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα έχουν πρόσβαση σε επίσημο εργαλείο αξιολόγησης της οικονομικής συνέπειας των μισθωτών, συνεχίζοντας τις μισθώσεις με τις υφιστάμενες πρακτικές. Η απόφαση για την εξαίρεση του πιστοποιητικού αποδίδεται στις αυξημένες απαιτήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων και στην ανάγκη αποφυγής αποκλεισμών από την αγορά κατοικίας.

Στο φυλάκιο του Αγαθονησίου σήμερα ο Πρωθυπουργός. Πρώτη υποχρέωση να κρατούμε τη χώρα ασφαλή. Το μήνυμά του από τη Λέρο. Γέφυρα, εντός εισαγωγικών η λέξη Τσίπρα, σε αυτοδιοικητικά στελέχη εκτός Ελλάς. Για προοδευτικές συνεργασίες μίλησε ο Δούκας. Στήριξη από κουρέτα. Ποιοι απουσίασαν. Φρίκη στις ΗΠΑ Αμερικής σκότωσε τη σύζυγο και τα 6 παιδιά του. Πυρπόλησε το σπίτι καίγοντας και τα κατοικίδια και αυτοκτόνησε. Τι λέτε τώρα ρε παιδιά. Τι λέτε τώρα. Μια οικογένεια δηλαδή οχταμελής, πατέρας, μάνα και 6 παιδιά. Που ξεκληρίστηκε τελείως. Και έχει και φωτογραφία εδώ την οικογένεια σε ευτυχισμένες στιγμές. Πω...

Φρικτός θάνατος για δίχρονη στη Βρετανία. Η μητέρα της και ο σύντροφός της την κακοποίησαν σεξουαλικά και της προκάλεσαν 21 κατάγματα. Τι αρρωστημένα μυαλά υπάρχουν εκεί έξω. Πατέρας δύο παιδιών στη Βρετανία δολοφόνησε και διαμέλυσε άνδρες εμπνευσμένος από τον Ντέξτερ. Είχε συνευρεθεί ερωτικά με ένα από τα θύματα του και τη γυναίκα του. Α, εντάξει παιδιά, έχει ξεφύγει το πράγμα, έτσι. Έχει ξεφύγει τελείως όμως. Τι διαβάζουμε, τι ακούτε κι εσείς από εμάς. Ναι, τι να κάνω κυρία Μουραϊτή, τι να κάνω. Ελάτε εδώ στη θέση μου, ελάτε. Θέλετε να κάνουμε εκπομπή μαζί? Και αν βρείτε μια καλή είδηση, εγώ θα φύγω και θα σας δώσω εσάς το μικρόφωνο. Φτάνουν, μου λέει, τα άσχημα νέα κύριε Γιώργο μου. Τι να κάνω. Άσε, λέει, να ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι που έπαιζε πριν, του Καλογιάννη λογικά. Αλλά και ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου που ήρθε τώρα, νέα αρχή. Τραγουδάρα γι' αυτό. Μήπως κυρία Μωραΐτη, κυρίες και κύριοι, να το γυρίσω και να κάνω μουσική εκπομπή, να κάνουμε μουσικό πρόγραμμα. Θα βολέψει πολλούς, να ξέρετε, ειδικά αυτούς που με αγαπούν πολύ.

0: Λοιπόν, έχουμε φωτοβολταϊκά μπαλκονιού με κόστος όσο ένας ηλιακός θερμοσύφωνας. Τι είναι τα black, είναι οι τεχνικές απαιτήσεις και τα ωφέλη για τους καταναλωτές. Για να δούμε λίγο. Ενδιαφέρον ακούγεται. Η δυνατότητα ενός συνοικοκυριού να παράγει μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει χωρίς να χρειάζεται να ακολουθήσει τη γνωστή χρονοβόρα διαδικασία σύνδεσης ενός συμβατικού φωτοβολταϊκού συστήματος αποτελεί τη σημαντικότερη καινοτομία του νέου πλαισίου που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα αυτόνομο καθεστώς για τα μικρά φωτοβολταϊκά με ρευματολήπτη, τα λεγόμενα black-in, τα οποία αποκτούν ξεχωριστή διαδικασία εγκατάστασης, ειδικές τεχνικές προδιαγραφές και διαφορετικό καθεστώς από τα συμβατικά οικιακά φωτοβολταϊκά αυτοκατανάλωσης. Λοιπόν, τι είναι αυτά, για να δούμε. Η νέα, λέει, κατηγορία αφορά μικροηλιακά συστήματα με ρευματολήπτη, τα black-in, μέγιστης ισχύως έχησης έως 800 W και εγκατεστημένης ισχύως έως 900 W. Τα συστήματα μπορούν να συνδυάζονται με λύσεις αποθήκευσης, ενώ προορίζονται αποκλειστικά για αυτοκατανάλωση χωρίς έγχυση ενέργειας στο δίκτυο. Στην πράξη, δηλαδή, το σύστημα δεν θα μπορεί να πουλά ή να διοχετεύει περίσσια ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο, όπως συμβαίνει με τα κλασικά φωτοβολταϊκά. Η παραγόμενη ενέργεια θα καταναλώνεται επί τόπου ή θα αποθηκεύεται σε μπαταρία όπου αυτή υπάρχει. Πόσο θα κοστίσει? Αν και τα black-in φωτοβολταϊκά παρουσιάζονται ως μια απλή και οικονομική λύση αυτοπαραγωγής, η τελική επένδυση δεν περιορίζεται στην αγορά του εξοπλισμού. Σήμερα οι τιμές για ένα αντίστοιχο σύστημα ποικίλουν και μπορεί να κοστίσουν στην αγορά από 500 έως και πάνω από 1000 ευρώ. Όσο δηλαδή και ένας ηλιακός θερμοσύφωνας. Ωστόσο, μια σειρά από τεχνικές απαιτήσεις για την εγκατάσταση και την λειτουργία τους αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το συνολικό κόστος. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στην ευκολία, καθώς διεθνώς πρόκειται για σύστημα τύπου do it yourself, τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τον ίδιο τον χρήστη. Ωστόσο, στην πράξη, η ευκολία αυτή δοκιμάζεται από τις απαιτήσεις εγκατάστασης.
1: Για πήγε και άπλωσε τα ρούχα.
0: Μάλιστα.
1: Ταράτσα.

κάνω κάτω το ποδόσφαιρο από το σχέδιο Infantino να δώσει σε ιδιώτες μερίδιο από τις διοργανώσεις της FIFA. Μποϊκοτάζ από τα Μουντιάλ σκέφτονται οι Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Γλυκαθήκανε με το Μουντιάλ τώρα εκεί στην FIFA και με, τους, με τις Αμερικανιές που γίνανε και θέλουν να δώσουν σε ιδιώτες. Ναι, καλά, εντάξει. Να δώσω πολλές καλημέρες στο φίλο το Σπύρο και τη Βιργινία από τους όμορφους κήπους. Καλημέρα παιδιά σε εσάς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας. Να είστε καλά. Και... καλημέρες πολλές στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Αγμένη, καλημέρα Κωστάρα. Ψυγείο, κλείσει τη φωνή σου. Η κυρία Μωραΐτη μου λέει όχι, μου λέει μην... μην αλλάξεις ύφος εκπομπής. Το ίδιο μου γράφει και η Αθηνά η Μάργαρη και πολλοί φίλοι εδώ. Εντάξει ρε παιδιά, μια ιδέα έριξα. Οκ, δεν θέλετε, δεν θέλετε, τέλος.

0: κάτι. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος, μια φίλη μου στέλνει μια φωτογραφία στο πλάι σου. Από το αφάλι της χώρας, από το κέντρο της χώρας, που διάλεξες, όπου ένα στενό σοκάκι έχει καταντήσει σκουπιδότοπος. Και θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να το δει αυτό. Αρχή. Ο κύριος Γιακουμέλος, θα του στείλω τη φωτογραφία. Σιωπή. Εντάξει, είναι ντροπή, παιδιά. Γιατί από τα σοκάκια περνάνε κυρίως οι επισκέπτες μας. Αλλά πιο πολύ, γιατί το λέω συχνά αυτό και δεν μ' αρέσει, η αλήθεια είναι, πιο πολύ πρέπει να νοιαζόμαστε για τον πολίτη αυτού εδώ του νησιού, ο οποίος αφήνει εδώ τα λεφτά του, πληρώνει τους φόρους του, πληρώνει ό,τι χαράτσι του βάλετε και απαιτεί να έχει μια καθαρή πόλη, ένα καθαρό νησί. Επαναλαμβάνω, βγείτε στους δρόμους, βγείτε από τα γραφεία σας, βγείτε από τη δροσιά σας, από το air condition, σηκώστε τα μανίκια και δείτε πού πονάει η πόλη αλλά και όλο το νησί. Έτσι, το να είστε μέσα κλεισμένοι στα air condition σας και να ακούτε μόνο ότι εκεί έτσι, εκεί αλλιώς, δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να βγείτε εσείς οι ίδιοι να δείτε τι γίνεται έξω. Τι αναρχία υπάρχει, τι ασυδοσία, τι βρωμιά. Βγείτε έξω από το γυάλινο κουτί σας. Και μη βγαίνετε έξω μόνο και μόνο για να πάτε στα πανηγύρια. Κι αλήθειες σου να σέρνονται στο πάτωμα γεμνέ. Δεν το έχετε καταλάβει πλέον ότι σας έχουν πάρει χαμπάρι σχετικά με τα πανηγύρια? Θες να πας στο πανηγύρι, πάρε την οικογένειά σου και πήγαινε σε ένα τραπέζι πίσω στο βάθος και πέρασε όμορφα. Όχι τώρα να μου πηγαίνεις επειδή σε βάζει ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου ή ο πρόεδρος του χωριού, όποιος τέλος πάντων διοργανώνει το πανηγύρι, πρώτη μούρη στην πίστα και όλα πληρωμένα. Όχι ρε μεγάλε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Και μετά, εσείς οι ίδιοι το κάνετε, εσείς το κάνετε, γιατί οι δημοσιογράφοι τώρα δεν πάνε στα πανηγυριά. Εσείς λοιπόν βάζετε κάποιον, σας βγάζει φωτογραφία και μετά την ανεβάζετε, γιατί έχω πολλές φωτογραφίες. Έχω κάνει συλλογή, να ξέρετε, τα τελευταία χρόνια από εσάς. Τις έχω αποθηκευμένες στο κινητό μου. Οπότε, μην μιλήσετε καλύτερα, αφήστε το. Γιατί οι φωτογραφίες και τα γραπτά μένουν, έτσι. Παλιά σακάτεμένα. Και δεν μπορεί να τα αφισβητήσει ουδής. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει το AI, υπάρχουν και άλλα που κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά αν ανεβάσεις μια φωτογραφία που έχει κάποιον, ο άλλος ξέρει. Γιατί ξέρει τι φορούσε εκείνο το βράδυ, ξέρει με ποιον ήταν, τα ξέρει, εντάξει. Παλιά σακάτεμένα. Γιώργο μου λέει εδώ η κυρία Μουραΐτη, τι θα γίνει με τα ξερόχορτα? Θα καούμε σαν την Πάρο. Κυρία Μωραΐτη, στο κουφού την πόρτα, υπάρχει μόνο μία λύση. Παίρνεις την πόρτα και φεύγεις. Για τα βούστου η φωτιά με ταξιδεύει. Σ' ό,τι έχει μείνει από το παλιό, από το κρυφό. Τώρα κυρία Μωραΐτη, επειδή είναι καλοκαίρι, ασχολούμαστε με τα πανηγύρια. Ράβουμε νέα κουστούμια, νέα φορέματα, να μην φαίνεται το ίδιο κουστούμι ή το ίδιο φόρεμα με το περσινό πανηγύρι. Και τα χάρτα. Εντάξει, δεν είμαστε και τυχαίοι. Πιασμένος πάντα σε ένα δίχτυ. Ξέρεις τι θα γίνει στο τέλος, θα τους αναγκάσω να μην πηγαίνουν στα πανηγύρια. Να φυλακή. Φτηνά ποτά, κακού ξενύχτη. Και τα χαρτιά μου μια πληγή. Βγείτε έξω στους δρόμους, παιδιά. Πιασμένος πάντα. Να δείτε. Τι τραβάμε. Όπου μιλάμε, πας να μπεις στην πόλη και εντάξει, κάνεις το σταυρό σου. Μποτιλιαρίσματα. Εγώ έτυχα σε ένα μποτιλιάρισμα, περίμενα περίπου 10 λεπτά στη στρατιωτική γέφυρα που έρχεσαι από το Αργάσι. Από τον κρυφό μου. Δεν μου είχε ξανατύχει αυτό, αλήθεια σας λέω. Θα μου πεις και έρθει καράβι. Ναι, εντάξει, οκ. Και με παιδεύει. Αλλά και πάλι, και καράβι να μην υπάρχει, υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα στην παραλία εκεί. Εντάξει, δηλαδή έχουμε φτάσει εμείς οι κάτοικοι εδώ οι μόνοι μου να λέμε μην ξανάρθει το καλοκαίρι ρε γαμωτό. Δεν αντέχουμε άλλο.
1: Φεγγάρι στα μάτια, δυο ταβούς.
0: Και ακούμε για master plan, ακούμε για αναπλάσεις στον Νατάλο.
1: Ό,τι έχει μείνει από το παλιό.
0: Τίποτα όμως δεν γίνεται ρε παιδί μου έτσι με λίγο σέστο, με λίγη σοβαρότητα.
1: Παιδεύει και με παιδεύει. Και ένα φεγγάρι στα βαθιά, ίδιο τα βούστου η φωτιά.
0: Δηλαδή εκεί στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη δεν έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχει γίνει ένας κόμβος, να αποσυμφορίζεται το κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει ανέκαθεν και ειδικά όταν έρχεται καράβι.
1: Και με παιδεύει.
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφω.

0: Μαρινίδη. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάλα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάλα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάλα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάλα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Πρίσμα 92.
11: Πράκτορ Σουδού από το γραφείο Ιώσπρισης, πάψε.
12: Όχι.
13: Είναι ζεστός.
11: Ζεστός είναι.
13: Πόσο ζεστός.
11: Προηγουμένως που του βάλα θερμόμετρο είχε 38 και 3. Έφτασε.

Πάρε κάτι σκοτάδια. Ανά, ρε, γλυκοχαράς, ωραία. Να και η γριά, βέβαια, να και η μικρά, ωραία. Ο άλλος, πως το διάλο είναι ο άλλος. Τι διάλο, άνοιξε ή και τον κατάπιε.

0: εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Ζωντανά στον Πρίσμα 92. Ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και η εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθο σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10.
1: Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός.
0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων μορφέας μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης, Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης, Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς.
1: Είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κυλά.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Καζακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6949 81 47 45. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα, χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και μέσα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κάζα Πλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Κάζα Πλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212.

0: Μάλιστα, εδώ μια ακροάτρια μου στέλνει, φίλες και φίλοι, ένα περιστατικό που βίωσε προχθές το βράδυ. Πηγαίνοντας μου γράφει προς Αργάση, το μπροστινό αυτοκίνητο πέταξε ο οδηγός ένα τσιγάρο από το παράθυρο και ευτυχώς που δεν υπήρχαν στον τράφο, λέει, δεν υπήρχαν πολλά ξερά χόρτα.
1: Αρχίζει πάλι.
0: Και δεν πήρε φωτιά. Εγώ φυσικά, λέει, του αναβόσβησα τα φώτα. Αυτός το κατάλαβε.
1: Γάλι.
0: Και τι έκανε ο κύριος αυτός, λέτε? Ανέπτυξε ταχύτητα και έφυγε. Και επίσης δεν είχε πινακίδα από πίσω στο αυτοκίνητο. Γάλι. Πολύ ωραία.
1: Γάλι.
0: Το ακούτε, κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό? Τα ακούτε?
1: Γάλι.
0: Υπάρχουν και αυτοί οι οδηγοί οι οποίοι πετούν το τσιγάρο τους, αντί να το ρίξουν στο τασάκι του αυτοκινήτου, το πετούν από το παράθυρο. Και καπνίζουν πάρα πολύ, έτσι. Και καπνίζουν και εντός αυτοκινήτου. Ειδικά αν το αυτοκίνητο είναι πολλών δεκαετιών, δεν τους πολύ νοιάζει. Γιατί, εντάξει, αν είναι ένα καινούριο αμάξι να καπνίζεις τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, να μυρίζει, να κυτρινίζει το αυτοκίνητο μέσα, την καμπίνα. Οπότε, πεντώντας τα τσιγάρα, εύκολα, άνετα, γιατί πάρα πολλές φωτιές φετινές και των προηγούμενων ετών σε άλλα μέρη της Ελλάδος έχουν ξεκινήσει από αυτό, από το πέταγμα του τσιγάρου. Μετά, αν πιάσει μια τέτοια φωτιά, τι θα γίνει? Βέβαια, εντάξει, δεν μας νοιάζει, η αλήθεια είναι. Εδώ έχουμε νέο κρούσμα λεπτοσπύρωσης και πολύ σοβαρό. Ακόμα ο 56χρονος συμπολίτης μας βρίσκεται στη ΜΕΘ. Σε σταθερή βέβαια κατάσταση, αλλά σοβαρή όμως.
1: Ούτε για μια στιγμή το χάλι.
0: Και ποιον ένιαξε? Έχουμε χάσει δύο συμπολίτες μας ήδη από λεπτοσπύρωση, επιβεβαιωμένα κρούσματα. Έχουμε ένα άλλο σοβαρό και είχαμε και τέσσερα ακόμα, τα οποία, εντάξει, οι άνθρωποι κατάφεραν και το ξεπέρασαν. Και έχουμε και πολλούς οι οποίοι ασχολούνται με αγροτικές καλλιέργειες στο νησί, αλλά και υπάρχουν και πάρα πολλοί που ζουν στην εξοχή, που, εντάξει, έχουν και κάποιες ασχολίες. Βάζουν, ρε παιδί μου, στο χωράφι τους εκεί, καλλιεργούν έτσι λίγο ντομάτες, οτιδήποτε άλλο. Έρχονται σε επαφή, δηλαδή, μπορούν να κολλήσουν.
2: Ζητάς, εγώ να μην σε μυρίζω.
0: Και υδρώνηκαν είναι αυτοί, είδατε να υδρώσηκαν είναι αυτοί?
2: Για μια στιγμή.
0: Κάνουμε, λέει, δώσαμε απευθείας ανάθεση, γίνεται η μειοκτονία. Πού το ξέρετε, γιατί έχετε κάνει έλεγχο? Όπως και σε άλλα έργα είχατε κάνει ελέγχους, τα οποία έγιναν όπως έγιναν.
2: Δεν σε αφήνω, διψασμένο κι αφήνω.
0: Κακοτεχνία, λέει, στις οπτικές σύνες που μπήκαν στην πόλη. Ποιος έλεγξε? Γιατί εσείς λέτε για κακοτεχνίες, το είπατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιος έλεγξε, ουδής? Κακοτεχνίες, λέει, στην οδό Μαντζάρου, αυτή η οδός που ενώνει την 21η Μαΐου και την πλατεία Αγίου Μάρκου. Ναι, ποιος έλεγξε? Δίπλα είναι το Δημαρχείο, δίπλα.
2: Εσύ παραπονώ, πες μου τι θες.
0: Όλα στον αυτόματο, ρε παιδιά, όλα στον αυτόματο.

0: Πάμε στο φίλο μου το Δημήτρη το Μαρκεσίνη. Καλημέρα Δημήτρη. Και στο zandetimes.gr.
1: Χώμα είμαι στη γη και εσύ μια αυγή.
0: Λοιπόν, εχθές είχαμε ένα δελτίο τύπου από την Δύναμη Ελπίδας και τον επικεφαλής, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, το οποίο είχε τίτλο «Νέα διαρροή λιμάτων στο Τσιλιβί, οι πολίτες πληρώνουν περισσότερα και τα προβλήματα διωγγώνονται». Και αναφέρει τα εξής. Για ακόμη μία φορά, το Τσιλιβί βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρή διαρροή λιμάτων, ένα πρόβλημα που δυστυχώς έχει μετατραπεί σε καθημερινότητα για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες. Αντί η κατάσταση να βελτιώνεται, επιδεινώνεται συνεχώς. Οι συνεχείς βλάβες, οι διαρροές και οι εικόνες που εκθέτουν έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Ζακύνθου αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός σχεδιασμός και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του αποχετευτικού δικτύου. Την ίδια στιγμή, το χαράτσι εντός εισαγωγικών λέξη που επέβαλε η ΔΕΙΑΣ μέσω των μεγάλων αυξήσεων στην τιμολογιακή της πολιτική συνεχίζει να επιβαρύνει τους δημότες και τις επιχειρήσεις. Οι πολίτες καλούνται να πληρώνουν όλο ένα και περισσότερα, χωρίς όμως να βλέπουν αντίστοιχη βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αντίθετα, τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν, αλλά διωγγώνονται. Η Δύναμη Ελπίδας επισημαίνει ότι απαιτούνται άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι αποσπασματικές λύσεις. Είναι αναγκαίο να παρακαμφθεί το δίκτυο λιμάτων του πλάνου, ώστε τα λίμματα από τις περιοχές Τραγάκη και Κυψέλη να μην καταλήγουν πλέον σε αυτό, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση έχει οδηγήσει το δίκτυο στα όρια του. Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει άμεσα η αύξηση της δυναμικότητας του βιολογικού καθαρισμού με την αξιοποίηση σύγχρονων και οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι νανοφυσαλίδες, μια τεχνολογία που μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την απόδοση της επεξεργασίας των λιμάτων με σχετικά μικρό κόστος εφαρμογής, προσφέροντας μια σύγχρονη και αποτελεσματική λύση. Και συνεχίζει η Δύναμη Ελπίδας, η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση της ΔΕΙΑΣ οφείλουν να εγκαταλείψουν την λογική της διαχείρισης της καθημερινότητας και να προχωρήσουν σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τις υποδομές ίδρυυσης και αποχέτευσης του νησιού. Η Ζάκυνθος δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της έλλειψης προγραμματισμού, ιδιαίτερα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Η Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα, να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και να διεκδικεί σύγχρονες υποδομές, διαφάνεια στη διαχείριση και υπηρεσίες εντάξιες των χρημάτων που πληρώνουν οι πολίτες.
2: Η αγάπη σου είναι σαν την έρημο Σαχάρα. Δεν αντέχω μαζί σου με ξενή.
0: Αυτό ήταν το δελτίο τύπου από την Δύναμη Ελπίδας. Άμεση ήταν η αντίδραση και η απάντηση της ΔΕΙΑΣ.
2: Να μην πέσω και πάλι με στα ψεύτικα φίλια σου.
0: Διαβάσαμε με προσοχή την ανακοίνωση της Δημοτικής Παράταξης Δύναμη Ελπίδας. Η κριτική είναι θεμητή και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας. Εκείνο όμως που προκαλεί εντύπωση δεν είναι η άσκηση κριτικής, αλλά η προσπάθεια να παρουσιαστεί μια βλάβη ως απόδειξη συνολικής αποτυχίας, αποσιωπώντας τόσο τις πραγματικές αιτίες που την προκαλούν, όσο και τα έργα που ήδη υλοποιούνται για την οριστική αντιμετώπιση της. Ας μιλήσουμε λοιπόν με πραγματικά δεδομένα. Το πρόβλημα στο αποχετευτικό δίκτυο του πλάνου δεν δημιουργήθηκε σήμερα. Είναι αποτέλεσμα τεχνικών επιλογών που έγιναν πριν από πολλά χρόνια. Επί σειρά ετών εγκρίθηκαν συνδέσεις μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων με δεξαμενές και αντιλιοστάσια, τα οποία καταθλίβουν μεγάλες ποσότητες λιμάτων σε έναν αγωγό που είχε σχεδιαστεί να λειτουργεί βαρυτικά, δηλαδή με φυσική ροή. Αυτή είναι η πραγματική τεχνική αιτία του προβλήματος. Το πιο παράδοξο όμως είναι ότι στην ανακοίνωσή τους ζητούν να παρακαμφθεί το δίκτυο του πλάνου και να αναβαθμιστεί ο βιολογικός καθαρισμός. Δηλαδή, προτείνουν σήμερα ακριβώς τα έργα που η σημερινή διοίκηση της ΔΕΙΑΣ έχει ήδη εξασφαλίσει, χρηματοδοτήσει και δρομολογήσει. Το έργο αναβάθμισης του αποχετευτικού δικτύου πλάνου Τσιλιβί βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ η αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού υλοποιείται επίσης. Συνεπώς, ποια ακριβώς είναι η νέα πρόταση να γίνουν όσα ήδη γίνονται? Η πραγματικότητα είναι απλή. Όταν παραλαμβάνεις δίκτυα ηλικίας δεκαετιών, δεν τα αλλάζεις με ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Τα αλλάζεις με μελέτες, χρηματοδοτήσεις, εργοτάξια και καθημερινή προσπάθεια. Και αυτό ακριβώς κάνει η ΔΕΙΑΣ. Πριν λοιπόν κάποιοι επιλέξουν να ασκήσουν πολιτική πάνω σε κάθε βλάβη, θα ήταν χρήσιμο να εξηγήσουν στους πολίτες πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι παθογένειες και γιατί επί χρόνια εφαρμόζονται τεχνικές επιλογές που σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ότι επιβάρυναν το σύστημα. Οι πολίτες έχουν κρίση. Γνωρίζουν ποιος περιορίζεται σε ανακοινώσεις και ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη να επιλύσει προβλήματα που κληρονόμησε. Η ΔΕΙΑΣ θα συνεχίσει να απαντά με έργα, γιατί τα έργα μένουν ενώ οι ανακοινώσεις ξεχνιούνται.

σε λειτουργία το νέο οστεοφυλάκιο και το χωνευτήριο στο πρώτο δημοτικό κημητήριο. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από τον Δήμο Ζακύνθου. Σε λειτουργία, λέει, το νέο οστεοφυλάκιο και το χωνευτήριο στο πρώτο δημοτικό κημητήριο. Μια ουσιαστική παρέμβαση αξιοπρέπειας, οργάνωσης και σεβασμού. Και αναφέρει μια ακόμη σημαντική εκκρεμότητα πολλών ετών που αφορούσε την εύρυθμη λειτουργία του πρώτου δημοτικού κημητηρίου Ζακύνθου και το σεβασμό προς τους εκλειπώντες και τις οικογένειές τους. Επιλήθηκε από τη Δημοτική Αρχή του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόβλου με τη λειτουργία οστεοφυλακίου και χωνευτηρίου. Και συνεχίζει με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών. Λειτουργεί το οστεοφυλάκιο και παράλληλα οργανώθηκε και τίθεται σε πλήρη λειτουργία το χωνευτήριο του κημητηρίου, το οποίο, αν και υπήρχε από την ίδρυση του πρώτου δημοτικού κημητηρίου στις 3 Μαρτίου του 1871, ουδέποτε μέχρι σήμερα είχε ενεργοποιηθεί και αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κημητηρίων. Το χωνευτήριο, στο οποίο μεταφέρθηκε και τα οστά που υπήρχαν στον μέχρι πρότινος νεκροθάλαμο, ο οποίος κατεδαφίστηκε, βρίσκεται στην εξαιρετική σειρά, τετράγωνο 4, θέση 40, ενώ για τη λειτουργία του εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας υγειονομικής υπηρεσίας, η οποία πιστοποίησε ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, δεν προκαλείται οποιοδήποτε ζήτημα δημόσιας υγείας. Παράλληλα, στο στεοφυλάκιο διαμορφώθηκαν 90 θέσεις φύλαξης οστών, ενώ έχει ήδη προβλεφθεί η δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον 60 θέσεων ώστε να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες που θα προκύψουν από τις ανακομιδές των εκλειπώντων που φιλοξενούνται στους χώρους πενταετούς σταφής. Σήμερα, στους χώρους πενταετούς φιλοξενίας του πρώτου δημοτικού κημητηρίου βρίσκονται ενταφιασμένοι 133 συμπολίτες μας, εκ των οποίων 81 είναι Ορθόδοξοι και 52 αλλόθρησκοι. Η λειτουργία του οστεοφυλακίου και του χωνευτηρίου αποτελεί αναγκαία υποδομή για την ορθή διαχείριση των ανακομιδών, με απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στις θρησκευτικές πεπιθήσεις και στις προβλέψεις της νομοθεσίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρότι ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Κημητηρίων έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την προηγούμενη δημοτική περίοδο, καμία ουσιαστική ενέργεια δεν είχε πραγματοποιηθεί για την ενεργοποίηση και λειτουργία τόσο του χωνευτηρίου όσο και του οστεοφυλακίου. Η σημερινή Δημοτική Αρχή προχώρησε στις απαραίτητες μελέτες και παρεμβάσεις, εξασφάλισε όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ολοκλήρωσε μια παρέμβαση που δίνει οριστική λύση σε ένα ζήτημα το οποίο παρέμενε σε εκκρεμότητα επί σειρά ετών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για τον εξυγχρονισμό των δημοτικών υποδομών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Πρόκειται για μια παρέμβαση που συνδυάζει την νομιμότητα, τη δημόσια υγεία, την εύρυθμη λειτουργία των κημητηρίων και κυρίως το σεβασμό προς τη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή και τις οικογένειές τους. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος ανέφερε: η ποιότητα μιας δημοτικής αρχής δεν αποτυπώνεται μόνο στα μεγάλα έργα υποδομής, αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ζητήματα που σχετίζονται με το σεβασμό προς τον άνθρωπο, τη μνήμη και την αξιοπρέπεια. Με τη λειτουργία του νέου οστεοφυλακίου και του χωνευτήριου ολοκληρώνουμε μια παρέμβαση που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν αρκεστήκαμε στην ύπαρξη ενός κανονισμού, προχωρήσαμε στην εφαρμογή του, εξασφαλίσαμε όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, οργανώσαμε τις υποδομές και δίνουμε μια οριστική γενόμιμη λύση σε ένα διαχρονικό ζήτημα που απασχολούσε την τοπική κοινωνία. Για εμάς η ευθύνη απέναντι στους δημότες εκτείνεται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, ακόμη και στις πιο ευαίσθητες. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και σεβασμό, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του Δήμου και αντιμετωπίζοντας προβλήματα που για χρόνια παρέμεναν άλυτα. Αυτή ήταν η δήλωση του Δημάρχου. Ο Δήμος Ζακύνθου ενημερώνει ότι οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Δημοτικών Κημητηρίων για κάθε πληροφορία σχετικά με τις διαδικασίες ανακομιδής, τη λειτουργία του χωνευτηρίου και του οστεοφυλακίου, καθώς και για όσα προβλέπονται από τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών Κημητηρίων. Η σημερινή Δημοτική Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις ουσίας, αντιμετωπίζοντας με υπευθυνότητα χρόνιες και εκκρεμότητες και δημιουργώντας σύγχρονες υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας με σεβασμό στον άνθρωπο, την νομιμότητα και τη δημόσια υγεία.

Πάμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και στην αιμοδοσία. Επίγουσα έκκληση λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων αίματος μηδέν αρνητικό. Έκκληση προς τους πολίτες με ομάδα αίματος μηδέν αρνητικό απευθύνει η αιμοδοσία Ζακύνθου, καθώς τα διαθέσιμα αποθέματα στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού έχουν εξαντληθεί. Όπως επισημαίνεται, οι εθελοντές αιμοδοτές με ομάδα αίματος μηδέν αρνητικό, που θεωρείται παγκόσμιος δότης, μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια σε ασθενείς που έχουν άμεση ανάγκη μετάγγισης. Η υπηρεσία καλεί όσους μπορούν να ανταποκριθούν να διαθέσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους, τονίζοντας ότι μια αιμοδοσία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για έναν συνάνθρωπο. Οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται, ακούστε φίλες και φίλοι, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, από Δευτέρα έως και Παρασκευή οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται και κατά τις ώρες 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την αιμοδοσία στο τηλέφωνο 2695-3-60-522. Επαναλαμβάνω, 2695-3-60-522.

Αλλάζουμε θέμα της απογευματινής ώρες. Εχθές ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Ζακύνθου ότι μια 80χρονη μεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Αλικανά, Ζακύνθου. Στην 80χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από το λιμεναρχείο Ζακύνθου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στο τμήμα ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
7: Κυρίες και κύριοι.
8: Και δεσποινίδες.
7: Μπράβο. Μπράβο και δεσποινίδες. Μπράβο Λούλη. Έφτασε η ώρα να σας πούμε ένα μεγάλο μας μυστικό.
9: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απ' όξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Όλος ο κόσμος μ' αγνοεί, βαρέθηκα πια τη ζωή, τους φόνους και τα μίση, αλλή, αλλή και τρεις αλλή, φωνάχτα μέσω στον αλλή. Να με καρατομήσει.
7: Άσε το διάλογο.
9: Να πάτε, κύριε.
7: Μα δεν το έλεγα για εσάς.
9: Ε, τότε...

0: Boost.
1: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή, 34 λεπτά μετά τις 9.
0: Τα χρόνια μου ξόδε.
1: Πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική, γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Night, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.
0: Σκοτάδι γύρω μου πυκνό, να με κυκλώ.
1: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα, Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκο, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
0: Και φως δεν βλέπω να υπάρχει πουθενά.
1: Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες.

0: ξεχά.
1: Κάζα Πλάγια, Παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Πάμε στην ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων απέστειλε σήμερα, χθες μάλλον, μια σειρά δελτίων τύπου και ανακοινώσεων προς τα μέσα ενημέρωσης. Όπως διαβάζουμε μέσα από το zandetimes.gr του καλού φίλου και συναδελφού του Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Για τη διευκόλυνση των αναγνωστών μας, γράφει ο Δημήτρης, συγκεντρώσαμε όλες τις σημερινές ανακοινώσεις, είναι χθεσινές, που αφορούν τη Ζάκυνθο σε ένα ενιαίο άρθρο, ώστε να υπάρχει πλήρης και εύκολη ενημέρωση από ένα μόνο σημείο. Λοιπόν, δύο συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους. Στη σύλληψη δύο υπευθύνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου κατά το τελευταίο 24ωρο στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι οι υπεύθυνοι είχαν επιτρέψει την είσοδο και την παραμονή ανηλίκων στους χώρους των καταστημάτων, ενώ τους διέθεταν και αλκοολούχα ποτά. Παράλληλα, σε μία από τις δύο περιπτώσεις βεβαιώθηκε και παράβαση για ηχορύπανση, καθώς η μουσική υπερεύαινε τα επιτρεπτόμενα όρια θορύβου. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, με στόχο την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και την προστασία των ανηλίκων. 333 παραβάσεις στη Ζάκυνθο σε μία εβδομάδα τροχονομικών ελέγχων. Συνεχίζονται οι εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι στα νησιά του Ιωνίου από τις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών. Κατά την περίοδο τώρα από 19 έως 25 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4.626 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.516 παραβάσεις στα Ιόνια νησιά. Από αυτές, 333 αφορούσαν τη Ζάκυνθο, ενώ οι υπόλοιπες καταγράφηκαν στην Κέρκυρα 590, στη Λευκάδα 453 και στην Κεφαλονιά 140. Μεταξύ των συχνότερων παραβάσεων που βεβαιώθηκαν στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων περιλαμβάνονται 302 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 198 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, 35 για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, 34 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 25 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 17 για έλλειψη ασφαλιστηρίου συμβολέου, 16 για έλλειψη δελτίου κταίου, 16 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 12 για αντικανονικούς ελιγμούς, 4 για αντικανονικό προσπέρασμα, καθώς και 818 λοιπές παραβάσεις. Η ελληνική αστυνομία τονίζει ότι οι τροχονομικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση με σκοπό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στη Ζάκυνθο και στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Να καλημερίσουμε το φίλο το Σάκη, τον Κόκλα, τον Πετυλόν. Γεια σου, Σάκη μου, καλημέρα.
1: Κάπου θα συναντηθούμε. Δεν μπορεί.
0: Ναι, φίλε, έτσι είναι όπως τα λες και όπως τα γράφεις. Δυστυχώς.

Σε ό,τι αφορά τώρα τον τουρισμό εδώ στο νησί μας, διαβάζουμε στο ημέραζάντα.gr ότι οι προσφορές, λέει, έσωσαν τον Ιούλιο. Αβεβαιότητα υπάρχει για τον Αύγουστο. Έχει κάνει έρευνα εδώ η εφημερίδα από ό,τι βλέπουμε. Και έχει πάρει δηλώσεις, συνέντευξη από τον κύριο Νίκο Γκλαβά, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Τσιλιβή και Ανατολικής Ζακύνθου. Σύμφωνα με αυτόν, η σεζόν, λέει, κινείται με έντονες διακυμάνσεις και συγκράτηση από την πλευρά των επισκεπτών. Και όπως αναφέρει ο κύριος Γκλαβάς, ο Ιούλιος, λέει, και γενικότερα η χρονιά εξελίσσεται με πολλές διακυμάνσεις. Είδαμε κάποια στιγμή ότι υπήρχε μια τάση αποκατάστασης της κανονικότητας στην αγορά, όταν υπήρξε παγκόσμια ηρεμία όσον αφορά τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και είχαν ανοίξει τα στενά για να μπορεί να γεμίσουν οι διαθέσιμες θέσεις στα αεροπλάνα και να μεγαλώσει ο αριθμός των επισκεπτών. Παρ' όλα αυτά, αυτό που χαρακτηρίζει τη φετινή σεζόν είναι η ενδόμηχη συγκράτηση των επισκεπτών στο να καταναλώσουν τα χρήματα που δεδομένα έχουν μαζί τους. Έρχονται με εισόδημα, αλλά είναι επιφυλακτικοί στο να το σπαταλήσουν. Αυτό φορτίζει την αγορά, διότι κάθε εμπλεκόμενος στην τουριστική βιομηχανία προσπαθεί να προσελκύσει πελάτες με ειδικές προσφορές και γενικά με συμπλήρωση στην παρεχόμενη υπηρεσία του. Αναφέρει ο κύριος Γκλαβάς. Το γενικότερο μούδιασμα που επικρατεί κατά τη διάρκεια της τρέχουσας τουριστικής περίοδου επιβεβαιώνει και ο κύριος Γιώργος Μάργαρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων της Δημοτικής Ενότητας Ζακυνθίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ιούλιος κινήθηκε με αρκετές προσφορές από την πλευρά των καταλυμάτων. Ανέφερε ο κύριος Μάργαρης, οι αφίξεις τον Ιούλιο πήγαν αρκετά καλά. Σίγουρα έχει πιάσει τα επίπεδα του προηγούμενου έτους, όμως ήταν ένας δύσκολος μήνας όσον αφορά τις κρατήσεις οι οποίες έγιναν. Δεν υπήρχε πληρότητα σε όλα τα καταλήμματα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να γίνουν και αρκετές προσφορές. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι οι τιμές του Ιουλίου και του Αυγούστου είναι αρκετά υψηλότερες από τον Ιούνιο. Οπότε πλέον δυσκολεύεται ο πελάτης για αυτές τις ημερομηνίες. Στο τέλος υπάρχουν πληρότητες, γίνονται όμως με αρκετές προσφορές. Να βάλω μια ανωτελεία, να καλημερίσω στην παρέα μας και την Ζωή Κλαμπάνη. Καλή σου μέρα, Τζόρτζ, μου λέει, και για τον Αύγουστο δεν είναι καλά τα πράγματα. Ναι, όντως, Ζωή, φίλες και φίλοι, θα έχουμε προβλήματα και θα έχουμε προβλήματα που θα φανούν τα χρόνια που θα μας... Θα έχουμε προβλήματα και το χειμώνα, έτσι.

0: Πολλές μπασίες βλέπω εδώ, φίλες και φίλοι. Να πέφτει άσφαλτος σε μπασίες. Τι έγινε? Όλα καλά? Έχουμε κάτι? Συμβαίνει κάτι?
1: Τα κρυμμένα μυστικά λόγια.
0: Έτσι γενικώς το λέω, γιατί το είδα τώρα εδώ σε μια ανάρτηση στο Facebook.
1: Στη χαμένη μου εφηβεία, στον παράδεισο χτυπώ.
0: Λοιπόν, το ημέραζάντε.gr έχει κάνει και ένα άλλο ρεπορτάζ εδώ σχετικά με την επίσκεψη του κυρίου Κικίλια. Η Ζάκηθος, λέει, παραμένει ουραγός στις λιμενικές υποδομές. Αντιδράσεις από επιχειρηματίες μετά την επίσκεψη Κικίλια.
1: Μου στο μοντάζ, με τα ρούχα τα δικά μου, διασκεδάζει μοναξιά μου.
0: Ο κύριος Πέτρος Κυπριώτης, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου στην Παραλιακή, ξέσπασε μιλώντας για την εικόνα που παρουσιάστηκε στον υπουργό. Η εικόνα που του παρουσίασαν οι ντόπιοι εδώ φορείς. Αυτό εννοεί, ναι. Λοιπόν, τι λέει ο κύριος Κυπριώτης? Φρόντισαν, λέει, οι αρχές του τόπου να ακουστούν μόνο καλά πράγματα. Δυστυχώς δεν προσκλήθηκε κανείς. Ο υπουργός ήρθε εδώ για να δηλώσει την παρουσία του λόγω της προεκλογικής περίοδου. Γιατί σε μία ώρα να ακούσει και να λύσει τα προβλήματα, νομίζω είναι γελίο να το συζητήσουμε. Φρόντισαν οι αρχές να μην είναι κανένας από αυτούς που θα αντιδρούσαν και θα του έλεγαν του υπουργού την αλήθεια. Άκουσε μόνο καλά πράγματα. Ότι είναι εντάξει στο λιμάνι, ότι προχωράει, ότι είναι το καλύτερο καλοκαίρι, ότι όλα λειτουργούν κανονικά.
1: Το ζωγραφίζω με νησόβια η βροχή.
0: Και από εκεί και πέρα, οι υποσχέσεις οι γνωστές. Με τα εκατομμύρια που υπάρχουν για τη Ζάκυνθο, με τα έργα που θα γίνουν, μια κοροϊδία για τον Ζακυνθινό πολίτη και τους επαγγελματίες του λιμανιού. Τάδε Έφη Πέτρος Κυπριώτης, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου στην Παραλιακή.
1: Δεν φοβάμαι όπως οι άλλοι.
0: Παράλληλα, ο κύριος Κυπριώτης υπογράμμισε ότι επί σειρά ετών δεν προχωρά καμία απολύτως παρέμβαση, με αποτέλεσμα η Ζάκυνθος να παραμένει ουραγός στις υποδομές σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Με Νέα Δημοκρατία, λέει ο κύριος Κυπριώτης, στην κυβέρνηση, με δήμαρχο, βουλευτή και αντιπεριφερειάρχη, και στα 8 χρόνια δεν έχουμε δει κάτι. Όλο θα και θα. Είπε κανένας στον υπουργό, κύριε υπουργέ μου, κρεμόμαστε από τους ιδιώτες?

0: Δεν έχουμε ανθρώπους να εισπράξουμε και να δουλέψουμε. Το master plan θα γίνει σε 150 χρόνια. Να μπορέσουμε να κάνουμε βυθοκορήσεις. Θα γίνει εκεί που είναι τα επιβατικά σκάφη. Αν κάνουν βυθοκόρηση στην εκκλησία του Αγίου, θα πέσει ο δρόμος. Ποια βυθοκόρηση περιμένει για να λειτουργήσει το λιμάνι? Ο υπουργός άκουσε ότι όλα λειτουργούν άψογα. Ο κύριος Κυπριώτης συμπλήρωσε με πικρία ότι κανείς επαγγελματίας δεν βλέπει φως στο τούνελ όσον αφορά τα απαραίτητα έργα. Και είπε: τόλμησε να περάσει να πει ένα πρόβλημα ο κύριος Κεφαλινός. Να τους πούμε τα προβλήματα. Δεν υπάρχει ένα καλό για το λιμάνι. Δεν ακούσαμε τίποτα. Είναι ντροπή, γιατί η Ζάκυνθος δεν το αξίζει. Είμαστε τελευταίοι στο Ιόνιο και θα παραμείνουμε τελευταίοι. Δεν έχουμε ανθρώπους με όραμα. Από την πλευρά του, ο κύριος Νίκος Τσίπηρας, ο οποίος διατηρεί επίσης επιχείρηση στην παραλιακή ζώνη, στάθηκε στις σοβαρές ελλείψεις λιμενικών υποδομών που παρουσιάζει το νησί.
1: Σαν να σε βλέπω για πρώτη φορά.
0: Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε λιμενικές υποδομές σε όλη τη Ζάκυνθο. Δυστυχώς η Ζάκυνθος έχει μείνει πολύ πίσω στις υποδομές για το θαλάσσιο τουρισμό. Αφενός για τις υποδομές στον κεντρικό λιμένα για κρουαζιερόπλια και σκάφη, όπως επίσης οι υποδομές που υπάρχουν και σε μικρά λιμανάκια της Ζακύνθου, που όντως έχει τεράστιο πρόβλημα με το γεγονός ότι κανένα από αυτά δεν είναι νόμιμα και δεν έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές για να έχουν υποδομές και να μπορέσουν να βελτιωθούν και να ενταχθούν σε κάποια χρηματοδότηση.
1: Φορά θα αλλάξω, το υπόσχομαι.
0: Είναι ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά γενικότερα την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, διότι είναι σε άνοδο παγκοσμίως ο θαλάσσιος τουρισμός και η Ζάκυνθος μένει πίσω εδώ και πολλά χρόνια. Ο κύριος Τσίπηρας σχολίασε επίσης το γεγονός ότι η Ζάκυνθος υστερεί δραματικά στον τομέα της κρουαζιέρας λόγω της απουσίας προβλήτας, την ίδια στιγμή που τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου ευδοκιμούν.
2: Πέντες με λόγια με είχες χορτάσει, περνάγαν οι μήνες με όρκους.
0: Ο κύριος Τσίπηρας ανέφερε στον κεντρικό λιμένα η έλλειψη προβλήτας για τα κρουαζιερόπλια έχει οδηγήσει τη Ζάκυνθο να είναι ουραγός στην προσέλκυση κρουαζιεροπλίων, ενώ βλέπουμε ιδιαιτέρως στο δυτικό μέρος της Ελλάδας, στα Ιόνια, να έχουμε πολλές προσεγγίσεις κρουαζιεροπλίων, μιας και είμαστε στη διαδρομή της Αδριατικής, όπου κινείται ένας μεγάλος όγκος κρουαζιεροπλίων της Μεσογείου. Περίπου 30% της κίνησης βρίσκεται στη διαδρομή αυτή της Αδριατικής, αλλά εμείς, λόγω του ότι δεν έχουμε την υποδομή, έχουμε ελάχιστα κουραζιερόπλια και θα συνεχιστεί, διότι οι προβλέψεις για τις προσεγγίσεις δεν είναι καλές.
1: Δεν το θυμάμαι, όχι.
2: Γιατί...
0: Άρα χρειάζονται οι απαραίτητες υποδομές. Είναι κάτι που θα στηρίξει ιδιαιτέρως την πόλη, που έχοντας ένα λιμάνι που έχει σημαντική επισκεψιμότητα, στηρίζει την αγορά, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις. Οι κινήσεις με το master plan, τουλάχιστον εδώ και 20 χρόνια, δεν έχουμε καταφέρει να σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις. Σχετικά με το master plan, ο κύριος Τσίπηρας τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενημερωθούν οι πολίτες και οι επαγγελματίες για τους σχεδιασμούς και τις πηγές χρηματοδότησης. Πρέπει να παρουσιαστεί το σχέδιο αυτό, ποιες είναι οι προθέσεις, ποια είναι η μελέτη, τι προβλέπει και με ποιο τρόπο στη συνέχεια θα μπορέσει να υλοποιηθεί, διότι θα απαιτηθούν πολύ μεγάλα κονδύλια για να γίνουν οι παρεμβάσεις που απαιτούνται στο λιμάνι. Κονδύλια τα οποία δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν ή αν θα μπορέσουν να υπάρξουν στο άμεσο μέλλον. Κονδύλια, μεγάλα κονδύλια στη Ζάκυνθο. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά? Εδώ μας τάξανε 377 εκατομμύρια και δεν έχει έρθει τίποτα. Ή και να έχει έρθει είναι μόνο στα λόγια. Γιατί στην πράξη δεν βλέπουμε κάτι. Υπογράφει το ρεπορτάζ ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Διονύσης ο Μπινιώρης. Ο Διονύσης ο Μποτώνης μου στέλνει ένα μήνυμα.
2: Δεν είδα καμιά διαφορά, λοιπόν αρκετά.
0: Καλημέρα, Διονύση μου. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργο μου, γράφει: τα σκουπίδια έξω από το παλιό εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λαζαρέτα, βουνά. Βουνά τα σκουπίδια. Ντροπή. Γιατί? Πού είναι ο κύριος Γιακουμέλος? Μα εδώ στη Μαριέτα, την Ποταμίτη, ο κύριος Γιακουμέλος είπε ότι ο ιδιώτης έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Κυριακή να καθαρίζει και την Δημοτική Ενότητα Ζακυνθού.

0: Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω, ειλικρινά. Πώς γίνεται η αποκομιδή, υπάρχει κάποιο πλάνο?
1: Μια καυτή αγκαλιά είναι σαν πυρετός σε γυναίκα σκορπί.
0: Εδώ διάφοροι φίλοι μου γράφουν διάφορα μηνύματα για προηγούμενα θέματα που αναπτύξαμε.
1: Όσο κι αν αλλάξω, μόνο εσένα αγαπώ. Θέλω να τα ακούσεις, να το...
0: ναι, με τα σκουπίδια, παιδιά, έχουμε σοβαρό θέμα. Είναι παντού γεμάτη η κάδη.
1: Τέλος δεν μπορείς να βρεις.
0: Και θα θέλαμε έτσι από επίσημα χείλη να μας πούν τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιο είναι το πλάνο. Υπάρχει, καταρχάς. Γιατί βλέπουμε ότι παντού, εγώ πήγα στο Αργάσι προχθές, η κάδη εκεί πίσω, όχι στο, δεν υπάρχει στο κεντρικό δρόμο, σε παραδρόμου, σε ένα βουνό ήταν. Και δίπλα ήταν ξενοδοχεία, έτσι, υπάρχουν ξενοδοχεία.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Ντένι τον Μαλαπέτσα. Καλημέρα Ντένι μου. Το μέλος του τοπικού συμβουλίου. Αλήθεια Ντένι, γιατί δεν πραγματοποιούνται πλέον τα τοπικά συμβούλια? Δεν γίνεται το τοπικό συμβούλιο? Είναι μια πορεία πολλών έτσι ακροατών και δικιά μου προσωπική. Θα ήθελα έτσι μια... τοποθέτηση από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Γιατί δεν υπάρχει συνεδρία στο τοπικό συμβουλίο πλέον? Καλημέρα Γιώργο μου, λέει ο Ντένις ο Μαλαπέτσας. Τόσες εισηγήσεις έχω κάνει που αφορούν το λιμάνι και το λιμενικό ταμείο και κανείς από όσους τον συνόδευαν δεν ήρθε να ακούσει μια πρόταση. Αλήθεια, για την άθλια κατάσταση της Μαρίνας τι θα του είπαν ή δεν θα τον πήγαν από εκεί? Δεν νομίζω να πήγε. Ήταν μια επίσκεψη μπαμ-μπαμ, θα την έλεγα εγώ. Η κυρία Μωραήτη εδώ για την ασφαλτόστρωση μου λέει, όχι σε μένα μου λέει, δεν έχουν κάνει μπασία. Αν και παρακαλώ τόσα χρόνια. Εγώ λέει δεν είμαι δημότης Ζακύνθου. Αλλά απαντάει και από μόνη της, θα μου πεις λέει εδώ δεν κάνουν τους κεντρικούς δρόμους, εσένα θα κοιτάξουν. Βέβαια. Νομίζω ότι απαντήσατε.

56 λεπτά μετά τις 9. Οδεύουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής και μία από τις τελευταίες αυτού εδώ του μήνα και της εβδομάδας. Δύο μέρες ακόμα. Αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και ερχόμαστε στον Αύγουστο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή ακρόαση. Σόλο σήμερα, δεν είχαμε κάποιο καλεσμένο ή καλεσμένη. Θα έχουμε αύριο. Έχω κανονίσει κάποιες συνεντεύξεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Prisma 92. Έχουμε σύνδεση την πρώτη για σήμερα με τον Real FM. Αμέσως μετά, 12 με 2, έρχεται η καλή συνάδελφος και φίλη Μαργέτα Ιποταμίδη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις. Να σας κρατήσει ένα δίωρο συντροφιάς. Αμέσως μετά έχουμε νέα σύνδεση με το Real FM, με ενημερωτικές εκπομπές αλλά και δελτία ειδήσεων από τις 2 μέχρι και τις 5. 5 με 6 ένα μικρό διάλειμμα μουσικό. Να πάρετε σε μια ανάσα από τις πολλές ειδήσεις που ακούτε. Ξανά το κορμί, θα θυμίζει γιορτή. Ο Ντένις ο Μαλαπέτσας εδώ μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: έχω ζητήσει να γίνει συμβούλιο εδώ και εβδομάδες, μέχρι τώρα τίποτα. Ρώτησε, μου λέει, τον πρόεδρο. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, 6 με 8. Σήμερα έχουμε την επανάληψη την εκπομπή της Μαριέτας του μεσημεριού. Για όσους από εσάς το μεσημέρι δεν μπορούν να την ακούσουν λόγω δουλειάς. Από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί, πάρα πολύ ωραία ελληνική μουσική. Θα σας χαλαρώσει. Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω στους δρόμους και το οδόστρωμα αλλά και τους άλλους οδηγούς και αυτούς που είναι μπροστά σας και αυτοί που είναι από πίσω. Θέλει μεγάλη προσοχή γενικότερα. Και βέβαια θέλει και υπομονή, γιατί φίλες και φίλοι, δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ κίνηση το διάστημα αυτό και θα είναι μέχρι τέλος του μήνα. Οπότε υπομονή. Ευχαριστώ, καλημέρα, σας αγαπώ πολύ, το ξέρετε, τα λέμε αύριο το πρωί.

0: πάντα και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εις ξεκινά, πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Και δύο. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Έχρι Χιούμαν σε μια νέα προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ιστορική ημέρα για την ΚΑΕΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρείται και επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Στο ποδόσφαιρο, στο μεταγραφικό στόχαστρο της ΑΕΚ είναι ο 24χρονος Αγκολέζος Μέσος Μπένι Μουκεντή, που αγωνιζόταν στην Πορτογαλική Βιτόρια Γκυμαράες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά εθρέως με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
10: Real FM.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί

μετά από όσα προηγήθηκαν να καθαρίσουν και τα αυτιά μας, να καθαρίσει και η ψυχή μας. Γιατί όπως λέμε σήμερα από την αρχή της εκπομπής, αν σήμερα γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1925 και βρήκαμε εμείς αφορμή για ψυχική ανάταση, για να ανέβουμε λίγο ψηλότερα. Με...

0: τουλάχιστον δεν υπάρχουν απαγορεύσεις ακόμα στα ραδιόφωνα από διαχειριστές πνευματικών δικαιωμάτων. Το ζήσαμε και αυτό λοιπόν στην περίπτωση του Μανώλη Μητσιά, που του απαγορεύτηκε να ερμηνεύσει το Γιάννη το Φωνιά από το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Τα συζητήσαμε αναλυτικά την πρώτη ώρα, Κασιανή. Ακούσαμε και τον ίδιο τον Μανώλη Μητσιά να μιλάει για μια άθλια πράξη που δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί στον ίδιο, και ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι με αυτά που έγιναν ο Γκάτσος και ο Χατζηδάκης θα σηκωθούν από τον τάφο τους. Καλημέρα στον Πάνο μετά. Αυτό λέει. Μετά λέει το περιστατικό με τον Γιάννη το Φωνιά. Μην παίζετε, λέτε, τραγούδια, γιατί θα μπλέξετε. Όχι, και ευτυχώς ακόμα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστόπλεον απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, και την κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 να υποδέχετε τα μηνύματά σας. Όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Κασιανή, έχουμε κάποιο νεότερο από την Πάρο για την φωτιά?
1: Ο Δήμαρχος Πάρου έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, μας το επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος πυροσβεστικής, ο κύριος Αρτοπιός. Έχουν φτάσει και οι επιπλέον δυνάμεις που περιμέναν το πρωί από τη Ραφίνα, 20 πυροσβέστες. Επιχειρούν πλέον 86 και 7 εναέρια μέσα. Φαίνεται ότι η πυρκαγιά πηγαίνει καλύτερα. Σε ελπίζω να μην έχουμε αναζωπήρωση με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.
0: Βέβαια, είναι σε επιφυλακή, δεν υπάρχει εφησυχασμός, γιατί λέει από το μεσημέρι ενισχύονται οι άνεμοι, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 8 μποφόρ. Οπότε σε επιφυλακή λοιπόν, και ας είναι βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Πάρο. Γενικότερα υπάρχουν αυτά τα μελτέμια που τα συναντάμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή στο Αιγαίο και στις Κυκλάδες μας, και γενικότερα θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από την άλλη, μένονται οι μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Ισπανία. Στην Ισπανία φαίνεται να είναι καλύτερη η εικόνα. Στη Γαλλία ετοιμάζονται για νέες εκκενώσεις, αλλά φαντάσου τώρα πόσες μέρες μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή που έχει γίνει και στην Ιταλία και στην Ισπανία.
1: Στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, είναι περισσότερο από 1 εκατομμύριο τα στρέμματα που έχουν καεί. 63.000 πολίτες νομίζω έχουν εκενώσει, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Είναι μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, και από ό,τι διάβασα, έχει από την αρχή του έτους στην Ισπανία έχει καεί το εξαπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο των προηγούμενων ετών.
0: Τώρα από τα μηνύματα, από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Καλημέρα στη Μιμίκα. Χαρακτηρισμοί πολύ για τον κύριο Κυριαζίδη. Εντάξει, να μην τους μεταφέρουμε, γιατί πρόκειται για χαρακτηρισμούς. Καλημέρα στην Αθηνά. Μπράβο, λέει, στον Νικήτα Κακλαμάνη που έκανε το αυτονόητο και έχει παραπέμψει στην Επιτροπή Διοντολογίας τον κύριο Κυριαζίδη. Αλλά ας αναλογιστούμε ότι κάποιοι ψήφισαν αυτόν τον τύπο. Επίσης στη Νέα Δημοκρατία, γιατί του επέτρεψαν να είναι στη Βουλή. Όσο και να διαφωνώ, λέει, με την κυρία Κωνσταντοπούλου, τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Ήταν μια πολύ λανθασμένη απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική της ομάδα. Είπε αυτή τη φράση που είπε, δηλαδή. Και φαίνεται ότι είναι αμετανόητος. Ήρθε χθες στη Βουλή και είπε ότι ήταν μια ευχή. Ήταν μια ευχή να πει στην άλλη τη γυναίκα πήγε να κάνει κανένα παιδί. Δεν, ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος. Δεν έχει θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι και η συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου πάρα πολλές φορές δεν είναι η ενδεδειγμένη, και εκείνη κάνει ηλεκτρικό μπούλινγκ, ηλεκτρική βία. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχει, λέει, θέση μια τέτοια συμπεριφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο. Άλλο αυτό όμως, και άλλο η συγκεκριμένη χυδαία επίθεση που έχει δεχθεί 2 φορές από τον κύριο Κυριαζίδη. Τι να κάνουμε. Σε αυτή την περίπτωση 100% με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Χωρίς αστερίσκους, χωρίς τίποτα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Τελικά, λέει, η ζωή έχει αποδείξει ότι οι γόνοι επιφανών ανδρών είναι ανόητοι. Και ονόν, νοήτο. Σε ποιον αναφέρεται το μήνυμα? Προφανώς για τις απαγορεύσεις αυτές που συζητάγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα και στην Πετρίνα. Τι άλλο θα ακούσουμε, λέει. Πραγματικά θα σηκωθούν από τον τάφο τους και εκείνη αναφέρεται στην απαγόρευση προς το Μανώλη Μητσιά. Τι ωραία που ακούμε πρωί-πρωί και τέτοιους ύμνους. Είπαμε σήμερα θα ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερο Θεοδωράκη. Ακούσαμε και Χατζηδάκη στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, Πετρίνα μου, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Τώρα στις δύο προηγούμενες ώρες, πέρα από το θέμα της πυρκαγιάς στην Πάρο και το σκηνικό του καιρού, είπαμε για τις τιμές των καυσίμων, περιμένοντας να δούμε και την επιδότηση να μπαίνει σε ισχύ από το Σάββατο, η επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που θα έχει διάρκεια για όλο τον Αύγουστο. Είπαμε για την συνάντηση του Αντώνιο Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων σε μια προσπάθεια ώστε να επανεκκινήσουν οι συζητήσεις για επίλυση του Κυπριακού. Φαίνεται να υπάρχει ένα καλό κλίμα, αν και από την Τουρκία τα μηνύματα τα οποία στέλνουν είναι μηνύματα αδιαλαξίας. Παρ' όλα αυτά, σήμερα η συνάντηση των τριών στο νησί της Κύπρου. Για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου σας τα είπαμε και αυτοί συναντήθηκαν. Φαίνεται να τον βάζει στη γωνία τον Νετανιάχου και να του φορτώνει την αποτυχία του πολέμου στο Ιράν. Εξού και τα προχθεσινά πολύ καλά λόγια για τον Ερντογάν. Είναι φίλος μου, είναι σπουδαίος σύμμαχος και κανένας δεν θα μου πει, αναφερόμενος στον Νετανιάχου, σε ποιον θα πουλήσω F-35 και σε ποιον όχι. Τον αδειάζει τον Εμπίμπι μεγάλο πρεπός. Φυσικά είπαμε και για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού που συστήνει νέους φορείς στη διαχείριση και οργάνωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ακούσατε και την τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης, της κυρίας Μενδώνη και του κυρίου Κερίδη, αλλά και την τοποθέτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Στο πολυνομοσχέδιο υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης και είναι η Κεντρική Επιτροπή Επιλογής Έργων του ΕΚΟΜΕΒ, θα είναι πενταμελής και σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα αποτελεί το όργανο που θα κάνει την τελική επιλογή των κινηματογραφικών σχεδίων στα επιλεκτικά προγράμματα και θα καθορίζει και το ύψος κάθε χρηματοδότησης έργου. Υπάρχουν αντιδράσεις από τα σωματεία που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού σχετικά με αυτή την απόφαση για τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέγει για αυτή η πενταμελής επιτροπή τα έργα, τις κινηματογραφικές ταινίες που θα δίνεται η χρηματοδότηση. Κάτι το οποίο έχει γύρει και αυτό πολλές αντιδράσεις εκτός από την ανώνυμη αυτή εταιρεία για τη διαχείριση των αρχαιοτήτων.
0: Πάμε και στην πολιτική δραστηριότητα. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Χθες βρέθηκε στην Λέρο, εκεί όπου έκανε αναφορά και στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχει σημειωθεί πολύ μεγάλη πρόοδος. Θυμηθείτε, λέει, πριν μερικά χρόνια το νησί ήταν γεμάτο από μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ τώρα είναι γεμάτο από επισκέπτες. Θέλοντας να δείξει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στη διαχείριση του μεταναστευτικού, ταυτόχρονα με την φύλαξη των συνόρων, στέλνοντας και ένα μήνυμα στην απέναντι πλευρά. Εκεί αναφέρθηκε και στα βήματα προόδου που έχουν γίνει στο ΕΣΥ. Να ακούσουμε τι είπε συγκεκριμένα για την παρέμβαση που έχει γίνει στο ΕΣΥ.
2: Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών, με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης, την μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεως του. Συνεχίζουμε. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό το οποίο το παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά ακόμα να γίνουν, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται σε σωστή κατεύθυνση.
0: Το νέο νοσοκομείο λοιπόν της Ελέρου, ανακοινισμένο και εκείνο, και ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός έστειλε και ένα μήνυμα για τις εκλογές.
2: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία. Και το κύρος, ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός χθες από τη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Χθες επίσης ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι το σχέδιο το οποίο έχει και το όνομα Αριστοτέλης. Πρώτα απ' όλα βέβαια να πούμε ότι χθες ήταν τα γενέθλια του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς το στείλαμε ευχές εδώ από τον αέρα μαζί με την Αμαλία και οι συνεργάτες του πριν από την εκδήλωση και πριν πάρει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισαν να του κάνουν μία έκπληξη.
3: Να σας ξαναευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα εδώ και επειδή ο πρόεδρος σήμερα όντως πίστηκε και έκανε μία πολύ μεγάλη παραχώρηση, δηλαδή στη μέρα των γενεθλίων του αποφάσισε να βρεθεί μαζί μας, να βρεθεί δίπλα σας, να βρεθεί δίπλα μας. Πρέπει να του ευχηθούμε όπως πρέπει τα χρόνια πολλά και να του φέρουμε μία τούρτα και να πούμε και το τραγούδι,

0: Στη γνώση στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός.
1: Ρε παιδιά, μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας τις θυμίζετε αυτές τις επαιτίες. Όσο έντονα.
2: Ένα κεράκι.
1: Ευχαριστώ.
3: Ένα
4: και έχουμε και κέρασμα για όλους.
5: Κεραστήκανε κιόλα στη συνέχεια. Εντάξει, καλά είπε ο Τσίπρας τώρα. Παιδιά, μετά το 50, καλό είναι να μην τα θυμόμαστε. Δεν χρειάζεται να τα γιορτάζουμε, γιατί αυτό δεν είναι τούρτα, είναι μανουάλι. Βέβαια, τώρα έχουν βγει αυτά με τους αριθμούς. Βάζεις έναν αριθμό πάνω και ξεμπερδεύεις. Αλλά...
3: Το ερωτηματικό και το ερωτηματικό.
5: Ή το ερωτηματικό, ναι. Αλλά όπως και να το κάνεις, πολλές φορές δεν θέλεις να το θυμάσαι. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το σχέδιο του ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή, μια νέα μεταπολίτευση, μια ηθική επανάσταση και ένα νέο πατριωτισμό.
6: Η Ελλάδα, είναι προφανές, χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού, μια δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος, μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά, το εμείς θα νικά το εγώ. Αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση και αυτός είναι ο δικός μας νέος πατριωτισμός. Αυτή είναι και η νέα μεταπολίτευση που προσδοκάμε.
5: Νέα μεταπολίτευση λοιπόν, το σχέδιο Αριστοτέλης, το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια, γιατί το ανέπτυξε εκεί στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρας. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επανέρχεται στο θέμα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και λέει: μα φυσικά τα μνημεία πρέπει να έχουν στρατηγικό και επιχειρηματικό σχέδιο. Ως μουσιολόγος, συμφωνώ, αρκεί να τα χειρίζονται άτομα με γνώσεις. Καλημέρα και σε σένα, Σούλα. Καλημέρα στην Αναστασία, αυτή τη στιγμή στο πορτοράφτη βενζίνη 1998, δίζελ 2019. Μα, κοίτα να δεις, πάλι τον δίζελ έχει καβαλήσει.
3: Εντάξει, μπορεί να είναι κάποιο, είναι κάποιο πρατήριο που έχει κάποια προσφορά σήμερα στη βενζίνη ή να πήρε πετρέλαιο πιο πολύ από τη βενζίνη και να έχει κρατήσει την παλιά τιμή.
5: Άστο, μην προσπαθείς να βγάλεις άκρη. Δεν βγαίνει η άκρη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνουν. Καλημέρα και στον Αβραάμ. Σε λίγο λέει θα ακούσουμε βοτιζούμε ξανά μέχρι και το Ορθόδοξο Πασόκ.
7: Πασοκάρα!
5: Άκουσε ο κύριος Γερουλάνος, χάρηκε και εκείνος. Καλημέρα στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Όσο λέγεται ο Κυριαζίδη, δεν βάζω μπροστά το κύριος. Άντρας είναι αυτός που χωρίς χειδαιότητες ξέρει να συμπεριφέρεται, ειδικά στις γυναίκες. Και δεν συμπαθώ, λέει την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και με αφορμή, λέει, τη χθεσινή μεταγραφή Χουρδάκη, θα πω ότι αυτό δεν είναι κόμμα, είναι τσιφλίκι της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τα έχεις μπερδέψει λίγο όλα, Γιώργο μου, εδώ πέρα. Τα έβαλες όλα στην εξίσωση, αλλά μας έδωσες και την πάσα, γιατί όντως χθες είχαμε το καλωσόρισμα από τον Νίκο Ανδρουλάκη στον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Στη συνέχεια αποχώρησε και προσχώρησε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, από το οποίο αποχώρησε και χθες εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ.
8: Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Ποκάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
9: Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω στις δυνάμεις του ΠΑΣΟ.
5: Ενώνουμε δυνάμεις λοιπόν για την πολιτική αλλαγή. Έλεγα όμως για την παρουσίαση του Αλέξη Τσίπρα ότι το σχέδιο αυτό για την τοπική αυτοδιοίκηση έχει το όνομα του Αριστοτέλη και δεν το έχει καθόλου τυχαία. Εδώ όμως κάπου αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα και δημιουργούνται συγχύσεις. Και θα εξηγηθώ αμέσως τώρα τι εννοώ. Να ακούσουμε πρώτα απ' όλα γιατί αυτό το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση ονομάστηκε από την Ελλάς σχέδιο Αριστοτέλης.
10: Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μια διαφορετική κυβέρνηση, ζητά ένα διαφορετικό κράτος, ζητά νέους θεσμούς, ζητά μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση και σήμερα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πρώτη πράξη αυτής της νέας μεγάλης αλλαγής, της νέας μεταπολίτευσης όπως εμείς την εννοούμε. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, ένα σχέδιο μιας νέας αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Και το σχέδιο αυτό που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, συμβολικά το ονομάσαμε σχέδιο Αριστοτέλης. Γιατί ο Αριστοτέλης υπήρξε ο φιλόσοφος που έθεσε τις βάσεις της πολιτικής οργάνωσης με επίκεντρο το μέτρο και την αρετή και στόχο την ευδαιμονία.
5: Ο Αριστοτέλης λοιπόν έθεσε τις βάσεις για την πολιτική οργάνωση, έτσι. Αυτό λέει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ λοιπόν έρχονται και μπλέκονται τα πράγματα, γιατί ποιος είναι ο αρμόδιος να μιλήσει τώρα για τους φιλοσόφους? Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γιατί έχει να πει τώρα για τον Αριστοτέλη? Γιατί το ονόμασε Αλέξη Τσίπρας Αριστοτέλης, αλλά δεν ήξερε όμως τι είναι ο Αριστοτέλης. Γιατί άμα ήξερε, ενδεχομένως και να μην το είχε επιλέξει.
2: Τι λέει η ελληνική γλώσσα, αγαπητέ? Είσαι ωραίος τύπος. Πουλάς αυτοκίνητα. Είσαι δεξιός, φαίνεις από χιλιόμετρο. Λοιπόν, κανονικός άνθρωπος. Αγαναχτής. Μάλιστα.
7: Μόνο η δεξή είναι κανονική.
2: Μη με κολλάτσεις τώρα που η διαφορά, να ξέρετε, δεξιού-αριστερού, θα σου το πω λίγο πιο intellectual, είναι η εξής. Αν δει τον πίνακα του Ραφαήλ της σχολής των Αθηνών, έχει τον Πλάτωνα που κάνει έτσι και τον Αριστοτέλη που κάνει έτσι. Ο Πλάτωνα αριστερός. Θα ήθελε ο κόσμος να είναι ιδανικά και να είναι αυτό και όλοι να είναι φιλόσοφοι κτλ. Και ο Αριστοτέλης λέει, καλά, έλα, τώρα δούμε πώς το κάνουμε. Αυτή λέει, ο δεξιός είναι αυτός.
5: Ο Αριστοτέλης θα είναι δεξιός, παιδί μου. Δεξιός δηλαδή, είναι δάπνου του Φουκού, ο ΝΕΔ, Νέα Δημοκρατία, τα γενοφάσκια του. Ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας ήταν κόβα. Ήταν αριστερός, τέλος.
3: Έχουμε σφυρίξει, πάει.
5: Πού να ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, όταν ονόμασε το σχέδιο Αριστοτέλης, ότι θα του βγει από τα δεξιά ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Αριστοτέλη. Εντάξει, μάθαμε λοιπόν και τις πολιτικές πεπιθήσεις των προγόνων μας. Οι φιλόσοφοι ήταν οργανωμένοι, τι νομίζετε, έτσι πηγαίνανε. Δεξιός ο Αριστοτέλης, φουλ, κάργα. Πλάτωνας από την άλλη, αριστερός, μέχρι τέλους. Έτσι για να ευθυμίσουμε και λιγάκι. Να σας πω ότι ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ για εσάς και περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Μ' αρέσει αυτό, η τζάμπο πίτσα από την Domino. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311, όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Ο λόγος φυσικά για το Προτέρια Club.
3: Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκτός σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές, υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business.

0: Real FM.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Λαβού.

0: και 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ρίσμα 90 και 2.
9: Την κοιλιά. Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση. Ας σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Στη ζωή του άντρα μου. Άπα, σε βλέπω χειρά στη συζήτηση. Κουνήσου από τη θέση σου. Η στεναχώρια με παχαίνει εμένα. Άσε. Τι στεναχώρια έχεις, μωρί? Τον άντρα στον έχεις, τα ελέη του Θεού σου φέρνει, γιατί να στεναχωριέσαι? Λίγο είναι να βλέπεις τους άλλους να τρώνε και εσύ να μην τρως τίποτα. Σώπα τώρα, τρως και κρυφοτρως και τρως και πολύ. Δεν με πιστεύεις. Όχι, δεν σε πιστεύω. Ορίστε. Τι εδώ πέρα. Τι έγινε? Να το. Τι έχεις? Τι έχεις? Φουσκώνει, πάρ' το λιγάκι να με κόψει το στήθος. Τι να πάρω? Αυτό? Ναι. Πώς να το πάρω? Κοίταξε το. Εδώ θα θέλει χασάπι, θέλει. Κοίτα πως είσαι ολόκληρη. Κρεοπολείο, η αυθονία έγινες, διέλη. Σιγά σιγά εσύ πας να με κάνεις υποπόταμο. Τι θέλεις, να είμαι τσίρος σαν την αδελφή σου? Δεν το κοντένω με λιγάκι, τώρα που είναι της μόδας τα μήνυνα, να το φοράω κι εγώ κοντό να φανεί η γάμπα μου. Τι να κάνουμε?

0: αλλά για τις ανάγκες της ταινίας η Παριζιάννα. Και η μοναδική σκηνή με τη Σούζη τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Μας έλεγε ο Λάσκαρης εδώ, έχει γίνει μέχρι και μαγαζί. Έχει γίνει φαγάδικο, το οποίο έχει δανειστεί τον τίτλο με την ονομασία Σούζη τρως. Κάνουμε και διαφήμιση.
1: Οι ταινίες αυτές του ελληνικού κινηματογράφου δεν μπορούν να ξανάρθουν. Το πώς έχουν μείνει στην καθημερινότητά μας ατάκες και τις λένε και θα τις λένε 100 χρόνια μετά, είναι κάτι μοναδικό, το οποίο δεν θα το ξαναζήσουν.
0: Και όπως λέγαμε και νωρίτερα, μόλις 26 ταινίες έπαιξε η Ρένα Βλαχοπούλου. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να γίνουν όλες επιτυχίες μέχρι και τις ημέρες μας και ήταν ένα μοναδικό πλάσμα φυσικά, με αξεπέραστο ταλέντο και στο τραγούδι και στην υποκριτική και μοναδικό τα πέρα. Ραμάντο, αυτό από την Κέρκυρα που πηγάζει, έτσι και με τις ιταλικές καταβολές. Και για την ιστορία φυσικά να πούμε ότι η Ρένα Πασχαλίδου είναι η περίφημη Σούζη σε αυτή τη σκηνή από την Παριζιάννα. 35 λεπτά μετά από τις 10 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Ελισάβετ, η οποία έχει μείνει άναυδη μετά την αποκάλυψη ότι ο Αριστοτέλης ήταν δεξιός. Ζούσε σε σκοτάδι τόσα χρόνια και η Ελισάβετ και εμείς. Φαντάζομαι και όλοι οι Έλληνες, τουλάχιστον 2.000 χρόνια, σε όλο το πέρασμα των γενεών, στο σκοτάδι. Ήτανε τώρα, το μαθαίνουν ότι ήταν δεξιός ο Αριστοτέλη.
1: Ο Παναγιώτης λέει σύντομα και ταινία με τον Αριστοτέλη, κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ο Σπύρος αναρωτιέται, έχει διαβάσει λέει Πλάτωνα και Αριστοτέλη και διαπίστωσε ότι ο πρώτος είναι αριστερός και ο δεύτερος δεξιός, και όμως συμβαίνουν και αυτά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης αναφέρεται πάλι στο θέμα με την απαγόρευση της μουσικής του Μάνου Χατζηδάκη. Λέει, ναι, η μουσική αποτελεί τμήμα της οικουμενικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Όμως ο Μάνος, λέει, κατέλειπε κληρονομικά και πνευματικά δικαιώματα σε πρόσωπο που του είχε αδυναμία και αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό. Και γίνεται, λέει, και από τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Δημήτρη. Αλλά αυτό το οποίο λέγαμε και από την αρχή, είναι άλλο τα πνευματικά δικαιώματα και η διαχείρισή τους και άλλο το πνευματικό έργο. Και ειδικά τώρα όταν μιλάμε για μια περίπτωση σαν τον Μανώλη Μητσιά, έναν ερμηνευτή δηλαδή που συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη, που τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση για παράδειγμα το Γιάννη το Φωνιά, και όταν μιλάμε για μια εκδήλωση τιμητική για τον Νίκο Γκάτσο, νομίζω ότι ήταν υπερβολικό έως ντροπιαστικό αυτό το οποίο συνέβη. Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος στέλνει μήνυμα για τα καύσιμα. Στη Δυτική Μακεδονία οι τιμές, λέει, δεν ήταν πάνω από 1,995 μία εβδομάδα τώρα, και στα δύο, και στο πετρέλαιο κίνησης και στο ντίζελ. Μακάρι να συμβαίνει αυτό, αν και δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά μακάρι να συμβαίνει κάτι τέτοιο, για να το λες έτσι θα είναι.
1: Ξέρετε, ακούμε και στην να λέμε ότι πάνω ψηλά πηγαίνουν και Βουλγαρία ή στα Σκόπια για να βάλουν βενζίνη. Οπότε ίσως με αυτόν τον τρόπο οι βενζινοπόλες εκεί προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλότερες τιμές για να είναι ίσως και πιο ανταγωνιστικοί. Τώρα, έχει στείλει η Δέσποινα ένα μήνυμα για τη Λέρο. Επειδή στη Λέρο την επισκέπταμε συχνά τα τελευταία χρόνια και θα πάω και φέτος, δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει σχετικά με τους μετανάστες που βρίσκονται στο νησί. Αντίθετα, από όσο γνωρίζω από φίλους που έχουν μαγαζί εκεί, συνεργάζονται με το κέντρο μεταναστών στο νησί και πηγαίνουν και εργάζονται στα μαγαζιά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κέντρο και είναι άδικο αυτό που γράφει η Δέσποινα, ότι φοβάται ο κόσμος στο νησί. Δεν το έχω ζήσει καθόλου έτσι και έψιλο την επισκέπτομαι, τη λέω, τα τελευταία 3 χρόνια κάθε χρόνο σε όλες τις εκφάνσεις, και χειμώνα έχω πάει και Πάσχα κτλ. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο όπως το περιγράφει.
0: Επειδή και εγώ έχω δικούς μου ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο στη Λέρο, δεν μου έχουν μεταφέρει κάποια ανησυχία ή κάποια εικόνα σαν αυτή, ας πούμε, που περιγράφεται στο μήνυμα.
1: Όχι, είναι σε απόλυτη αρμονία από αυτό που έχω δει εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πολύ άδικο να γράφετε κάτι τέτοιο. Το πρόβλημα που έχει Λέρος, ας πούμε, και δεν το άκουσα τον Πρωθυπουργό χθες, είναι το νερό. Δεν είναι πόσιμο, εννοείται, το νερό που υπάρχει στο νησί, και αυτό που και οι αφαλατώσεις που γίνονται δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο, με αποτέλεσμα να πας να κάνεις μπάνιο, ας πούμε, και να ξυριστεί είτε εμείς τα κορίτσια είτε και εσείς οι άντρες το πρόσωπο και να γεμίζεις μπικάκια. Δηλαδή είναι όλο το νερό, η αφαλάτωση δεν γίνεται σωστά. Αυτά είναι σοβαρά θέματα για ένα νησί, το να μην έχει το πόσιμο νερό και ακόμα και αυτό που χρησιμοποιείς για να κάνεις μπάνιο να υπάρχει πρόβλημα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, θυμάσαι που είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα μία σωρός γυναίκας μέσα σε μία βαλίτσα στην Κυψέλη. Έγινε γνωστό λοιπόν ότι ανήκει σε μία 38χρονη Βρετανίδα.
1: Βρετανίδα.
0: Ναι, είναι μια 38χρονη Βρετανίδα. Λοιπόν, σε εκείνη να ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Τα στοιχεία της έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάδα στο γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε παίρνουν νέα διάσταση οι έρευνες των αξιωματικών του τμήματος ανθρωποκτονιών. Καθώς γνωρίζουν τώρα πλέον την ταυτότητά της, οπότε θα στρέψουν και το επίκεντρο των ερευνών σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, στο μυστήριο της Σύρου, με το θάνατο της διασώστριας. Εκεί λοιπόν είχαμε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα σχετικά με την κράτηση ή όχι του 40χρονου δράστη ή φερόμενου ως δράστη, γιατί μένει κάτι τέτοιο να αποδειχθεί. Και έτσι λοιπόν ο 40χρονος θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό, ενώ η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Και ταυτόχρονα συνεχίζονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας για να λύσει αυτό τον γρίφο. Τι ακριβώς συνέβη, ειδικά στο διάστημα μετά την αποχώρηση και των δύο από το σπίτι, όταν σταματάει δηλαδή το βίντεο, και για ποιο λόγο βρέθηκε αυτή η γυναίκα να χτυπάει την πόρτα και να εισβάλλει σε ένα σπίτι κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Είναι ένα μυστήριο λοιπόν που όλη η κοινωνία αναρωτιέται για το τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν έχει βγει ακόμα συμπέρασμα. Είναι σε εξέλιξη το έργο των αρχών. Προς το παρόν λοιπόν, κατοίκον περιορισμός για το 40χρονο, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύντροφός του.
1: Γιατί έχει σημασία αν το χτύπημα έγινε στο σπίτι ή εκτός σπιτιού, γιατί όπως υποστηρίζει δικηγόρος του θύματος, ότι έγινε έξω από το σπίτι το χτύπημα αυτό, όπως ήταν και η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι αυτό ήταν το μοιραίο χτύπημα στην πλάτη, στο θώρακα, που βγήκε προς το θώρακα. Αν έχει γίνει εκτός σπιτιού, αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία το αδίκημα. Ενώ αν έχει γίνει εντός σπιτιού, είναι βαριά νομίζω σωματική βλάβη που προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας. Και περιμένουμε και τι θα δείξουν τα τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
0: Αν έχουν προηγηθεί συνομιλίες, αν έχει προηγηθεί ανταλλαγή μηνυμάτων. Πάντως το ζευγάρι υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Και μέχρι στιγμής τα στοιχεία που υπάρχουν, δηλαδή και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και η αναπαράσταση που έγινε, δείχνει ότι δεν έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Και γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξαν προφυλακίσεις, αλλά το αποτέλεσμα το οποίο είπαμε. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη των ερευνών.
1: Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Παναγιώτη, τι μας έχεις?
2: Καλημέρα και πάλι.
0: Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Τρίτος η παρουσία. Ακόμη μία σήμερα.
0: Θες να το πω τώρα, έτσι.
2: Πάμε, ναι.
0: Τρίτος στο κακό.
2: Ναι. Αυτό. Δεν ήθελα να προετοιμάσω έτσι στους οδηγούς. Αλλά θα ξεκινήσω με ακόμη μία σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού. Στο τροχαίο επλάκησαν δύο γιοταχή και ένα φορτηγό στο ύψος της οδού Νερατζιωτήσης στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Να πούμε ότι υπήρξαν υλικές ζημιές και τώρα έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα από το οδόστρωμα. Με τεμποδίων δεξιά και την κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο στο ύψος των Άνω Πατησίων, κάπως περιορίζεται η κατάσταση. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνοια πυκνίνει η ροή στις Πανεπιστημίου Σταδίου, Μάρνη και Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου και στη Λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. You should know it's time for the world to...
1: Σε ό,τι αφορά τις φωτιές, έχουμε νέα ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι σε ύφεση η πυρκαγιά στην Πάρο. Η μάχη δίνεται σε διάσπαρτες εστίες. Δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις διάσπαρτες εστίες και τους καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγής περιοχής. Αλλά όπως είπαμε, θα μείνουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Εν τω μεταξύ, έχουμε και μια νέα ειδοποίηση για εκδήλωση πυρκαγιά στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Θα έχουμε νεότερη ενημέρωση.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr. Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: No mercy, όπως το λένε και οι stranglers. Γιατί έρχεται ο Θεόδωρος και ρίχνει πρόταση στο τραπέζι. Πείτε λέει σας παρακαλώ στον Άδωνη να προτείνει τον Αριστοτέλη για το επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επικεφαλής Θεόδωρε. Κανείς δεν μας λυπάται. Καλημέρα στη Δέσποινα. Η τιμή της βενζίνης από το Μαρούσιλε μέχρι την Ερυθρέα ξεκινάει από 2,39, στον Άγιο Στέφανο 1,99. Μπράβο στον Άγιο Στέφανο, μεγάλη χάρη του. Να ακούμε και τίποτα ευχάριστο, παιδιά. Όλοι στον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα, Έλια. Με ξάφνιασε άσχημα, λέει, η απόφαση του γιου του μεγάλου Χατζηδάκη. Όταν δεν μπορείς να γίνεις γνωστός με όμορφες πράξεις και δημιουργικότητα, ζητάς λίγα ψίχουλα δημοσιότητας με άσχημες, κάτσε γιατί άνοιξε ένα παράθυρο, πράξεις. Γι' αυτό και η αλόκοτη απαγόρευση. Καλή συνέχεια, Έλια. Και ο Αντώνης αναρωτιέται εάν ήταν τελικά ο λόγος η ληστεία για το φωνικό στη Σύρο.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε δική μας να το βρούμε, ούτε του Αντώνη. Πρέπει να κάνει καλά η αστυνομία τη δουλειά της, να βρούνε τα στοιχεία που θα συνδέσουν την υπόθεση, γιατί όπτι και να έγινε, υπάρχει μια γυναίκα νεκρή και πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη και όποιος ευθύνεται να αναλάβει δικαιοσύνη, να τον τιμωρήσει ανάλογα.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα. Άκουσε για το Σούσι Τρός και λέει: εδώ είναι, στη γειτονιά μου. Ω, Πλάσκαρ, είδες, γειτονάκι. Καλημέρα, Ιωάννα μας. Καλημέρα και στη Σόφη. Όταν ακούμε, λέει, τις ατάκες από τις ελληνικές ταινίες, ταυτόχρονα έρχονται μπροστά στα μάτια και οι αντίστοιχες σκηνές. Λένε ότι η Ουδής αντικατάστατος, ποιος όμως έχει αντικαταστήσει την υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου. Κοίτα, η Σόφη μου, η Βλαχοπούλη ήταν μοναδική, ήταν ένα πληθωρικό ταλέντο. Πραγματικά μια προσωπικότητα που επισκίαζε τα πάντα, σε όποιο χώρο και αν βρισκόταν. Είτε αυτός ήταν μια θεατρική σκηνή, είτε ήταν αυτά τα γυρίσματα στο κινηματογράφο, είτε ήταν σαν εμφάνιση, σαν τραγουδίστρια, τα πάντα. Ήταν ένα υπέρλαμπρο αστέρι. Και ο Τάσος έχει δίκιο, ναι. Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ζούμε και στην εποχή των πισινών. Το ξέρεις αυτό? Μίλα λίγο να το ψάξω εδώ πέρα στο αρχείο,
1: την
0: γιατί κάπου το έχω πρόχειρο.
1: Πισινών.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι μετά τον Αριστοτέλη στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορώ να μεταβολήσω τίποτα άλλο σήμερα.
0: Μην με προκαλείς, έχω πάρα πολλά. Έχω φτιάξει ένα φάκελο αυτές τις ημέρες, επειδή έχουμε επηρεαστεί πολύ από την Οδύσσια. Έχω φτιάξει ένα φάκελο με την αρχαία Ελλάδα, με τις αναφορές που έχουν γίνει στην αρχαία Ελλάδα, σε φιλοσόφους, στους πολέμους, στα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τον έχω εδώ πέρα, τον κρατάω. Σήμερα ακούσαμε αυτό το μικρό απόσπασμα με τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, αλλά αυτός ο φάκελος έχει και άλλα πολλά μέσα, μέχρι για παράδειγμα ότι εμείς έχουμε κατατροπώσει το Ιράν. Και αυτό το είπαμε στον Τραμπ. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, δεν το
0: Τραμπ, εσύ μπορεί να λες και να κορδώνεσαι κτλ. Αλλά εμείς τους έχουμε κατατροπώσει τους Πέρσες. Δηλαδή, όχι μία φορά και δύο. Το είχε πει ο Νίκος ο Κοντζιάς αυτό τώρα, ως υπουργός εξωτερικών, όταν είχαν πάει τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή πήγε να κουνηθεί λίγο ο Τραμπ, πήρε το λόγο ο Κοντζιάς και του λέει...
2: Όταν φτάσαμε στον Τραμπ και είχε αυτή τη σημαντική συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τραμπ, ο Τραμπ έβγαλε δύο χαρτιά και είχε Ιράν εδώ, Ρωσία από πίσω, πάκο, για να μας βάλει, να μας κάνει τα, να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, και λέει τι είναι αυτά με το Ιράν. Και λέει ο Αλέξης γελώντας, γιατί ήξερε τι συζήτηση με τον Γέρι, λέει: σας πει ο υπουργός μου. Του λέω λοιπόν εγώ του Τραμπ, ακούστε να δείτε. Εμείς έχουμε κάνει 87 πολέμους με το Ιράν. Δεν είναι σχέση με την αλήθεια τόση. Έχουμε κάνει 4.000 διαπραγματεύσεις και 2.000 συνθήκες ειρήνης με το Ιράν. Μου λέει: πότε κάνατε πόλεμο? Του λέω: Σαλαμίνα, με κοιτάει. Μαραθώνω, άλλε, ναι, μαραθώνω. Ναι, βέβαια, από τον πόλεμο είναι. Λέω: εμείς λοιπόν, στα 3.000 τελευταία χρόνια, κάναμε τα καθήκοντά μας απέναντι στη Δύση και στον δυτικό πολιτισμό. Και του λέω: Mr. President, έχετε καταλάβει, enough is enough. Γέλασε ο Τραμπ, τα μάζεψε όλα και έφυγε το θέμα. Δεν το ξαναβάλανε.
0: Τώρα πώς το είμαστε, ρε παιδί μου, τον Τραμπ, το στρίμωξε. Εκεί δεν είχε τι να πει. Εμείς έχουμε πολεμήσει τώρα εδώ, 3.000 φορές έχουμε πάει σε σύγκρουση, 2.000 φορές έχουμε κάνει διαπραγματεύσεις. Φτάσαμε μέχρι εκεί, πήγε ο Μεγαλέξανδρος κάτω, τα έκανε όλα καλοκαιρινά. Τι να πει ο Τραμπ τώρα μετά από αυτό?
1: Έχεις ένα ροχητικό, ρε που πάμε, ρε που πάμε.
0: Τον Αυλονίτη.
1: Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα.
0: Ρε παιδί μου, τι να πει, τι να απαντήσει τώρα ο Τραμπ, πάει να κουνηθεί τώρα, έκανε κάτι βομβαρδισμό. Εμείς εκεί τους είχαμε βομβαρδίσει πόσες χιλιάδες φορές τώρα. Άστο. Τι θυμήθηκε στον Αυλονίτη?
3: Ωραία, που πάμε, ρε. Που πάμε.
0: στο Ιράν. Καλημέρα στον Διονύση τον Καντιάνη, ο οποίος θυμήθηκε την Ατάγκα. Είναι από την ταινία «Φωνάζει ο κλέφτης». Για την εποχή των πισινών, έλεγε λοιπόν η Βλαχοπούλου στον Ηλιόπουλο, κράτα ρε παιδί μου μία πισινή. Κράτα μία πισινή. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι η εποχή των πισινών. Κατάλαβες. Από εκεί προκύπτει αυτή η ατάκα, την οποία το άτιμο το αρχείο μου ακόμα δεν την έχει εμφανίσει. Είναι και πάρα πολύ μεγάλο και αργεί να φορτώσει. Καλημέρα και στον Ευάγγελο. Δεν γλιτώνεις από την Αμαλία. Επιστρέφει τη Δευτέρα. Έχει άδεια αυτή την εβδομάδα, αλλά από τη Δευτέρα φεύγω εγώ. Επιστρέφει εκείνη. Τώρα. Να πούμε, Κασιανή μου, και για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή που θα κάνεις εσύ με τον Γιώργο τον Παγάνη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 3 ημέρες στην Καλαμάτα, ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Επίσης, στην κλήρωση της Δευτέρας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom, εκεί που θα βρείτε καλοκαιρινές εκπτώσεις, επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και τρίτο δώρο, Air Fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Εμείς σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, καθώς σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά την κυρία Κασιάνη Βραχά,
1: και
0: η οποία μου φέρνει και τον καλύτερο καφέ, να τα λέμε αυτά. Έτσι. Και βέβαια η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά, έτσι όπως ξεκίνησε, δηλαδή με Μίκη Θεοδωράκη, γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα. Θα μου επιτρέψει απλά να βάλω το αγαπημένο μου τραγούδι απ' όλα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο...

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον Ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
9: Είσαι ηλίθια!
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
8: Άσε μαζέ, νουπά!
9: Πως είσαι έτσι, ρε!
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
13: Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρόντων της Επανάστασης του Ιράν σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων, οι οποίοι σύμφωνα με την Ουάσιγκτον αναχαιτίστηκαν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρελί. Σε εξέλιξη είναι στη Λευκοσία η συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν σε μια νέα προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Στασούλας. Τους συνεχάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά ήθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Σκοτεινό.

πάμε. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα, 11 με 2. Μπαίνουμε σε περιβάλλον, σε mood ελληνικής μουσικής. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης, εκτάκτος και σήμερα και αύριο και μεθαύριο, 11-2 το πρωί. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email, στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός στη σύνταξη και την εκφώνηση των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Τραγουδάρα, έτσι. Τρομερό τραγούδι. Δεκαετία 90, μέσα δεκαετίας 90, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας πήραν το δημοτικό αυτό υπηρώτικο τραγούδι, άφησαν το κλαρίνο και το μετέτρεψαν σε ένα μείγμα ροκ, pop και δημοτικής μουσικής. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε από τα χρηστικά ζητήματα. Παναγιώτης Βολάνιος για τις ειδήσεις που αφορούν την κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας, τα μεγαλύτερα ζητήματα αυτή την ώρα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Γάλεο, λίγες δυσκολίες εκεί. Στην άνοδο χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο Κεφάλιρο. Και κατάμεστη παραμένουν και αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Παναγιώτη, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Πολλοί κόσμος και σήμερα το πρωί αποχωρούν οι φίλοι μας που παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες. Το Σαββατοκύριακο θα υπάρξει πολύ μεγάλο κύμα φυγής. Όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει ο μήνας. Μπαίνουμε στον πιο καλοκαιρινό και ίσως ξεκούραστο για πολύ κόσμο μήνα τον Αύγουστο και αναμένεται μεγάλη φυγή από την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα σήμερα να σχολιάσουμε. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά τρέχουν οι πολιτικές, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι διπλωματικές εξελίξεις. Μεγάλα θέματα από το εξωτερικό δελτίο. Να πούμε μια ευχάριστη είδηση ότι είναι αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έδωσε μάχη η πυροσβεστική όλο το βράδυ. Από τη στιγμή που σηκώθηκαν, έφεξε το φως της ημέρας και σηκώθηκαν τα ενιαέρια μέσα, άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση και τώρα μιλάμε για μια όχι απόλυτα ελεγχόμενη, αλλά πλήρως βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο. Έχουμε ειδήσει από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα μας τα αναλύσει στη συνέχεια ο Γιώργος Καλιακμάνης. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει σωρό στη βαλίτσα. Η βαλίτσα που είχε βρεθεί στην Κυψέλη. Φαίνεται ότι το κουβάρι που οδήγησε στην ταυτότητα της άτυχης γυναίκας ξεδιπλώθηκε μέσα από επικοινωνία που είχαν οι ελληνικές αρχές με την Ίντερπολ. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Σήμερα μπαίνουν αναδρομικά, σήμερα καταβάλλονται ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, επίδομα τέκνων, γένας ενοικίου, αναπηρικά επιδόματα και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα είχαμε ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις από τον Νίκο Δένδια για νέες για τη συγκρότηση νέων μονάδων ειδικών επιχειρήσεων με εφέδρους. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια περί τίνος πρόκειται. Στη Βουλή συνεχίζεται η μάχη. Με και χωρίς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρση ασυλίας για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας. Θα σας πω στη συνέχεια για ποια περίπτωση και ποια ιστορία, ποιο καυγά δηλαδή. Ο Πρωθυπουργός στη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Σε ρυθμούς προεκλογικού συνεχίζεται η επίσκεψή του σε ακριτικά νησιά με, όπως καταλαβαίνετε, το μεταναστευτικό ψηλά στην ατζέντα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Κυρίως όμως για το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσοστό που διαρρέει από τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας του 23 προς κόμματα δεξιότερα της κυβερνητικής παράταξης. Και έχουμε αρκετά σημαντικά θέματα από το εξωτερικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Με δύο θέματα, κατά την γνώμη μου, πολύ σημαντικά. Η κρίσιμη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Λευκό Οίκο μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπένζαμιν Νετανιάχου. Αλλά το άλλο, το σημαντικότερο όλων, η ηχηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας προς Ερντογάν. Είπε χθες δημοσίως σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικός ο κύριος Ερντογάν. Τον συμβουλεύω να είναι πολύ προσεκτικός, να μην τα βάζει μαζί μας με το Ισραήλ, δήλωσε ο Κάτς στο Ισραηλινό Channel 4. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και χτίσατε την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εμάς εδώ θα μας βρείτε συνεχώς μπροστά σας. Νομίζω ότι ο καλύτερος για να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε όλα αυτά είναι ο γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης. Καλημέρα κύριε Καλυτερίδη.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Είστε και πάντα, πάντα εύστοχος και αναλυτικός στον τρόπο που προσεγγίζετε τα διεθνή διπλωματικά γεγονότα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, από αυτό. Πού οδηγούνται οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, γιατί αυτή η επιθετική και αυστηρή προειδοποίηση του Ισραηλινού Κατς προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ταγί Περντογάν και κατά πόσο συμφέρει αυτή η κατάσταση, δηλαδή το ανοιχτό μέτωπο Τουρκία-Ισραήλ και εμάς εδώ στην Ελλάδα.
2: Η πορεία των σχέσεων, των Ισραηλινοτουρκικών σχέσεων, είναι συγκρουσιακή. Ξεκίνησε με το Μαβί Μαρμαρά το 2010, αν δεν κάνω λάθος, θυμάστε, mm-hmm. που η Ισραηλινή κομάντος κατέβη, έκαναν απόβαση, αεραπόβαση στο Μαβί Μαρμαρά. Ήταν ένα πλοίο που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο όμως ένα σημαντικό μέρος από τους επιβαίνοντες είχαν εκπαιδευτεί από τους Τούρκους ατραχανθρώπους. Αυτό το γνώριζαν οι Ισραηλοί, το σταμάτησαν στα διεθνή ύδατα, αντιμετώπισαν αντίσταση από τους εκπαιδευμένους και είχαμε τότε 9 νεκρούς από τους επιβαίνοντες στο πλοίο, ένας ήταν και μάλιστα Αμερικανός πολίτης. Mm-hmm. Από εκεί και μετά άρχισε η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Ο Ομπάμα, θυμάμαι, είχε πάει στο Ισραήλ και έβαλε τον Νετανιάχου σχεδόν με τη βία να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Ερντογάν και έσπασε ο πάγος. Αλλά από εκεί και μετά, ιδιαίτερα μετά τη Γάζα, μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και την αντεπίθεση του Ισραήλ στη Γάζα εναντίον της Χαμάς, τότε οι σχέσεις πλέον έχουν επιδεινωθεί πραγματικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ενώ ήταν κακές οι σχέσεις, ήρθε η σύγκρουση συμφερόντων των δύο χωρών, του Ισραήλ και της Τουρκίας, στη Συρία. Ποιος θα ελέγξει αυτή τη χώρα που διαλύθηκε μετά από 14 χρόνια εμφυλίου και ανέλαβαν την εξουσία οι τζιχαντιστές, στην ουσία οι τρομοκράτες ισλαμιστές. Η Τουρκία θέλει να καταστήσει την Συρία ένα νεοοθωμανικό βιλαέτη. Το Ισραήλ με τη σειρά του θέλει την Νότια Συρία, αν κάνουμε μία νοητή γραμμή, εγκάρσια από την Δαμασκό, κόβει στη μέση σχεδόν τη Συρία, θέλει να είναι αποστρατιωτικοποιημένη, στην ουσία υπό την επιρροή του Ισραήλ. Επίσης είναι αντίθετη το Ισραήλ είναι αντίθετο στη μεταφορά τουρκικών όπλων και ραντάρ και αεροσκαφών στη Συρία. Μέχρι στιγμής είχαμε και ορισμένες επιθέσεις σε τέτοιες συγκεντρώσεις όπλων, τουρκικών όπλων, από πλευράς του Ισραήλ. Και ο Ερντογάν, ξέρετε, έχει δύο σκέλη έχει η πολιτική του. Η μία αφορά το εσωτερικό ακροατήριο και η άλλη το περίπου 40 μουσουλμανικές χώρες, τις mm-hmm. οποίες έχει βάλει ως στόχαστρο να τις θέσει υπό την επιρροή.
0: Ναι, αυτό φαίνεται ότι δεν αρέσει στην Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
2: Τις δηλώσεις, ναι. Λοιπόν, κάνει δηλώσεις και ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά mm-hmm. και υπουργοί του, ο υπουργός Γεωργίας Εσωτερικών, ο Τσιφτσί, είχε κάνει πρόσφατα δήλωση που είπε ας γίνω νομάρχης Ιερουσαλήμ έστω και μια βραδιά και μετά δεν θέλω τίποτα άλλο. Επειδή αμφισβητούν λοιπόν και την Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ Κατς, ο οποίος, να πούμε, ότι είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην κυβέρνηση Νετανιάχου μετά τον ίδιο τον Νετανιάχου, αυτός από το κανάλι 14 του Ισραήλ έδωσε αυτά τα μηνύματα, ναι. Είπε η Ιερουσαλήμ δεν είναι Κωνσταντινούπολη. Χαρακτήριζε μάλιστα την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης σταυροφορική, mm-hmm. που καταλάβατε και κάνετε το Οθωμανική.
0: Ναι, έβαλε κάποιες ιστορικές παραμέτρους.
2: Ναι, ναι.
0: Είπε επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Ο άξονας της μουσουλμανικής αδελφότητας μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος για την περιοχή.
2: Πιο επικίνδυνος από την απειλή που αντιμετωπίζει το Ισραήλ από το Ιράν. Mm. Είπε λοιπόν ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει, δεν πρόκειται να την καταλάβετε όπως κάνετε με την Κωνσταντινούπολη, και δεν θα αναστήσετε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έδωσε μηνύματα δηλαδή, και φυσικά αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι η Τουρκία επιδιώκει να κάνει τον άξονα της μουσουλμανικής αδερφότητας, ο οποίος μπορεί να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ από ότι από την απειλή τώρα, που συνιστούσε το Ιράν.
0: Να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό για την ευρύτερη ισορροπία στην περιοχή.
2: Αυτό το
0: για εμάς τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ανοιχτό μέτωπο Τουρκία-Ισραήλ.
2: Θα σας πω. Το πρόβλημα εδώ είναι για την Ελλάδα και το Ισραήλ, εκ των πραγμάτων, ξέρετε, επειδή η Τουρκία έχει αυτή την επεκτατική πολιτική στις διεθνείς σχέσεις, αυτό είναι η πεμπτουσία των διεθνών σχέσεων. Επιδιώκεις να βρεις χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με σένα. Επειδή λοιπόν η απειλή και για το Ισραήλ και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι ίδια, είναι η Τουρκία, αυτό δημιουργεί έναν κοινό τόπο συμφερόντων και πάνω σε αυτόν οικοδομείς τις σχέσεις, τη συμμαχία, μπορεί να γίνει και στρατηγική συμμαχία. Άρα η Ελλάδα δημιούργησε αυτή τη σχέση, την 3-1, που αυτό έχει σημασία, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι το 3-1 που είναι η ενεργειακή διάσταση, αλλά σε τριμερές επίπεδο Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ έχουμε κάνει και άλλες συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας, κάνουμε κοινές ασκήσεις και η Ελλάδα και το Κύπρος προμηθευόμαστε οπλικά συστήματα τα οποία ενισχύουν την αποτροπή μας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν στην Ελλάδα και άλλες απόψεις, και λογικό είναι να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν και άλλες απόψεις. Λένε ότι με αυτόν τον τρόπο εμείς ξεπλένουμε το Ισραήλ από τα εγκλήματα που έκανε στη Γάζα, αλλά εδώ ξέρετε η ανθρωπιστική συνείδηση του καθενός και ανθρωπιστικές απόψεις και το ζήτημα της επιβίωσης ενός κράτους, εκεί λοιπόν πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Η Ελλάδα χωρίς συμμαχίες είναι δύσκολο να βγει η Κύπρος να αντιμετωπίσει.
0: Να πάμε λίγο στις αμυντικές ισορροπίες. Είναι δεδομένο ότι το Ισραήλ ως η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικό πρόγραμμα, πυρηνικές κεφαλές σε όλη την περιοχή, είναι αναμφισβήτητα η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη και η πιο αποτελεσματική στην περιοχή. Εάν δεν πάρει τα F-35, που φαίνεται να μην τα παίρνει τελικά η Τουρκία και λόγω του βέτο που θέτει το Ισραήλ, όχι μόνο δηλαδή λόγω του προβλήματος με τους S-400 και όχι λόγω του προβλήματος με το Κογκρέσο, αλλά και λόγω του βέτο που θέτει συνεχώς το Ισραήλ, πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες έχοντας εμείς τα Ραφάλ τα οποία έχουμε αποκτήσει, τα Μοιράζ παλαιότερης γενιάς αλλά και τα F-16 αναβαθμισμένης γενιάς στα Βάιμπερ, συν τα F-35 τα οποία θα πάρουμε το 28-29, θα υπερέχουμε σε επίπεδο αερομαχιών ή όχι τελικά?
2: Λοιπόν, η Τουρκία, η Ελλάδα λόγω της μιας πραγματικά απίστευτης γκάφας που έκανε ο Ερντογάν με την παραγγελία των S-400 συγγνώμη, η Ελλάδα σταδιακά αποκτά ένα σημαντικό πλεονέκτημα στον αέρα έναντι της Τουρκίας. Όπως είπατε, πάμε για 80 F-16 Viper, είναι 4,5 γενιάς, έχουμε 24 Rafale και τα 80 F-16 θα γίνουν και 120. Άρα 120 και 24, 144 αεροσκάφη, 4,5 γενιάς, θα έχουμε τα F-35 όταν αρχίσουμε από το 2028, νομίζω να παραλαμβάνουμε.
0: Ναι, το 28 προβλέπετε.
2: Ή το 30, εν πάση περιπτώσει.
0: Από το 28 θα αρχίσει να παραλαμβάνουμε.
2: Ναι, έχουμε και δεν είναι μόνο τα αεροσκάφη.
0: Είναι οι φρεγάτες οι οποίες έρχονται.
2: Είναι 1,5 γενιά πάνω από τα αντίστοιχα τουρκικά. Είναι και τα οπλικά συστήματα που φέρουν, η πυραυλή Μέτεωρ για παράδειγμα.
0: Ναι, πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το Μπραντεφέρ να καταλήγει?
2: Πολύ γρήγορα. Η Τουρκία λοιπόν για να καλύψει αυτό το κενό έχει παραγγείλει, έχει υπογράψει συμφωνία με τη Βρετανία για 24 Eurofighter, τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι ισάξια με τα Ραφάλ που διαθέτει η Ελλάδα, και άλλα τόσα μεταχειρισμένα από το Κατάρ και από το Ομάν. Αυτά από το Κατάρ και από το Ομάν βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια δυσκολία, γιατί αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη στη δική τους αεράμινα. Προς στιγμήν η Τουρκία θα καλύψει σε ένα μικρό ποσοστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον αέρα με τα 24 Eurofighter θα παραλάβει. Τώρα τον Αύγουστο φεύγουν 10 χειριστές Τούρκοι να εκπαιδευτούν στη Βρετανία και 100 τεχνικοί, γιατί χρειάζεται και τεχνική υποστήριξη. Αλλά μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ότι έστω και αν όλα πάνε καλά για την Τουρκία, πριν το 2035 δεν πρόκειται να καλύψει τη διαφορά που έχει δημιουργηθεί στο ισοζύγιο αεροπορικών δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Μάλιστα. Μέχρι το 2035 η Ελλάδα θα υπερέχει. Αυτό σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στους υπόλοιπους τομείς και στο πολεμικό ναυτικό και στο στρατό ξηράς, δημιουργεί μια ισχυρή αποτροπή στη χώρα μας, η οποία όμως, κύριε Παπαγιάννη, δεν αρκεί. Θέλω να πω ότι τα οπλικά συστήματα, όταν δεν υπάρχει ένα εθνικό δόγμα, μια στρατηγική και μια αποφασιστικότητα από την πολιτική ηγεσία, τότε είναι στην ουσία παλιοσίδερα. Δηλαδή πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει μια εθνική στρατηγική, να ξέρει τι θέλει, να νιώθει η Τουρκία ότι για κάθε πρόκληση πληρώνει τίμημα, και αυτό θα φέρει και την ισορροπία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Μάλιστα.
2: Και μπορούμε να πούμε ότι θα αναχαιτιστεί και η τουρκική επιθετικότητα.
0: Τώρα, από τη χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, και κλείνουμε με αυτό, που από ό,τι φάνηκε χαμόγελα μοίραζαν και οι δύο, παρά τα όσα έλεγαν κατά καιρούς ή έγραφαν κυρίως στον ευρωπαϊκό τύπο, προκύπτει κάποια αλλαγή στις ισορροπίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή ή όχι? Τι συμπέρασμα βγάλατε εσείς?
2: Το συμπέρασμα είναι το εξής. Εδώ έχουμε μία διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Ακόμα είναι αμφίρροπη, θα είναι ένας αμφίρροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλειγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ, σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία.
0: Στις ενδιάμεσες εκλογές, ναι.
2: Εκεί το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο.
0: Ακριβώς.
2: Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι, κάνουν διαχείριση
0: Μάλιστα.
2: χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ
0: Μάλιστα.
2: στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλεντερίδη, να είστε καλά.
2: Καλημέρα,
0: να είστε
2: καλή
0: καλά.
2: Εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Τρομερός ο αναλυτής, ο Σάββας, ο Καλεντερίδης. Κατά τη δική μου τοπική ταπεινή γνώμη, ίσως ένας από τους καλύτερους σε θέματα αμυντικών και γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών ευρύτερα, σε διπλωματικό επίπεδο ισορροπιών, όχι μόνο στην περιοχή, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα όσα μας είπε ο κύριος Καλεντερίδης. Έχει ένα ενδιαφέρον θέμα σήμερα πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε χθες σχετικά με τα σάπια κρέατα, τα οποία εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΦΕΤ, τυφλό το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτός είναι ο τίτλος σήμερα της εφημερίδας. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ο υπότιτλος. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει και τι τρώμε, έτσι. Ειδικά σε αυτά τα οποία αφορούν μπιφτέκια, γύρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλα, έτσι, επεξεργασμένα τρόφιμα, πολύ περισσότερο αλλαντικά, εκτός αν αυτά είναι ελεγχόμενα από το εξωτερικό, τυποποιημένα δηλαδή. Αν σας διαβάσω το ρεπορτάζ θα καταλάβετε, μάλλον δεν θα ξαναφάτε τέτοια προϊόντα. Βεβαίως υπάρχουν και οι απόλυτα καθαροί, τυπικοί σε όλα τους ελέγχους, εστιατόρες, άνθρωποι της εστίασης. Δυστυχώς τους παίρνει και αυτούς η μπάλα. Δεν έδωσε η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΦΕ το ονοματεπώνυμα στη δημοσιότητα, παρότι βρέθηκαν 6,5 τόνοι σάπιων κρεάτων. Κρίμα. Θα έπρεπε με διάταξη του εισαγγελέα να βγαίνουν οι επιχειρήσεις αυτές, χωρίς βεβαίως να στείλουμε κρεμάλες, να αποδεικνύεται ποιος έχει την ευθύνη και γιατί κάποιοι πολίτες πήγαν με γαστρεντερίτιδα, με σαλμονέλα και με δηλητηρία στα νοσοκομεία. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά τις και μισή. Παρακαλώ πολύ.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω.
3: Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

Λοιπόν, για να πούμε καλημέρες, φίλες και φίλοι. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από το πρωί. Να σας πω ότι σήμερα είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου. Γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλινίκη. Χρόνια πολλά στα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όποια κυρία ή κύριο έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια.

είπα, είναι από τους καλύτερους. Έχεις δίκιο, φίλε, real blogger. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη Γκούζο από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Να σε καλά, Παναγιώτη, την καλημέρα μας, φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα σας, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον coach τον Μιχάλη. Να σε καλά, coach. Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Να σε καλά, Κατερίνα. Μια όμορφη αεράτη. Καλημέρα από την Πάτμο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, να σε καλά Παύλο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλημέρα αγαπημένο μου Γιάννη, καλή και όμορφη Τετάρτη. Πολλούς χαιρετισμούς έχεις από τους γονείς μου. Να σε καλά Νίκο, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα, σε όλη την οικογένεια. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη, να είστε καλά κυρία Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στη φίλη μας την κυρία Αλεξάνδρα που πάντα ευγενικά μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Και στον αγαπητό φίλο τον Γιάννη τον Αλεξανδρίδη, το δικηγόρο. Να σε καλά, Γιάννη, την καλημέρα μου. Θα έχουμε θέματα και από το αστυνομικό δελτίο σήμερα. Θα έχουμε θέματα και από το πολιτικό ρεπορτάζ και από την οικονομία. Μέχρι τις 2 έχετε να ακούσετε πολλά. Λοιπόν, πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι βρίσκεται μετά τη Λέρο στο Αγαθονήσι ο Πρωθυπουργός και πραγματοποιεί περιοδεία. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε πως οι νησιώτες μας αισθάνονται ασφαλείς, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίζουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη, είπε ο Πρωθυπουργός. Ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε, μάλλον χθες είχαμε την προσχώρηση του κυρίου Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ και το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης για διεύρυνση του κόμματός του. Πριν από λίγο είχαμε την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μάλλον δεν ήρθα, είχαμε την άρση, την εισήγηση της Επιτροπής Δεοντολογίας για άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το αίτημα αφορά τη δικογραφία που σχηματίστηκε κατόπιν μήνυσης του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού, του γνωστού δημοσιογράφου, με την εκπομπή στον Αντένα και την εφημερίδα ΜΠΑΜ, για εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά εξακολούθηση. Αν θυμάστε, η ιστορία έχει ξεκινήσει για μια διαμάχη, κάποια αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει, που είχε προβάλει στην εκπομπή του Πέτρος Κουσουλός, σχετικά με καταγγελίες για απλήρωτη εργασία και εργασιακό μπούλινγκ από πρώην εργαζόμενοι στην Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, η υπόθεση έφτασε, όπως φτάνει για όλους τους πολιτικούς, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, η οποία εισηγείται την άρση ασυλίας. Για να αρθεί όμως η ασυλία, όπως ορίζει και ο κοινοβουλευτικός κανόνας και η κοινοβουλευτική διάταξη, θα πρέπει να ψηφιστεί. Οπότε, όταν συνεδριάσει η Ολομέλεια της Βουλής, θα γίνει και αυτό. Δεν είναι...

0: υπόλοιπα με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τα όσα επανέλαβε ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος παρεπέμφθη με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, τα ξέρετε, παρεπέμφθη στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Επανέλαβε αυτά τα οποία είχε πει και για τα οποία διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα ξαναδιαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για όλα όσα συνέβησαν στη Βουλή και αρκετά παρασκήνια για αυτά. Τώρα, να επιστρέψουμε για λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση η οποία αφορά μια 38χρονη Βρετανίδα, στην οποία ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε ακατοίκητο κτίριο. Δεν ξέρω, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Λοιπόν, φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στο θρίλερ, λύνεται το μυστήριο. Τώρα, ποια είναι αυτή η γυναίκα η οποία ήταν υπήκοος Βρετανίας? Πώς ταυτοποιήθηκε ύστερα από συνεργασία της ελληνικής αστυνομίας με ξένες διοκτικές αρχές? Και γιατί βρέθηκε και πώς βρέθηκε εκεί, δεν το ξέρουμε αυτό. Έχεις εσύ κάτι παραπάνω να μας πεις?
1: Γιάννη, να πούμε ότι είναι Σκοτσέζα η γυναίκα αυτή.
0: Σκοτσέζα, ναι.
1: Ταυτοποιήθηκε από τα αποτυπώματα. Αυτή είχε εξαφανιστεί η γυναίκα, αλλά δεν ξέρει ακόμα η ελληνική αστυνομία πώς βρέθηκε αυτή η γυναίκα εδώ.
0: Ναι.
1: Με ποιους είναι εδώ, και φυσικά

0: τι ακριβώς έγινε εκεί. Να θυμίσω ότι ο τριδικαστής μιλάει για απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Mm-hmm. Δεν είναι μαχαιρωμένη, δεν ήταν μαχαιρωμένη, δεν ήταν στραγγαλισμένη, δεν την έχει πυροβολήσει κάποιος.
1: Ήταν όμως μέσα σε βαλίτσα.
0: Ήταν μέσα σε βαλίτσα που ένα πει ότι κάποιος σκότωσε. Τώρα με ποιο τρόπο τη σκότωσε, ίσως να τη έκλεισε τους αεροφόρους οδούς. Ναι. Ίσως τη σκότωσε ίσως με κάποια ουσία. Θα δείξουν, θα περιμένουμε και τις τοξικολογικές.
1: Παίρνει άλλη τροπή το θρίλερ, γιατί κάποιοι διέρεαν ότι επρόκειτο για τοξικομανή, γυναίκα η οποία εμφανιζόταν στην περιοχή, τελικά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Κάθε άλλο, αντίθετο.
0: Δεν ήταν τοξικομανής, άστεγη από αυτές τις γυναίκες που κυκλοφορούν στον δρόμο, που η πολιτεία δεν κάνει τίποτα δυστυχώς για να τις βοηθήσει. Διαχρονικά δεν κάνει τίποτα. Δεν ήταν από αυτές. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν χρήστης. Θα δείξουν οι τοξικολογικές αν ήταν χρήστης.
1: Ναι.
0: Όμως μπερδεύεται το πράγμα. Μπερδεύεται το πράγμα. Θα δούμε, θα περιμένουμε να δούμε πώς βρέθηκε στην Ελλάδα αυτή η γυναίκα και με ποιους ήταν εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και πώς βρέθηκε εκεί στο... Δεν ξέρω, εκεί τώρα να την πήγε κάποιος τουρίστας.
1: Πάντως χωρίς να ξέρουν την ταυτότητά της, αναζητώντας πρόσωπα, εκατοντάδες χιλιάδες πρόσωπα από τα οποία δεν ξέρω έχουν εξαφανιστεί, έχουν δηλώσει κάποιοι την εξαφάνισή τους, μπόρεσε να συνεννοηθεί με τη Βρετανική αστυνομία, η Ελληνική αστυνομία και εντόπισαν το πρόσωπο το οποίο ήταν μέσα στη βαλίτσα. Εντυπωσιακά αποτελέσματα από τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες μεθόδους προσέγγισης.
0: Μα όλα γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο. Βάζεις τα αποτυπώματα μέσα σε μια βάση δεδομένων και σου βγάζει αμέσως σε εκατομμύρια αποτυπώματα σε ποιον ανοίγει το αποτύπωμα που έχεις. Mm-hmm. Πλέον αυτά έχουν απλοποιηθεί. Και φαίνεται ότι αυτή η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα, την Κύπρο. Να δούμε όμως μέσα της πώς βρέθηκε εκεί. Είναι πολύ περίεργο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ περίεργο. Να το δούμε όμως, είναι στην αρχή τώρα, αφού ταυτοποιήθηκε, πιστεύω έχει αστυνομία ξεκινήσει από κάπου για να φτάσει κάπου.
1: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της Σύρου, οι εισαγγελέας και ανακρίτρια έκοψαν το καρπούζι στη
0: διαφωνία.
1: Μέση. Διαφωνία. Το περίμενα να σου πω την αλήθεια, για να μην πάρουν την ευθύνη της απόφασης. Έτσι θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών της Σύρου μετά από μια εβδομάδα.
0: Και το θέμα είναι τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο.
1: Ναι, τι θα αποφασίσει. Παραμένει παραμένει κατοίκον περιορισμένος ο κατηγορούμενος. Ναι.
0: Η 30χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και θα παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα κάθε πρώτη του μηνός. Τώρα θα αποφασίσει, γιατί αν δεν έχουμε κάποιο καινούριο δεδομένο, να ξέρετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα, γιατί μιλάμε για μια... βλέπουμε κάποιες παράλογες κινήσεις που έκανε αυτή η γυναίκα, που δεν μπορείς να πεις τώρα ληστεία.
1: Κοίταξε, η δικονομική εκτίμηση είναι ότι αν δεν αποδεικνύεται από το βιντεοληπτικό υλικό να αποδεικνύεται ότι μαχαιρώθηκε η γυναίκα εκτός σπιτιού, δεν μπορεί να πάρει κάποιος την ευθύνη να προφυλακίσει το συγκεκριμένο κατηγορούμενο.
0: Μόνο απόλυτα. Αλλά να δούμε, γιατί υπάρχουν ίχνη αίματος στα σκαλιά. Να δούμε τα ίχνη αίματος στα σκαλιά σε ποιον ανήκουν.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ανήκουν στο θύμα, τότε αποδεικνύεται ότι η μαχαιριά έπεσε μέσα
1: ναι.
0: στο...
1: Έχω την αίσθηση πως εισαγγελέας και ανακρίτρια, για να μην πάρουν την ευθύνη πάνω τους, και επειδή είναι πολύ λεπτή η υπόθεση και είναι θέμα κάποιων εκατοστών ή 2-3 μέτρων που συνέβη το περιστατικό με τη δολοφονία, πέταξαν τον μπαλάκι στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών και κατά τη γνώμη μου καλά έκαναν για να το πάρουν πάνω τους σε ανώτεροι δικαστές.
0: Ναι, μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί
1: ναι.
0: να είναι και έτσι.
1: Ναι.
0: Όμως θα δούμε, το σημαντικό είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο ήταν το κίνητρο αυτής της γυναίκας και τι ακριβώς έγινε εκεί. Και να δούμε αν υπάρχουν άλλα άτομα. Μπορεί να υπάρχει ναι. κάποιος ειδικός αυτουργός, γιατί οι κινήσεις που κάνει αυτή η γυναίκα, ίσως κάποιος την κατεύθυνε, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα φανεί όμως και από τα τηλέφωνα. Θα περιμένουμε να δούμε την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο, Γιώργο?
0: Όχι, αυτά έχουμε. Για
1: ωραία.
0: Κάτι άλλο.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε
0: Είχος.
1: Πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Διευθμίσεις και επιστρέφουμε. Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στην Πάρο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω ενίσχυσης των ανέμων. Η ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι εκενώσεις οικισμών και οι ενισχύσεις από την Αθήνα που ήχησε το 112 κάηκαν σπίτια και ζώα. Άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Τι σημαίνει αυτό για την αγορά καυσίμων? Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα που είχε φτάσει στη χώρα μας μέσω Κύπρου. Πώς έλυσε η αστυνομία το μυστήριο της ταυτότητάς της?
5: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι. Το πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, το πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό το πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι της Έλλης Πασπαλά. Μου το έβαλε ο Λάσκαρης Αγοραστός. Με ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Δηλαδή λέξεις που έχουν ελληνικές ρίζες και χρησιμοποιούνται στα ισπανικά. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται είναι ελληνικές προέλευσης. Για ακούσε το.
1: Μελωδία σύμβολο, μελοδράμα ή τραγέδια. Οργάσμο ιδεολόγικο del barbarismo a la teoría. Πολιτικό δυσλέξικο en παρόδια ονείρικα. Τυραννία φαντάσμα, δίλεμα μεγαλόμανο. De un metabolismo retórico, sin tesis ni antitesis.

0: Λοιπόν, 11 και 50 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Χθες δεν ξέρω πόσοι από εσάς το παρακολουθήσατε, είμαι σίγουρος πολύ λίγοι, γιατί ελάχιστοι παρακολουθούν το κανάλι της Βουλής. Απλά διαμορφώνουν άποψη πολλοί από τις φίλες και τους φίλους αναλόγως των κομματικών θέσεων που εκφράζει κάθε κόμμα ξεχωριστά.
1: Θεάτρο ηρώνικο.
0: Μετά από μια μαραθώνια συζήτηση που διήρκησε περίπου 13-14 ώρες, αν είμαι σίγουρος, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανένας δεν έχει παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση. Υπέρ της αρχής του τάχθηκε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Η αντιπολίτευση λέει πως, καταγγέλει δηλαδή η αντιπολίτευση, ότι μάλλον εξέφρασε την αγωνία της για την ανάδειξη και το μέλλον του πολιτιστικού αποθέματος του τόπου. Οι πιο μετριοπαθείς μιλούσαν για ένα νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να αποσυρθεί. Οι πιο σκληροί έκαναν λόγο για εκποίηση των αρχαιολογικών χώρων σε ιδιώτες. Από την πλευρά της η κυρία Αμενδώνη διευκρίνησε ότι πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Αυτό λέει. Καλά, πώς θα μπορούσε να τα κουμπάει, αφού ούτως ή άλλως ορίζει το Σύνταγμα τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς διαμορφώνεται το περιουσιακό, η περιουσιακή κατάσταση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ούτως ή άλλως το παραδέχθηκε γι' αυτό η ίδια. Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το νομοσχέδιο αυτό. Γιατί, okay, στην πράξη και στα λόγια ο καθένας υποστηρίζει ό,τι θέλει.
1: Φαντάστικο άνθρωπο.
0: Μένει να δούμε αν υπάρχει πράγμα. Πράγματι, προσπάθεια να παραδοθεί σε ιδιώτες ένα κομμάτι, δεν λέω όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, γιατί δεν επιτρέπει το Σύνταγμα να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και ορισμένα μνημεία της χώρας. Από την κυβέρνηση το διαψεύδουν κατηγορηματικά. Μένει να δούμε λοιπόν όταν προχωρήσει και εφαρμοστεί στην πράξη το νομοσχέδιο αυτό, όταν δημοσιευθεί δηλαδή ολόκληρο το νομοσχέδιο στο ΦΕΚ, θα γίνει αυτό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή τη Δευτέρα. Να δούμε τι συμβαίνει με τις εταιρείες διαχείρισης, πώς θα διέπεται το θεσμικό πλαίσιο του δημοσίου και αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο λέει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή η ανώνυμη εταιρεία που θα δημιουργηθεί θα είναι αρμόδια εταιρεία η οποία θα ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και τον ΟΔΑΠ.
2: Τρέχουν οι ανάγκες μας και πίσω εμείς μες στις ψυχαλές.
0: Μίλησαν περίπου 20-22 βουλευτές της αντιπολίτευσης και νομίζω ότι το νομοσχέδιο γενικά ως συζήτηση από τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις στη Βουλή που πραγματικά είχαν ενδιαφέρον, αλλά είμαι βέβαιος ότι σχεδόν κανένας από αυτούς που θέλουν ή ζητούν σχολιασμό δεν την έχει παρακολουθήσει όλη, όπως συμβαίνει πάντα. Αυτό μου γράφει και ο κύριος Φιλιππίδης εδώ πέρα. Τι να παρακολουθήσουν οι Έλληνες, κύριε Παπαγιάννη? Εδώ δεν ξέρουν τα βασικά. Δεν παρακολουθούν ούτε ένα λεπτό Βουλή για τα βασικά. Όταν δηλαδή στηρίζεται η κυβέρνηση από ψήφο εμπιστοσύνης ή όταν προτάσουν συνταγματικές αλλαγές με την αναθεώρηση του συντάγματος. Καλημέρα στην κυρία Στεριάκη. Να είστε καλά, κυρία Ειρήνη. Την καλημέρα μου και χρόνια πολλά για την κόρη σας που γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου που μου λέει άλλο η διαχείριση και άλλο η ιδιοκτήτης. Μου κάνει εντύπωση που ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά του ενός από το άλλο. Λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους των κυβερνητικών βουλευτών. Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε ένα ακόμα νομοσχέδιο. Θα δούμε λοιπόν τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ, τι περιλαμβάνει ακριβώς και πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό. Τώρα να σας πω ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά από επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους. Μου γράφει εδώ το δελτίο τύπου ότι από τις 20 έως 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις. Προσέξτε, από τους 2.252 ελέγχους διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις σε επιχειρήσεις, δηλαδή το ποσοστό παραβατικότητας το 37,42%. Πού έγιναν οι έλεγχοι αυτοί? Σε κλάδους εστίασης, φιλοξενίας, διασκέδασης και λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών, δηλαδή σε οτιδήποτε έχει σχέση με τουρισμό. Προσέξτε που έγιναν οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι έγιναν στο λιμανάκι της Νάουσα στην Πάρο, όπου εκεί γίνεται χαμός. Έτσι, η Πάρος ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι στα πάνω της. Μιλάμε για χιλιάδες νέους οι οποίοι πηγαίνουν στην Πάρο να περάσουν όμορφα. Τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα. Δύο επιχειρήσεις στο Φαλιράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα. Σε πολύ υψηλή πυκνότητα τουριστικούς προορισμούς δηλαδή. Λοιπόν, 287 φορολογικές παραβάσεις. Ποιες ήταν οι φορολογικές παραβάσεις? Δεν έκοβαν αποδείξεις. Σε αυτές τις επιχειρήσεις τα αδήλωτα καθαρά έσοδα ανέρχονται στα 545 χιλιάρικα και τα πρόστιμα σε 1.023.281 ευρώ. Μπήκαν και 48 ώρα λουκέτα σε 8 από όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Και πάλι δεν δημοσιοποιούνται ονόματα, να πούμε εδώ, για να ξέρει ο άλλος ποιος είναι αυτός ο οποίος φοροδιαφεύγει και δεν του κόβει απόδειξη. Πολύ περισσότερο τιμολόγιο. Αυτή η προστασία των προσωπικών δεδομένων, ξέρετε, έχει παραγίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις που είναι πραγματικά εγκληματικές για τον πολίτη, για την κοινωνία.

0: αγάπη μου φίλη.
1: Να επιστρέψουμε στα κοινοβουλευτικά. Πριν από λίγο ενημερώθηκα ότι κατέθεσε υπόμνημα η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Μιλά για στοχευμένη κακοποιητική συμπεριφορά και σεξισμό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρεται βεβαίως στα όσα είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης. Γράφει μεταξύ άλλων λοιπόν:

0: ότι πως εφόσον η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη διαβιβαστεί και εξεταστεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, θα εμφανιστώ να κληθώ να λογοδοτήσει ο νέος ως πρότινος άγνωστος, ύποπτος, σεξιστής, μισογίνης, υβριστής και συκοφάντης για κάθε εις βάρος μου καταγγελόμενη κακοποιητική συμπεριφορά. Τώρα το ερώτημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι γιατί επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Κυριαζίδης. Αφού επανέλαβε τον ίδιο χαρακτηρισμό για την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα ξαναδιαγραφεί. Πάντως ο Κακλαμάνης ο Νικήτας τον έστειλε στην Επιτροπή Διοντολογίας από μόνος του. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 12 και αμέσως μετά Αλέξης Μητρόπουλος για πολλά και σημαντικά πράγματα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί.
1: Αν στη μετάγγιση αυτή. Real FM.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Easyjet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Easyjet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και...

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Prisma 92.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι όπως κάθε μέρα. Άλλωστε σας υποδεχόμαστε εδώ στο Prisma 92. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με πάρα πολλά θέματα που απασχολούν και το νησί μας και την εξωτερική πολιτική, αλλά και γενικότερα το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Έθριος, ζεστός, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά με την υγρασία που έχουμε εδώ στο νησί, η αίσθηση της ζέστης θα είναι σαν να έχουμε 37. Λοιπόν, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική, μέχρι 3 έως 3 μποφόρ θα φτάσουν, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 3 μποφόρ. Συνεχίζεται ο ζεστός και πολύ υγρός καιρός τις επόμενες ημέρες και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα έχουμε ένα νέο κύμα ζέστης. Όμως μετά τις 15 του Αυγούστου και γενικά ο καιρός θα ομαλοποιηθεί, δεν θα έχουμε πάρα πολύ έτσι παρατεταμένο καύσωνα, και αυτό το καλοκαίρι μας είναι λίγο δροσερό και ευχάριστο σε σχέση με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έκανε τον περασμένο μήνα στη Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, να δούμε, πάμε παρακάτω, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με αρκετά καταστήματα και στο Λαγανά και στο Τσιλιβί και στο Τραγάκι και στο Σαρακινάδο. Στο Γαϊτάνι, εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Τικαμπού και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ ωραία προϊόντα του. Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με ένα ακόμη κατάστημα Γρηγόρης. Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας και εκμεταλλευτείτε τις νέες απίθανες καλοκαιρινές προσφορές που θα τις βρείτε όλες στο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που κυκλοφορεί σε όλα τα καταστήματα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, λίγες ημέρες έχουν απομείνει έως τον Αύγουστο, ο πιο ωραίος μήνας του καλοκαιριού θεωρείται και μήνας διακοπών. Αναμένονται πάρα πολλοί επισκέπτες αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι Έλληνες επισκέπτες μας να καταφθάνουν σιγά σιγά στο νησί μας. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, τους αρέσουν οι ωραίες παραλίες μας, η πολύ καλή κουζίνα, είναι συμπημένες οι τιμές μας βέβαια, αλλά και αυτοί ψάχνουν να βρουν το πιο και ποιότητα αλλά και καλύτερες τιμές. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο. Να δούμε τώρα ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θέματα καθημερινότητας. Για θέματα καθημερινότητας θα μιλήσουμε σήμερα, για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη μας. Θα σχολιάσουμε και μία ανακοίνωση που έβγαλε η Δύναμη Ελπίδας και τι αφορούν το πλάνο και τη ΔΕΙΑΣ και τα λύματα που υπήρχαν εκεί τις προηγούμενες ημέρες. Και θα έχουμε και πολιτιστικές ειδήσεις. Θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Δημητρίου. Την Παρασκευή έχουν μια πάρα πολύ ωραία ομιλία εκεί στο Θεατράκι, στον Άγιο Δημήτρη. Γενικά η Παρασκευή είναι μια μέρα με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε τη Μαλλιαρή εδώ στην πόλη μας, στο καμπαναριό του Αγίου Διονυσίου. Από χρόνια τώρα εκεί γίνεται το πάρα πολύ όμορφο έθιμο της Μαλλιαρής και υποδεχόμαστε έτσι την περίοδο των νηστιών. Πάμε μετά, ξεκινάμε με Μαλλιαρή, πάμε στα Λαγκαδάκια, όπου εκεί μπορείτε να απολαύσετε το παραδοσιακό μενουδέλι που θα το ετοιμάσουν οι γυναίκες του χωριού και ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Και στον Άγιο Δημήτρη, λίγο πιο νωρίς, μπορείτε να ξεκινήσετε από τον Άγιο Δημήτριο, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία «Οι δύο Σέμπρι» του κυρίου Σταμύρη.
Θα έχουμε τον πρόεδρο, όπως σας είπα, μετά τη μία να μας πει και την έναρξη και την ποιος έγραψε την ομιλία, ποιοι συμμετέχουν και κάποια άλλα θέματα εκεί που αφορούν το χωριό, μια και ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Αγίου Δημητρίου είναι πάρα πολύ ενεργός και έχει πάρα πολλές δράσεις. Πάμε τώρα να δούμε ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα. Πάμε στην Ιαπωνία. Εκεί χτες νομίσαμε ότι δεν έγινε τίποτα με το σεισμό, όμως δυστυχώς μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου που κατέρευσε μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών που έπληξε το νησί και άφησε πίσω του τουλάχιστον μέχρι στιγμής 13 νεκρούς αλλά και αρκετούς αγνοούμενους. Οι ομάδες διάσωσης αναζητούν ανθρώπους που εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί σε ερείπια, ενώ 8 άτομα έχουν ήδη ανασυρθεί ζωντανά από το κτίριο αυτό το εμπορικό κέντρο. Το τμήμα του οποίου κατέρευσε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά την σεισμική δόνηση. Τώρα, η έκρηξη που εικάζεται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου σημειώθηκε ευτυχώς μετά την απομάκρυση πελατών και του προσωπικού. Τώρα, κάποιες πληροφορίες. Είχαν κάνει αρχικά λόγο για 20 με 30 ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια του κτηρίου, αλλά ο αριθμός αυτός μοιάζει μετά και από εκτιμήσεις των σωστικών συνεργείων να είναι μικρότερος, αλλά είναι σίγουρο πως κάποιοι δυστυχώς εργαζόμενοι είναι παγιδευμένοι εκεί. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Περισσότεροι από 4.500 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να συνδράμουν τις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε όλες τις περιοχές της Ιαπωνίας που έχουν πληγεί από το σεισμό. Και από την Ιαπωνία πάμε στη Γαλλία και στην Ισπανία. Σε ύφεση είναι οι καταστροφικές πυρκαγιές που μενόταν και στις δύο αυτές χώρες τις τελευταίες ημέρες. Τραγικός είναι ο απολογισμός. Έχουν καταστραφεί χιλιάδες εκτάσεις δάσους. Είδα σε ρεπορτάζ τηλεοπτικών σταθμών που έχουν καεί ολόκληρα χωριά, ξενοδοχεία, τουριστικά θέρετρα, πάρα πολλά ζώα έχουν καεί. Διασώστες ψάχνουν μέσα στα καμένα για να περισυλλέξουν έτσι τραυματισμένα ζωάκια. Έχουμε δει κάποιες έτσι συγκινητικές στιγμές εκεί. Οι αρχές φοβούνται μήπως υπάρξουν αναζωπηρώσεις εξαιτίας των ανέμων που φυσούν σήμερα και ιδιαίτερα φοβούνται για την περιοχή του Μπορντό, ενώ έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν κάτοικοι στη Μαδρίτη, μια και φοβόταν πάρα πολύ μήπως η φωτιά φτάσει έως τα περίχωρα της πόλης εκεί στην Μαδρίτη. Και η Ελλάδα έχει συνδράμει με δύο Καναντέρ τις ομάδες εκεί κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Είχαμε και ευχαριστήριο μήνυμα από τον πρόεδρο της Γαλλίας για την βοήθεια που έστειλε η Ελλάδα, αλλά και άλλες έτσι χώρες έχουν στείλει και έμψυχο προσωπικό και αεροπλάνα για να βοηθήσουν εκεί και την Ισπανία και τη Γαλλία από τις τρομερές αυτές πυρκαγιές. Λοιπόν, κάποια άλλα έτσι θέματα. Ένα κουραζιερόπλοιο, διαβάσαμε σήμερα το πρωί, ακινητοποιήθηκε στο Δούναβι, εκεί στην περιοχή της Βουλγαρίας. Δυστυχώς έχει κατέβει πάρα πολύ η στάθμη του ποταμού σε αρκετά σημεία, είναι και αυτό ένα από τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Το κουραζιερόπλοιο με 238 επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκε, ξέμειναν εκεί από τρόφιμα και νερό και έτσι
οι τουρίστες που επέβαιναν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο αναγκάστηκαν να το εκενώσουν, ενώ παραμένουν μέσα τα 52 μέλη του πληρώματος, όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την συνοριοφυλακή. Το κρουαζιερόπλοιο προσάραξε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 25 χιλιόμετρων από το Βιντίν. Το ατύχημα σημειώθηκε χτες το βράδυ επειδή η ορατότητα ήταν περιορισμένη και λόγω φυσικά της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας. Έχουμε δει έτσι πάρα πολλές εικόνες με το πόσο έχει κατέβει η στάθμη του μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης, του Δούναβη, σε πάρα πολλά σημεία, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλά κρουαζιερόπλια που δραστηριοποιούνται στο ποταμό να αναβάλουν τις προγραμματισμένες κρουαζιέρες τους.

Πάμε στα δικά μας. Τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα? Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το Αγαθονήσι, τονίζοντας ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Η προεκλογική περίοδος φαίνεται ότι καλά κρατεί, έχει ξεκινήσει δυναμικά. Τα νησιά του Αιγαίου έχουν ζοριστεί πάρα πολύ από τις μεταναστευτικές ροές. Έχει χάσει εκεί η κυβέρνηση αρκετά τα ποσοστά από την προηγούμενη φορά, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Ταλαιπωρούνται και εκεί οι νησιώτες από τους μετανάστες. Έχουμε δει και στην Κρήτη πόσοι καταφθάνουν καθημερινά από τη Λιβύη. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση μείωσε σημαντικά τις ροές σε αντίθεση με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ανέφερε ξανά ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ελλάδος στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 2027. Το λέει και το ξαναλέει ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα έχουμε το 2027. Και στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Πρωθυπουργός επισήμανε την υλοποίηση έργων στο Αγαθονήσι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με τη συμμετοχή τοπικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες που είχε βρεθεί μέσα σε μια βαλίτσα σε πολυκατοικία της Αθήνας ισορός μιας γυναίκας. Όλοι έλεγαν ότι μπορεί να ανήκει στην Κινέζα, σε μια Κινέζα που εξαφανίστηκε εδώ και ένα μήνα περίπου. Όμως τελικά ισορός ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, που έτσι μετά από αρκετό χρονικό διάστημα η Ελλάς έλυσε το μυστήριο της ταυτότητάς της. Τα στοιχεία της άτυχης γυναίκας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάς το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λύθηκε λοιπόν το μυστήριο και εξακολουθεί να αγνοείται η 40χρονη Κινέζα. Μια πολύ έτσι περίεργη εξαφάνιση. Λύθηκε το μυστήριο όμως και ισορός ανήκει σε μια Βρετανίδα. Λοιπόν, να δούμε τώρα κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Εδώ στο νησί μας είναι κάποια πράγματα που έχουμε διαπιστώσει στην πόλη της Ζακύνθου. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγα λεπτά και με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Τσουρουνάκη. Θα καλέσουμε και τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, τον τεταλμένο σύμβολο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Καθαρίστηκε πραγματικά η παραλία εκεί του κρυονερίου. Υπήρχαν πάρα πολλά σκουπίδια, κόπηκαν τα χόρτα, όμως θα πρέπει να καθαριστούν και κάποια σημεία, το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε μέσα στην πόλη. Είναι πάρα πολύ άσχημο, δηλαδή τώρα έρχονται εκατοντάδες τουρίστες, ειδικά τις βραδινές ώρες μετά τις 8 που φτάνουν στην πόλη, έρχονται με διάφορα μέσα και με τα τουριστικά λεωφορεία για να κάνουν τη βόλτα τους και να φάνε στην πόλη, να περπατήσουν, να κάνουν τα ψώνια τους. Έχουμε πάρα πολύ καλή αγορά πραγματικά και μας το έχουν πει πάρα πολλοί επισκέπτες μας. Μία αγορά που δεν της λείπει τίποτα και μπορεί να ανταγωνιστεί και άλλες έτσι περιοχές. Όμως θα πρέπει σε μερικά σημεία, δηλαδή εκεί που κάτω, που είναι η Κάδη, κάτω εκεί στο τουριστικό περίπτερο που λέμε, που τώρα δεν είναι γραφείο μιας εταιρείας, πουλάει εισιτήρια. Λοιπόν, απέναντι που είναι το κτίριο του Τελωνίου, ειλικρινά, στα σκαλοπάτια, εκεί που ανεβαίνουν οι ΑΔΕ και είναι το Τελωνίο και όλο αυτό το κτίριο γύρω-γύρω, η βρώμα είναι απερίγραπτη. Θα πρέπει να
καθαριστεί. Χρησιμοποιείται και σαν τουαλέτα τις βραδινές ώρες. Είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα εκεί. Επίσης, τι έχει γίνει με αυτή τη χωροθέτηση των κάδων? Οι κάδοι πίσω από το θέατρο παραμένουν. Εχθές μέτρησα πάνω από 10 κάδους και ανακύκλωσης και πράσινους κάδους. Τα σκουπίδια τα σέρνουν πάλι. Μας είπε εδώ ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης, ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, ότι οι επιχειρήσεις θα βγάζουν τα σκουπίδια τους μπροστά από τα καταστήματά τους και θα περνάνε τα μικρά απορριμματοφόρα να παίρνουν τις σακούλες. Πολύ ωραίο μέτρο υπάρχει και στο εξωτερικό και σε όλες τις πόλεις τις μεγάλες δεν υπάρχουν κάδοι, έτσι μαζεύονται τα σκουπίδια το βράδυ. Αλλά δεν το έχουμε δει ακόμη. Πότε θα το δούμε, όταν τελειώσει το καλοκαίρι?

απλές σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει
4: SkyMap.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
10: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας να σχολιάσουμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας που έκανα και εγώ τα σχόλιά μου πριν το διάλειμμα των 12.30 με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, λοιπόν, είμαστε στα μέσα της τουριστικής περίοδου, μπαίνουμε στον Αύγουστο, προς το τέλος του καλοκαιριού είμαστε στην ουσία. Εσείς ποιες είναι έτσι οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έχετε να κάνει, σχετικά με την καθημερινότητα, πώς είναι η πόλη μας, αν είναι καθαρή, με τα σκουπίδια?
1: Καταρχήν να πω καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Αγγιθινούς, γιατί δεν ήξερα για κάποια στιγμή, ίσως δεν ακούγουμε. Ναι. Τι να πω, κυρία Ποταμίτη, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.
0: Ναι.
1: Η Δημοτική Αρχή θεωρώ ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν ασχολούνται με τα σημαντικά προβλήματα της Δακίτου. Αν περπατήσετε, να ξεκινήσουμε από την πόλη του νησιού μας, θα δείτε μια κατάσταση, θα λέγα, τριτοκοσμική, για να μην πω και χειρότερα. Μέσα στο κέντρο της πόλης, πλατεία Σολομού, δίπλα εκεί που είναι κάποιες υπηρεσίες, απέναντι 150 μέτρα από το Δήμο, μπροστά από το Τελωνείο και τα λοιπά, είναι μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Πάντα είχε προβλήματα η πόλη. Όμως, αντί να λύνουμε έστω ένα μικρό πρόβλημα σιγά σιγά, ή να έχει μπει μια σειρά ένας μπούσουλας για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων, η κατάσταση χειροτερεύει χωρίς κάτι να φαίνεται στον ορίζοντα.
0: Ναι.
1: Να μην πω για το θέατρο, πέριξ του θέατρου ένα κόσμημα που παλεύαμε 20 χρόνια να το φτιάξουμε, είναι ένα εγκαταλελειμμένο τοπίο.
0: Ναι, όντως.
1: Ωρα, από εκεί και πέρα γνωρίζω ότι κατεβαίνουν

0: δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες άνθρωποι να επισκεφτούν την πόλη μας και δυστυχώς γυρίζουν πίσω. Η αστική συγκοινωνία φέτο δεν πήγε, ενώ είχαμε άλλες υποσχέσεις από τη Δημοτική Αρχή. Είχαμε μιλήσει για μικρά μίνι λεωφοριάκια που θα είναι πιο ευέλικτα. Δεν συμφωνούσε από ό,τι κατάλαβα η Δημοτική Αρχή. Τελικά δεν έχει μπει και τίποτα. Εγώ να σας πω προσωπικά, εχθές που είχαμε συμβούλιο στη ΔΕΙΑΤ, έψαχνα περίπου, που ήρθα από τον Αλικανά, έψαχνα περίπου 20 λεπτά για να παρκάρω τελικά στην Αγία Τριάδα ένα χιλιόμετρο ή 700 μέτρα από το κέντρο της πόλης.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω με το θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από την δουλειά που κάνει ο ιδιώτης από την πρώτη μέρα που ανέλαβε αυτός την αποκομιδή στον Πράσινο Κάδο? Τι σας λένε εκεί οι πρόεδροι των χωριών? Είναι ευχαριστημένοι? Γίνεται σωστά? Θα μπορούσε να γίνει καλύτερα?
0: Όχι, όχι, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Mm-hmm. Και εκτός τα παράπονα που δέχουμε από κατοίκους και από προέδρους των χωριών, ναι, τοπικούς συμβούλους, περπατάτε πιστεύω στη Ζάκηδο και όταν λέω στη Ζάκηδο στο νησί, μπορείτε να δείτε, μπορείτε να περπατήσετε από την πόλη προς το Αργάσι. Παντού οι κάδοι είναι ξεχυλισμένοι. Είναι τώρα 5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 μέρες που έχει ξεκινήσει ο ιδιώτης στην πόλη. Καταλαβαίνω, είναι ένα ξεκίνημα. Πάντα ένα ξεκίνημα είναι δύσκολο, όμως μια τέτοια ενέργεια δεν μπορεί να ξεκινάει χωρίς να είναι προετοιμασμένος αυτός που θα το κάνει. Εδώ δεν παίζουμε, παίζουμε με την εμφάνιση πρώτα απ' όλα, που είναι ένα σοβαρό κομμάτι του νησιού μας, και δεύτερον παίζουμε με την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Δεν μπορεί εν έτη 2026 και με τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι Ζακηθινοί, και το τονίζω γιατί έχουν υπερδιπλασιαστεί, με τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν να υπάρχει αυτή η καθαριότητα. Δεν μπορεί χωριά της Ζακύνθου, και δεν λέω μόνο τουριστικά και άλλα χωριά της Ζακύνθου, να μην έχουν πεζή καθαριότητα. Να επανέλθω βέβαια στον ιδιώτη, για μένα θεωρώ ότι είναι αποτυχία της Δημοτικής Αρχής, είναι αποτυχία το ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα στερεά απόβλητα μετά από τις δηλώσεις και τις μεγάλες ελπίδες που έδωσε στο Ζακηθινό λαό ο κύριος Γιακουμέλος και όχι μόνο, και όλη η Δημοτική Αρχή, ότι γνωρίζουν και ξέρουν και μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Η ανακύκλωση είναι στο σημείο μηδέν. Γνωρίζετε ότι δεν γίνεται ανακύκλωση, ναι, και αν γίνεται 1%, αυτό πιθανόν είναι το ποσοστό της ανακύκλωσης. Δεν υπάρχει ανακύκλωση, δεν υπάρχει αποκομιδή στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν λέω, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με κάποια προηγούμενα χρόνια, γιατί υπήρξαν και προηγούμενα χρόνια που ήταν πολύ καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, για μένα έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή, για μένα και μόνον για το λόγο της αποκομιδής και για τα κρίματα που θα δαπανηθούν, κανονικά πρέπει να παραιτηθούν.
1: Μάλιστα. Εσείς από το Λαγανά, έτσι, που δραστηριοποιήσετε περισσότερο στο Δήμο Λαγανά, έχετε δει στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, που υπήρχε και πέρυσι πρόβλημα, θυμάμαι είχαν καθαρίσει μια φορά έγινε αυτό, είχαν πλύνει, είχαν σκουπίσει
0: τον δρόμο, μια φορά
1: η καθαριότητα εκεί, σε αυτά τα σημεία.
0: Υπάρχουν 3-4 άτομα στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, αλλά μόνο στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Ο Λαγανάς, μια και αναφερθήκατε στο Λαγανά, πληρώνει τεράστια ποσά σε δημοτικά τέλη, στη Δημοτική Αρχή, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο τουριστικό χωριό της Ζακύνθου, τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα, και ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος να όχι μόνο στο Λαγανά βέβαια, και σε όλα τα χωριά της Ζακύνθου, να έχει πεζή καθαριότητα. Ναι. Ο Λαγανάς ήθελε 7-8 άτομα. Υπάρχει το 50%. Το Καλαμάκι, ας πούμε, δεν έχει κανέναν πεζή καθαριότητα.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Ο Αλικανάς, παρόλο που έχει και γαλάζια σημαία και καφιέται η κυρία Αυγουστίνου, να πω όμως ότι η γαλάζια σημαία έχει στηθεί εδώ και αρκετά χρόνια από τον πρόεδρο τον κύριο Τουρίκη. Λοιπόν, ναι. Όμως δεν έχει έναν άνθρωπο πεζή καθαριότητα, ενώ υπήρχε άτομο. Mm-hmm. Όμως η Δημοτική Αρχή δουλεύει μόνο με κομματικά κριτήρια, με κριτήρια ψηφοθυρικά και εξυπηρετεί τους προέδρους τους δικούς της. Είναι αδύνατο, είναι απαράδεκτο το χωριό ο Αλικανάς να μην έχει ένα άνθρωπο πεζή καθαριότητα, που υπάρχει άνθρωπος από τον ναι. Αλικανά και ο οποίος έκανε παλαιότερα πολύ καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν το Καλαμάκι να μην έχει έναν άνθρωπο που χρειάζονται 2-3 πεζή καθαριότητα. Και ο κόσμος βέβαια τα βάζει και με τον πρόεδρο μερικές φορές. Αλλά ο πρόεδρος τι να κάνει. Είναι καθημερινά στους δρόμους.
1: Ναι. Το γνωρίζετε. Οι προέδροι τα πληρώνουν, κύριε.
0: Οι προέδροι τα πληρώνουν, χωρίς όμως να φταίνε. Και από την άλλη μεριά ήρθε προχθές έκτακτο δημοτικό συμβούλιο και πήρανε από τη ΣΑΤΑ 500.000 ευρώ για να τα μεταφέρουν σε μισθοδοσία εκτάκτων συμβασιούχων υπαλλήλων του Δήμου, mm-hmm. οι οποίοι πολλοί από αυτούς δεν πάνε στη δουλειά, κάθονται στα σπίτια τους. Είναι γνωστό, το συζητάνε παντού στα καφενεία της Δεκίδου, γιατί είμαστε ένα μικρό μέρος και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Mm-hmm. Λοιπόν, να μεταφέρουν 250.000 για τη μισθοδοσία. Ο Δήμος, ναι. να ξέρετε ότι πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει. Μεταφέρθηκαν από τα τέλη παρεπιδημούντων που είναι ανταποδοτικά ένα πολύ μεγάλο ποσό, το 50% μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό για να πληρωθεί ο ιδιώτης για την αποκομιδή. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, δεν ξέρω, ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργεί για μένα. Έχουμε καταγγείλει πάρα πολλά πράγματα, όμως αγρόν ηγόρασαν οι πάντες.
1: Μάλιστα. Επειδή έχετε πάρα πολλές φορές πει ότι πάρα πολλοί υπάρχουν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που λαμβάνουν μισθοδοσία από το Δήμο αλλά δεν είναι στην εργασία τους. Εσύ τους γνωρίζετε αυτούς ποιοι είναι?
0: Εγώ γνωρίζω κάποιους, μου λένε καθημερινά ναι. οι συμπολίτες μας ανθρώπους. Μου λένε ο Τάδε, ο Τσουρουνάκης, ο Γιώργος έχει προσληφθεί στο Δήμο και δουλεύει στο μαγαζί του αδερφού του, ο άλλος έχει προσληφθεί οδηγός και δουλεύει κάπου αλλού. Τι να σας πω, είναι όμως αυτά δεν αποδεικνύονται εύκολα, ούτε μπορώ να τα βάλω με τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται μια κατάσταση. Είναι θέμα καθαρά του Δήμου. Και αν εγώ ζητήσω στοιχεία, ο Τσουρουνάκης ο Γιώργος φαίνεται ότι το πρωί σήμερα δούλευε από τις 8 μέχρι τις 3, ξέρω εγώ, το λέω ενδεικτικά, mm-hmm. κάποια υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να κάνω τον detective ή τον εισαγγελέα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είδαμε και μια ανακοίνωση που έβγαλε η Δύναμη Ελπίδας και αφορούσε...
0: Δεν σας άκουσα.
1: Διαβάσαμε και την ανακοίνωση που βγάλετε σχετικά με την αποχέτευση στο Τσιλιβί με τα λίμματα που ξανά για άλλη μια ναι. φορά βγήκαν στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Εσείς, εσείς συμφωνείτε, διαφωνείτε στο να γίνει ο αγωγός ή θα πρέπει πρώτα να κάνουμε την επέκταση του βιολογικού, γιατί έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα με όλα αυτά τα λίμματα να καταλήγουν σε ένα μικρό βιολογικό?
0: Ακούστε, το δίκτυο του πλάνου δεν έχει νομιμοποιηθεί, συγγνώμη, ακόμα ναι. για ένα και μόνο λόγο. Ότι δεν έχει αποδέκτη. Ο βιολογικός, σύμφωνα με τις δυνατότητες του, μπορεί να επεξεργάζεται 800 κυβικά λίμματα την ώρα.
1: Αρχικά έτσι σχεδιάστηκε για, για τόσο λίγο.
0: Δεν σας καταλαβαίνω.
1: Λέω σχεδιάστηκε για 800 κυβικά λίματα. Έτσι ήταν ο
0: την
1: αρχικός,
0: ώρα.
1: Ναι, την ώρα. Έτσι ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
0: Επειδή όμως υπάρχουν ώρες αιχμής,
1: ναι.
0: το σύνολο μπορεί να επεξεργαστεί γύρω στα 15.000 και αυτά όχι τόσο καλό, γιατί κάποιες ώρες της ημέρας, όπως είναι το πρωί-πρωί ή το απόγευμα, που όλος ο κόσμος κάνει μπάνιο, τα εστιατόρια δουλεύουν κτλ. Mm. Πέφτουν μεγάλες ποσότητες και εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Λοιπόν, Εμείς έχουμε προτείνει και το έχω πει επανειλημμένο, το γράφω και στο δελτίο τύπου. Ναι. Υπάρχουν τεχνολογίες. Ο βιολογικός φτιάχτηκε με μια τεχνολογία της δεκαετίας του 90, ίσως και πιο παλιά τεχνολογία εννοώ. Λοιπόν, σήμερα που τρέχουν τα πράγματα με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το γνωρίζετε όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τρόποι, όπως ανέφερα έναν τρόπο χθες στο δελτίο μας, είναι ανοφισαλίδες. Είναι ανοφισαλίδες, είναι παροχή ανοφισαλίδων, οι οποίες παραμένουν μικρές φυσαλίδες οξυγόνου ή αέρα, οι οποίες παραμένουν, επειδή είναι μικρές, αρκετό διάστημα μέσα στις δεξαμενές και βοηθούν την ανάπτυξη των μικροβίων που τρώνε τα λίμματα και τέλος πάντων καθαρίζουν το νερό. Και την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό πολύ καλύτερα, διότι με οξυγόνο πολλαπλασιάζονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι μια τεχνολογία που μπορεί να κοστίσει από 60-70 χιλιάδες έως 100 χιλιάδες το βιολογικό που έχουμε και η δυναμικότητά του να αυξηθεί από 35 έως 50% και 60%.
1: Μάλιστα.
0: Αυτόματα λοιπόν θα ανέβαινε η δυναμικότητα, το δίκτυο του πλάνου θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί και να χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χρηματοδότηση. Στα λόγια βέβαια, όπως υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Και δεν το λέω για να αποαξιώσω την προσπάθεια του κυρίου Τουρκάκη, ο οποίος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, κατ' εμέ μερικές φορές σε λάθος κατεύθυνση, και θα εξηγήσω τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα για να γίνουν παρεμβάσεις με κρατική χρηματοδότηση, πώς θα πάρουμε τα λεφτά για ένα δίκτυο που εντός εισαγωγικών είναι παράνομο. Mm. Αν δεν απεκταθεί ο βιολογικός, εάν δεν αυξήσει η δυναμικότητά του, το δίκτυο του πλάνου δεν μπορεί να νομοποιηθεί. Επομένως, αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Πρέπει να γίνει αύξηση τη δυναμικότητα του βιολογικού. Και μόλις σας είπα ένα τρόπο που μπορεί να γίνει με πολύ λίγα χρήματα και πάρα πολύ γρήγορα.
1: Τώρα,
0: είναι αυτό.
1: Ο κύριος Τουρκάκης βέβαια σε δηλώσεις το αναφέρει ότι θα γίνει η επέκταση του βιολογικού, θα προχωρήσει. Μ' ακούτε?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι που υπάρχουν τα 3,5 εκατομμύρια που υπάρχουν από το 18 πότε είναι, δεν είναι για επέκταση του βιολογικού.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα χρήματα είναι τα μηχανήματα που έχουμε να μπουν καινούρια.
1: Ναι.
0: Δεν αυξάνεται η δυναμικότητα, δεν αυξάνεται η δυνατότητα του βιολογικού να επεξεργάζεται περισσότερα λίμματα. Το να λέει ότι θα κάνει επέκταση σε ένα διπλανό οικόπεδο, όντως υπάρχει ένα οικόπεδο και μπορεί να γίνει επέκταση. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και την γραφειοκρατία, μπορεί να πάρει και 10 χρόνια. Αν δεν πάρει 10, θα πάρει 7-8. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε και για τα επόμενα 7-8 χρόνια θα έχουμε αυτά τα προβλήματα? Ενώ με τον τρόπο που σας λέω εγώ, η υπάρχουσα κατάσταση με πάρα πολύ λίγα χρήματα μπορεί η δυναμικότητα από 18.000 κυβικά το 24ωρο να γίνει 30. Οπότε λύνει το πρόβλημα άμεσα.
1: Θα μπορούσε,
0: και λύνει και ένα άλλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αντί να πηγαίνουμε σε τεράστιες αυξήσεις, να αυξήσουμε τους πελάτες της ΔΕΙΑ, ούτως ώστε να αυξηθούν και τα έσοδα. Διότι το να βάλεις άλλες 10 επιχειρήσεις που λειτουργώντας σωστά ο βιολογικός, το τονίζω, όχι να στέλνει ήμι επεξεργασμένα λίμματα στο ποτάμι του Αγίου Γαραλαμπή, να στέλνει κανονικά επεξεργασμένα λίμματα, λύνονται κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τη βιωσιμότητα της ΔΕΙΑΣ και με τη λειτουργία γενικότερα του νησιού μας και με τις υποδομές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: τονίζω και κάτι άλλο στο δελτίο. Επειδή όντως το δίκτυο του πλάνου έχει προβλήματα και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η σημερινή
1: διοίκηση
0: της ΔΕΙΑΣ, είναι ένα πρόβλημα που σέρνεται από χρονιά, θα μπορούσε αρκετά πιο εύκολα να γίνει τα λίμματα που έρχονται από την Κυψέλη και το Τραγάκι, να γίνει μια παράκαψη, να μην περνάνε μέσα από το πλάνο. Ο πλάνος, στο δίκτυο του πλάνου, να διαχειρίζεται μόνο τα λίμματα του πλάνου και τα υπόλοιπα που είναι αρκετές εκατοντάδες κυβικά λίμματα, να φτάνουν στο κηδόνι με έναν άλλον αγωγό, χωρίς να τα ανεβάζουμε πάνω, να τα ξανακατεβάζουμε στον πλάνο. Υπάρχει μια υψομετρική διαφορά περίπου 50 μέτρα, καταναλώνουμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας και μετά να τα ξαναστέλνουμε, να τα ξανανεβάζουμε για να τα στείλουμε στην πόλη.
1: Θα μπορούσε κατευθείαν να πω. Αυτό το έχετε σε, όταν γίνονται τα συμβούλια της ΔΕΙΑΣ που συμμετέχετε. Το έχετε πει στον...
0: Αυτό το είχαμε και στο πρόγραμμά μας, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχω πει
1: για το δίκτυο. Δεν γίνεται αυτή η πρότασή
0: Όχι.
1: σας.
0: Όπως γίνανε οι φυσαλίδες, δεν γίνονται δεχτές, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όμως είναι λύσεις που μπορούν να αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα. Και σας είπα τώρα μία λύση. Υπάρχουν και άλλες λύσεις για να λυθεί το πρόβλημα. Και ποτέ δεν μιλάμε για φαραωνικά έργα ή για έργα που μπορεί να χρειαστεί να χρειαστούν 7, 8, 10 χρόνια για να γίνουν. Μπορεί να γίνει και μία δεξαμενή με πάρα πολύ λίγα χρήματα υποδοχής λιμάτων. Τις ώρες εκμήνης του βιολογικού που είναι 2-3 ώρες το απόγευμα, κάποια ποσότητες λιμάτων να αποθηκεύονται και να στέλνουν στο βιολογικό 3 ώρες αργότερα. Γιατί αν αποθηκεύσουμε 1000 κυβικά λίμματα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9-10 που είναι έντονη η ροή, είναι τις ώρες αιχμής, και να στέλνουμε 3 ώρες μετά στο βιολογικό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας είπα αμέσως 2 παραδείγματα πώς λύνεται το πρόβλημα του βιολογικού. Άμεσα, τώρα, σε μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε σε κάτι παρακαλώ.
0: Να πω και κάτι ακόμα για το Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ το χθεσινό, ότι επέρασε μια αποδοχή χρηματοδότησης για μια επεξεργασία του νερού.
1: Που δεν είναι ευρώ ήταν αυτά.
0: Ναι, που δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι μια αφαλάτωση του νερού, αντίστροφη όσμωση αν θέλετε έτσι. Απλά δεν θα παίρνει νερό από τη θάλασσα, θα παίρνει νερό από το δίκτυο. Για να στέλνουμε 6.000 κυβικά επεξεργασμένο νερό το δίκτυο που θα αφορά περισσότερο την πόλη.
1: Σε αυτό συμφωνείτε
0: εσείς? Να πω όμως ότι ξαναλέω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση, διότι το μεγάλο πρόβλημα στο νερό είναι το δίκτυο της Ακίδου. Σύμφωνα, ακούστε, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, με τη μελέτη που έχει κάνει ο κύριος Τουκάκης, και έχω ξαναπεί ότι καλά έκανε και έκανε αυτή τη μελέτη, γιατί μάθαμε τι αντλούμε και τι κάνουμε. Χάνεται περίπου το 75% του αντλούμενου νερού, χάνεται το δίκτυο. Ή κλέβεται, ή είναι διάτριτο το δίκτυο με τις βλάβες κτλ. Χάνονται τεράστιες ποσότητες. Κάνουμε περίπου 8,5 εκατομμύρια κυβικά ετησίως από αυτά τα προβλήματα. Και λέω, εάν πάμε αναλογικά, που και η πόλη έχει βλάβες και διαρροές μεγάλες, διότι δεν φαίνονται βέβαια, διότι το έδαφος στην πόλη είναι σαθρό. Είναι μπαζώματα μετά το σεισμό του 1953, το γνωρίζουμε όλοι, και οι υπόγειες σωλήνες σίγουρα έχουν διαρροές. Όμως το νερό δεν ανεβαίνει στην επιφάνεια για να το δούμε.
1: Απορροφάται από το υπέδαφος.
0: Απορροφάται από το υπέδαφος, γιατί είναι, όπως σας είπαμε, μπατζώματα. Και αν θα επεξεργαστούμε 6.000 κυβικά νερό ημερησίως, θα έχουμε πετάξει και άλλες 4-5.000 κυβικά νερό, γιατί για να επεξεργαστείς το νερό μας σίγουρα πετάς το 40-50%. Καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας, δεν ξέρω εκεί που σκέφτεται να εγκαταστήσει αυτή την αφαλάτωση τι θα κάνει τον αλμόλιπο, που θα είναι μεγάλες οι ποσότητες, θα είναι γύρω στα 4.000 κυβικά, και το νερό τα 6.000 κυβικά θα το ρίχνουμε σε ένα δίκτυο που είναι σουρωτήρι. Και αν πάμε στατιστικά με το τι χάνουμε σε όλη τη Ζάκηθο και σύμφωνα με τη μελέτη, εάν χάνουμε λοιπόν το 70% 6, 7, 42. από τα 6.000 κυβικά θα χάνονται τα 4. Αυτό θα κοστίζει, στους Αγκηδινούς πάρα πολλά χρήματα.
1: Εσείς δηλαδή δεν διαφωνείτε τόσο με την επεξεργασία του νερού, απλά λέτε ότι πρέπει να φτιάξουμε το δίκτυό μας για να μην χάνονται
0: διαφωνώ,
1: νερό.
0: Διαφωνώ κάθετα, το είπα και χθες,
1: ναι,
0: με την επεξεργασία του νερού, διότι η αφαλάτωση είναι η τελευταία λύση για ένα νησί, για μια πόλη κτλ.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Προσέξτε, έχουμε 11 εκατομμύρια κυβικά νερό, το οποίο είναι σε πολλά σημεία υφάλμηρο.
1: Ναι.
0: Εάν φτιάχνει το δίκτυο και αντλούμε μόνο 7 εκατομμύρια, λέω ένα παράδειγμα, και σταματήσουμε 10-15 γεωτρήσεις υφάλμηρες, το πρόβλημα λύνεται από μόνο του. Διότι δεν είναι όλες οι γεωτρήσεις της Ζακύνθου υφάλμηρες. Η πλειοψηφία είναι γεωτρήσεις που έχουν αρκετά καλό νερό. Όμως αυτό το νερό γίνεται υφάλμηρο από τις γεωτρήσεις που έχουν μεγάλη αλατότητα.
1: Ναι.
0: Είναι απλό.
1: Μάλιστα, έχετε μία εντελώς διαφορετική πρόταση δικιά σας. Την έχετε πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, ναι. Την έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι απλά πράγματα. Είναι απλά πράγματα. Πιάσαμε το πόδι από την ουρά. Συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι. Ξεκινά να λύσει το βασικότερο πρόβλημα. Πού είναι οι απώλειες του νερού. Τεράστιες απώλειες. Είπε ο κύριος Τουρκάκης ότι προγραμματίζει άλλες 20 γεωτρήσεις. Ωραία.
1: Ναι.
0: Να τις κάνει άλλες 20 γεωτρήσεις. Πάλι θα χάνεται μέσα στο δίκτυο. Και να σας πω και κάτι τελευταίο που το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι, δεν υπάρχει, δεν εισακούγομαι ή δεν ξέρω. Και δεν είναι άποψη δικιά μου, είναι άποψη των ειδικών. Καμία πόλη, κανένα νησί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του νερού αν δεν υπάρχει μόνιμη ροή.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο. Ξέχασα να σας πω και κάτι όσον αφορά το επεξεργασμένο νερό, αυτό που λέει η Δημοτική Αρχή. Ωραία, και δώσαμε καλό νερό στην πόλη,
1: ναι,
0: να τα δεχτώ όλα. Και πώς θα το πίνουν οι Ζακυνθινοί από τα τεπόζητα? Πείτε μου, εφτιάξαμε το νερό, από πού θα το πίνουν, από τα τεπόζητα? Εσείς θα βάζετε νερό στο τεπόζιτό σας και θα το πίνετε την επόμενη μέρα?
1: Μάλιστα.
0: Είναι δυνατόν?
1: Θα πρέπει να έχουμε συνεχής ροή νερού, βέβαια.
0: Μόνιμη ροή. Δεν λύνεται το πρόβλημα, κυρία Μαριέτα. Το πρόβλημα λύνεται μόνο με μόνιμη ροή. Εκεί θα βρεις και τις βλάβες, θα βρεις τις διαρροές, θα βρεις τα πάντα.
1: Ναι. Μάλιστα. Είσαστε σαφείς, κύριε Τσουρουνάκη, τα λέτε και τα ξαναλέτε και στις συνεδριάσεις της ΔΕΙΑΣ και στα δημοτικά συμβούλια και στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν,
0: τι να σας πω, εκτός ότι τα λέω, θυμάστε, κάναμε και μία μελέτη,
1: ναι,
0: την παρουσιάσαμε στο πνευματικό κέντρο, πώς λύνεται το πρόβλημα του νερού στην Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μετά την καλοκαιρινή περίοδο θα σας καλέσουμε εδώ στην εκπομπή για μία συνέντευξη έτσι εφόλης της ύλης. Να κάνουμε μία αποτίμηση του καλοκαιριού, τι έγινε, τι δεν έγινε, τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα, τι πήγε χειρότερα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Απόγευμα, σας ευχαριστώ.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Σε πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου, κύριο Μπάμπη Στεριώτη, για την πάρα πολύ όμορφη ομιλία που θα παρουσιαστεί εκεί στο θεατράκι του χωριού την Παρασκευή. Κύριε Στεριώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δημήτρη Στεριώτη είμαι.
0: Δημήτρη Στεριώτη, να με συγχωρείτε.
1: Λοιπόν,
0: πείτε μας. Ο Άγιος Δημήτριος έχει παράδοση στις ομιλίες, να το πούμε.
1: Ναι.
0: Και γενικά σε πάρα πολύ ωραία έτσι πολιτιστικά δρόμενα και στη μουσική και σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, πείτε μας για την ομιλία, ποιος την έγραψε, πότε θα παρουσιαστεί και ωραία. Σε ποιο μέρος.
1: Επειδή όπως είπατε, ναι, έχουμε ο Άγιος Δημήτρης, θυμίζω για την παράδοση στα πολιτιστικά δρόμενα της Ζακύνθου. Έτσι αποφασίσαμε φέτος να παίξουμε μια ομιλία καλοκαιρινούς μήνες για να μπορούν να τη δουν και επισκέπτες που είναι εκτός Ζακύνθου, ας πούμε, και δεν έχουν, δεν έχουν να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο δρόμενο του νησιού. Mm-hmm. Η ομιλία την έχει γράψει ο Γιάννης ο Σταμύρης Παναγιωτάρας, λαϊκός συγγραφέας που είναι κάτοικος του χωριού μας. Και η ομιλία αυτή, ο τίτλος της είναι «Δύο Σέμπρι».
0: Επίκαιρη είναι λίγο.
1: Εντάξει, ναι. Και η ομιλία αυτή γράφτηκε το 1987 κατά παραγγελία μεταναστών.
0: Μάλιστα.
1: Στην Αυστραλία. Την είχε γράψει και δεν έχει παιχτεί άλλο στη Ζάκυθο και την είχαν παίξει στο Καναδά.
0: Α, δεν είναι καινούρια η ομιλία, είναι παλιά, το
1: 1987 την έγραψε ο...
0: Ναι.
1: Παίχτηκε μόνο στο Καναδά έχει παίχτει, δεν.
0: Μάλιστα.
1: Έχει παίχτει άλλο στο νησί μας.
0: Mm-hmm.
1: Και αποφασίσαμε φέτος εμείς να τη παίξουμε και στο νησί αυτή την ομιλία.
0: Mm-hmm.
1: Η ομιλία αυτή θα παίχτει την Παρασκευή 31 του Ιουλίου στη πλατεία του χωριού μας, στο θεατράκι εκεί που έχουμε ένα πολύ ωραίο χώρο. Και 8.30 ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση εκεί. Θα έχουμε και κάποια χορευτικά τμήματα από διάφορους συλλόγους του νησιού που θα πλαισιώνουν την ομιλία και θα μετά τα χορευτικά θα έχει ομιλία.
0: Μάλιστα. Ο Άγιος Δημήτριος έχει παράδοση στις ομιλίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που... παρουσιάζεται εκεί στο χωριό σας και στις εκδηλώσεις και δηλαδή έχουμε από χρόνια τώρα, είναι πολύ γνωστές οι ομιλίες εκεί που γράφονται και παρουσιάζονται από τον σύλλογό σας.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί αποτελείται από νέους ανθρώπους, έχει μπει και η νέα γενιά μέσα.
1: Επιτοπλίστο, ναι, ο πολιτιστικός σύλλογος υπήρχε από... παλιά, από το 1960, είχε το 1978 είχε πρωτοϊδρυθεί, είχε λόγω αδιαφορίας, είχε διαλυθεί, να το πούμε έτσι, και αποφασίσαμε κάποιοι νέοι άνθρωποι το 2017 να τον επανασυστήσουμε.
0: Ναι.
1: Και το 2017 κάναμε κάποιες εκδηλώσεις και αυτά, μετά ήρθε ο κορονοϊός, σταματήσαμε. Mm-hmm. Τα πάντα και από το 2023-2024 και μετά που αναλάβαμε η νέα γενιά του χωριού,
0: ναι,
1: τον επαναλειτουργεί.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, ποια άλλα ήθη και έθιμα του χωριού θέλετε να αναδείξετε?
1: Αυτή τη στιγμή, εντάξει, αυτή τη στιγμή επειδή είναι καλοκαιρινό.
0: Όχι, εννοώ γενικότερα, όχι τώρα το καλοκαίρι, και το χειμώνα και σε άλλες περιόδους.
1: Εντάξει, ομιλίες, ας πούμε, πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μια κοπή πίτας όπως κάνουν όλοι οι συλλόγοι και αυτά. Κάποιες εκδηλώσεις για μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτά ό,τι μπορούμε, ας πούμε, εντάξει, δεν έχουμε πολλές
0: δραστηριότητες. Ο σύλλογός σας στεγάζεται σε κάποιο, έχει κάποιο μέρος εκεί στο χωριό?
1: Έχουμε, ναι, εκεί στην πλατεία που ήταν το πρώην κοινοτικό γραφείο.
0: Στεγάζεται
1: μας
0: εκεί.
1: Έχει παραχωρήσει,
0: ναι,
1: ο Δήμος, ένα κοινότητα Δήμος τέλος πάντων, ένα δωμάτιο εκεί πέρα και εκεί στεγάζεται ο σύλλογός μας.
0: Μάλιστα. Τώρα οι σύλλογοι είναι και λίγο οικονομικά, συνεισφέρουν μόνο τα μέλη τους, έτσι, και από το χωριό.
1: Ναι, ναι.
0: Κάποιοι σύλλογοι έχουν πολλά προβλήματα, δεν τους φτάνουν τα χρήματα, θέλουν να κάνουν εκδηλώσεις. Κάποιοι θέλουν να μαζέψουν χρήματα για τις λαϊκές φορεσίες, γιατί το κάθε χωριό έχει την ξεχωριστή του παραδοσιακή φορεσιά. Ναι. Λοιπόν, είναι κάποια θεματάκια τώρα που απασχολούν τους συλλόγους, όμως θα τα πούμε άλλη φορά. Να κάνουμε ξανά ένα κάλεσμα στον κόσμο την Παρασκευή. Τι ώρα είπατε?
1: Η Παρασκευή 8:30 στο θεατράκι του χωριού μας.
0: Η Παρασκευή είναι μία μέρα με πολλές εκδηλώσεις. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να έρθει σε εσάς, μετά να κατέβει στην πόλη για τη Μαλλιαρή και στη συνέχεια να πάει στο χωριό, με συγχωρείτε, στα Λαγκαδάκια για το παραδοσιακό
1: Μενουδέλι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Κύριε Στεριώτη, να είστε καλά. Και σαφώς αυτή την ομιλία που θα παρουσιάσετε την Παρασκευή ίσως τη δούμε και την περίοδο των καρναβαλιών. Παραδοσιακά βλέπουν πολλές ομιλίες εδώ στο νησί μας.
1: Ωραία. Μπορώ να προσθέσω κάτι αν μου επιτρέπετε?
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Πέρα από την ομιλία που θα παίξουμε τις 31 του Ιουλίου και το επόμενο Σάββατο 9 του Αυγούστου έχουμε λαϊκό παραδοσιακό πανηγύρι πάλι και στην πλατεία του χωριού μας.
0: Παρακαλώ, είπατε την Παρασκευή.
1: Εκτός από την ομιλία που θα παίξουμε την Παρασκευή 30 Ιουλίου, τις 9 του Αυγούστου, επόμενο Σάββατο, έχουμε και λαϊκό παραδοσιακό πανηγύρι στον ίδιο χώρο και στην πλατεία του χωριού.
0: Πολύ ωραία. Ναι.
1: Είστε όλοι καλεσμένοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη.

ramas χτύπησε, κρύψε το μακαρί με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολιτιστικές ειδήσεις. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου, κύριο Δημήτρη Στεριώτη, για την πολύ ωραία ομιλία. Μια παλιά ομιλία που δεν έχει πρώτη φορά παρουσιάζεται εδώ στο νησί μας και στο χωριό. Οι δύο Σέμπρη την Παρασκευή, 8.30 ώρα, στον Άγιο Δημήτριο, στο θεατράκι εκεί του χωριού. Πάμε λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο ζωγράφο γεωγράφο Γιάννη Τσολάκο από τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Φανερωμένης. Σύμφωνα με δελτίο τύπου που έχουμε την Πέμπτη, 8.30 αύριο δηλαδή, στο ναό θα γίνει ένα τιμητικό αφιέρωμα στον διακεκριμένο ζωγράφο, αγιογράφο κύριο Γιάννη Τσολάκο, έναν δημιουργό που με το έργο και την πολυτελή προσφορά του έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική και πνευματική ζωή της του νησιού μας. Θα μιλήσουν ο κύριος Πέτρος Ζουμπουλάκης, Γιάννης Νικολόπουλος, ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Γκουρβέλος, Σπύρος Βυσβάρδης, Διονύσης Τσολάκος και η Κατερίνα Δεμέτη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά ο πιανίστας Διονύσης Τουρκάκης και η ψήφωνος Ανδριανή Λικούρεση, ενώ την παρουσίαση και το συντονισμό θα έχει ο κύριος Γιάννης Μαρίνος. Τώρα, ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Φανερωμένης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους Ζακετινούς και τους φίλους της τέχνης να τιμήσουν με την παρουσία τους έναν άνθρωπο που τίμησε τη Ζάκυνθο με το έργο του και συνέβαλε ουσιαστικά στη διατήρηση της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Αύριο λοιπόν, Πέμπτη, 8.30, θα ξεκινήσει η εκδήλωση 8.30 το βράδυ στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου θα τιμηθεί ο πολύ γνωστός και διακεκριμένος ζωγράφος, αγιογράφος, κύριος Γιάννης Τσολάκος.

Έχουμε μια επίγουσα έκκληση για εθελοντές με ομάδα 0 αρνητικό από το νοσοκομείο μας. Στερεύουν τα αποθέματα αίματος και παρακαλούμε πάρα πολύ έκκληση για την άμεση ανταπόκριση των πολιτών που διαθέτουν ομάδα αίματος 0 αρνητικό. Απευθύνει με ανάρτησή του το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Στο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε επισημώνονται τα εξής: άμεση ανάγκη για αίμα 0 αρνητικό στο νοσοκομείο του νησιού μας, τα αποθέματα σε αίμα 0 αρνητικό εξαντλήθηκαν. Ως παγκόσμιος δότης είσαι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει 10 λεπτά από το χρόνο σου. Είναι μια ολόκληρη ζωή για κάποιον άλλον. Μην προσπεράσεις αυτή την έκκληση, σε χρειαζόμαστε τώρα. Είναι η ανακοίνωση από το νοσοκομείο μας. Μια πολύ σπάνια ομάδα αίματος 0 αρνητικό. Παρακαλούνται πολύ όποιοι από εσάς έχετε και μπορείτε φυσικά να γίνετε ο αιμοδότης ή στο αιμοδότης να πάτε στο νοσοκομείο για να κάνετε την αιμοδοσία. Λοιπόν, υπογραμμίζεται ότι αν και το νοσοκομείο διαθέτει μία βάση σταθερών εθελοντών αιμοδοτών, ο αριθμός τους δεν επαρκεί ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ εξήγησε ο γιατρός και τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Αιμοδοσίας, ο κύριος Μάρκου. Διευκρίνησε τις προϋποθέσεις για να καταστεί κάποιος εθελοντής αιμοδότης. Μπορούν όλοι από 18 έως 60 ετών, αρκεί να είναι υγιείς και να μπορούν να αιμοδοτήσουν. Είναι μια απλή διαδικασία, δεν χρειάζεται παραπάνω από μισή ώρα να σώσεις μια ζωή. Αυτά λοιπόν. Πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και θα είμαστε ξανά μαζί.

0: 92. Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
12: Τα πλαίσια's The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλαίσια's The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
13: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Αφορούν τώρα τις γαλάζιες σημαίες. Δυστυχώς αφαιρέθηκε η γαλάζια σημαία από 9 παραλίες μετά από ευκινδυαστικούς ελέγχους. Να δούμε λίγο ποιες είναι οι παραλίες, να δούμε τι θα γίνει και στις δικές μας και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Μια Κυζάκηθος φέτος πήγε πάρα πολύ καλά στις γαλάζιες σημαίες, όμως για να την κρατήσεις τη σημαία και όταν σου γίνει έλεγχος, η έλεγχη αυτή είναι ευκινδυαστική, έτσι, από την αρμόδια υπηρεσία, και διαπιστωθεί ότι κάποια από τα κριτήρια δεν υπάρχουν, η σημαία αφαιρείται. Λοιπόν, η απόφαση αυτή αφορά παραλίες της Χίου και της Πάρου και δεν σχετίζεται φυσικά με την ποιότητα των νερών. 9 είναι οι ελληνικές αχτές που αποσύρθηκαν από τον Εθνικό και Διεθνή Κατάλογο του Διεθνούς Προγράμματος Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τη γαλάζια σημαία το 2026, χάνοντας τη βράβευσή τους έπειτα από ξαφνικούς ελέγχους που διαπίστωσαν ότι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια του προγράμματος. Αυτό λοιπόν συνέβη είτε επειδή δεν οργανώθηκαν κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις. Όπως λοιπόν αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποιητές επισκέψεις διαπίστωσαν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων που αφορούσε συγκεκριμένα την παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες. Δηλαδή, μέσα σε αυτά ήταν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, την ασφάλεια των λουωμένων επισκεπτών, την καθαριότητα και την ορθή πληροφόρηση και φυσικά την παρουσία των ναυαγοσωστών. Οι 9 αχτές που αποσύρονται οι γαλάζιες σημαίες είναι η αχτή Λιβάδια στο Δήμο Πάρου, η αχτή Λογαράς ξανά στο Δήμο Πάρου, η αχτή Μάρτισσα στη Χρυσή Αχτή ξανά στο Δήμο Πάρου, η αχτή Πούντα και η αχτή Άγιος Ισίδωρος στην Χίο, η αχτή της Αγίας Παρασκευής και Καντάρι, Δασκαλόπετρα και Γιώσονος. Σχεδόν όλες οι γαλάζιες σημαίες που αφαιρέθηκαν είναι οι μισές από το Δήμο Πάρου και οι άλλες μισές από την Χίο. Χρειάζονται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, τα κριτήρια είναι πάρα πολύ αυστηρά και αν δεν τηρούνται και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές οι παραλίες καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, για τη γαλάζια σημαία δίνεται από χρόνο σε χρόνο, μια παραλία βραβεύεται με τη γαλάζια σημαία

2, 3, 4 χρόνια, κάθε χρόνο θα πρέπει να πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Αυτά λοιπόν. Να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις από το δημόσιο αυτή τη φορά. Τέλος, επιτέλους σε 25 βασικά δικαιολογητικά, με μία μόνο υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με τον δημόσιο. Είναι μία έτσι όθηση μεγάλη στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας. Το πρόγραμμα Μύτος, έτσι λέγεται, που έχουμε την απλούστευση κάποιων δικαιολογητικών και φυσικά με αυτό πετυχαίνουμε την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την κατάργηση δεκάδων δικαιολογητικών. Η εφαρμογή μειώνει την γραφειοκρατία στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο, καταργώντας την υποχρεωτική προσκόμιση 25 συνηθισμένων δικαιολογητικών. Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο αφορά 32 φορείς του δημοσίου και αναμένεται να εξοικονομεί ετίως 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με αυτό το πρόγραμμα θα έχουμε μία πολύ σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι μία μεταρρύθμιση που θεσπίστηκε με την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και ευέλικτου κράτους, καταργώντας τα πάρα πολλά χαρτιά και τα πιστοποιητικά.

Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουμε εμείς οι πολίτες όταν κάνουμε κάποια συναλλαγή με το δημόσιο. Πρώτο φυσικά είναι το αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου, αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγκυτέρω συγγενών, πιστοποιητικό εντοπιότητας, ηθαγένειας, εγγραφή στα μητρώα αρένων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, στρατολογικής κατάστασης, αντίγραφο ποινικού μητρώου, αντίγραφο τίτλου σπουδών και πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής, τα ΔΟΑΤΑΠ καταργείται και αυτό. Βεβαίωση φίτη σε σχολείο, βεβαίωση σπουδών, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωση φορολογικού μητρώου, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, μια βεβαίωση προϋπηρεσίας, βεβαίωση χρόνου ανεργίας, αποδεικτικό έκδοση ΣΑΜΚΑ, πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς και πιστοποιητικό περί αμφισβήτησης προσβολής ή μη κληρονομικού δικαιώματος και βεβαίωση περί μη οφειλήτα. Τα δικαιολογητικά αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις συναλλαγές μας είναι το αντίγραφο του ποινικού μητρώου, που απαιτείται σε 293 διαφορετικές διαδικασίες. Το αντίγραφο τώρα τίτλου σπουδών απαιτείται σε 275 διαδικασίες. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε 158 διαδικασίες και το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε 113 διαδικασίες και φυσικά η βεβαίωση φορολογικού μητρώου σε 100 διαδικασίες. Όλα αυτά τώρα που τα διαβάζουμε και τα βλέπουμε μπροστά μας, πόσα πολλά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά μας ταλαιπωρούν όταν θέλουμε να έχουμε μία συναλλαγή με το δημόσιο. Καταργούνται λοιπόν αυτά. Λοιπόν, θα γίνεται μία υπεύθυνη δήλωση από εδώ και στο εξής. Μένει να δούμε από πότε θα προχωρήσουμε σε αυτή το νέο σχέδιο όταν θέλουμε να συναλλαγούμε με το δημόσιο.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά το τέλος της, στο τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ότι ένας άνδρας κατέληξε ναυαγός για πάνω από ένα μήνα στον Ειρηνικό και επιβίωσε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέλαβε. Μάλιστα, σε μία προσπάθεια να μην χάσει τα λογικά του εξαιτίας απομόνωσης, άρχισε να συνομιλεί με το νερό και τον άνεμο. Είναι μια απίθανη ιστορία. Αφορά τον 39χρονο Κάι Σάτο που σάλπαρε από τα νησιά Καταλίνα στις 7 Ιουνίου σε μια προσπάθεια να πραγματοποιήσει το πρώτο του μοναχικό ταξίδι στον Ειρηνικό ωκεανό. Ωστόσο, το κατάρτι στο σκάφος του έσπασε την δεύτερη εβδομάδα του ταξιδιού του και ξέμεινε από βενζίνη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στον ωκεανό. Χωρίς προμήθειες και καύσιμα, για να επιστρέψει στην ακτή, ο 39χρονος άρχισε να επισκευάζει το σκάφος του και να ψαρεύει. Επιπλέον, χρησιμοποιούσε κουβάδες με θαλασσινό νερό και τους έδαινε σε πλαστικές σακούλες για να τους φραγίσει, ώστε να συλλέξει τους υδρατμούς από την συμπύκνωση για να έχει πόσιμο νερό. «Έγλυφα τις σταγόνες για να επιβεβαιώσω», είπε όταν στις συνεντεύξεις που έδωσε, προσπαθούσε να αντλήσει ψυχική δύναμη ώστε να μην χάσει τα λογικά του επειδή ήταν μόνος για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό. Τελικά στον ορίζοντα εμφανίστηκε ένα πλοίο όπου διέσωσε τον ναυαγό παραχωρώντας του ρούχα και φαγητό φυσικά. Ήταν πάρα πολύ σύμφωνα με τις δηλώσεις του, έκλαιγε. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος, μου έφερα φρούτα και νερό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο καλοί μαζί μου. Πραγματικά με την επιμονή του και την υπομονή του αλλά και το μυαλό του κατάφερε να αντέξει ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μόνος του μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό και να επιβιώσει.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Για να δούμε αύριο, 5η, 30 Ιουλίου, πώς πήγε, πέρασε ο καιρός, σιγά σιγά φεύγει και ο Ιούλιος. Να δούμε πώς θα είναι ο καιρός, έθριος, γενικά ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη στους 22 τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική, με ένταση που θα φτάσει τα 3 με 4 μποφόρ, και φυσικά η υγρασία θα φτάσει στις 52%. Εχθές το βράδυ πραγματικά η κατάσταση ήταν απόρριτη στην πόλη από την πολλή υγρασία. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυθος, και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψωνίστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Εμείς ξεκινάμε. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Μάχη με διάσπαρτες εστίες δεν δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Πάρο. Σε επιφυλακή βρίσκεται το νησί υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων. Δύσκολη ήταν η νύχτα για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ ήχησε και το 112. Συνεχής είναι η ενίσχυση των δυνάμεων. Στην ανηφόρα πήραν και πάλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κοντά στα $87 το βαρέλι κινείται το Brent, πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης και ντίζελ στη χώρα μας. Ανησυχία για αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος Αυγούστου μετά τη σημαντική άνοδο στη χονδρεμπορική αγορά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τις επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης σε 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς και την εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών βάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία απάντησαν με πλήγματα σε στόχους στο Ιράκ. Τη σύγκληση διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Θα προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί η αποτυχία, σημείωσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Δήλωσε ότι έχει την έγκριση των εγγυητριών δυνάμεων. Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι στους διακινητές μεταναστών. Θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημείωσε ότι η χώρα μας προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας ότι της έδωσε μια ευχή να κάνει παιδιά. Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει ο ορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω της Κύπρου. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο άνδρας που κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών θα αποφασίσει αν θα προφυλακιστεί, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του. Τι είπαν στην απολογία τους? Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Τι ισχύει στην Ελλάδα, ποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο? Στα αθλητικά, εκτός έδρας θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα Ολυμπιακός στις 24 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια στην Ισπανία. Με την Παρή θα παίξει στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στα χαρακόμματα FIFA και UEFA για την απόφαση του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Τζιάννη Ινφαντίνο να πουλήσει μέρος των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Ανέμοι μεταβλητή έως 7 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Ακόμη πιο ενισχυμένος ο βοριάς τις επόμενες ημέρες.
6: κίνηση στους δρόμους.
5: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ελαιώνα και Σκαρμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνή είναι η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στην Αγία Παρασκευή λόγω έργων οπτικής σύνας στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της ΣΕΡΤ. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρα Αλίμου. Στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνωνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Το θέμα της ημέρας.
5: Από την Πάρο θα αρχίσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε αρχικά σε χώρο απορριμμάτων και στη συνέχεια επεκτάθηκε επικίνδυνα. Η κατάσταση σήμερα είναι βελτιωμένη, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με διάσπαρτες εστίες. Το νησί βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων λόγω της ενίσχυσης των ανέμων τις επόμενες ώρες, ενώ η νύχτα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους που είδαν τις φλόγες να πλησιάζουν στα σπίτια τους. Συνολικά εκενώθηκαν 9 οικισμοί, ενώ είχε σε πολλές φορές το 112. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί στο νησί αυτή την ώρα.
8: Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, σήμερα η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη. Όπως είπε Ελισάβετ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία, κυρίως στην περιοχή Καμάρι εντοπίζουν. Έχουν μαζέψει όλες τις δυνάμεις.
5: Είναι
8: το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ταυτόχρονα όμως γίνονται διαβροχές σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς προκειμένου να αποτραπούν αναζωπυρώσεις, γιατί όπως έχουμε μάθει και από το δελτίο καιρού, οι άναμοι θα αρχίσουν να είναι ξανά πιο έντονοι από το μεσημέρι και μετά. Οπότε και ο μεγάλος κίνδυνος είναι των αναζωπυρώσεων και αυτό θέλει να αποφύγει η πυροσβεστική. Αυτή την ώρα επιχειρούν 86 πυροσβέστες στο νησί, 4 ομάδες δάσο-κομάντος της πρώτης ΕΜΟΔΕ από την Αττική και 24 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έφτασαν και σήμερα από τη Ραφίνα. Mm-hmm. Γιατί χθες πήγαν δυνάμεις από την Αττική, από τον Πειραιά, δηλαδή από την Άξο, από την Τίνο και σήμερα επιπλέον ενισχύθηκαν δυνάμεις που πήγαν από τη Ραφίνα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονιστικό. Φυσικά και εθελοντές στη μάχη κατά της φωτιάς, ο Δήμος Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Το συνολικό συντονισμό έχει υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Χθες ήχησε τουλάχιστον 4 φορές το 112. Τα ξημερώματα ζητήθηκε απομάκρυνση των κατοίκων και των επισκεπτών από τις περιοχές Τρυπίτη, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό προς τον Δριό και από την Αγκυριά προς την παραλία της Αλικής. Ενώ είχαν προηγηθεί και άλλα μηνύματα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι προς την Αλική. Πλέον οι κάτοικοι ως επιτοπλίστων έχουν επιστρέψει οι περισσότεροι στα σπίτια τους.
5: Να πούμε ότι ήταν 9 οικισμοί οι οποίοι εκενώθηκαν συνολικά, γιατί οι κάτοικοι είδαν τις φλόγες να φτάνουν πολύ κοντά στις οικίες τους. Η φωτιά έμπαινε και έβγαινε σε δύσβατα σε σημεία, Σοφία, και αυτό ήταν που δυσκόλευε και τις δυνάμεις της πυροσβεστικής.
8: Πράγμα, ειδικά τις επίγειες που έπρεπε να κινηθούν σε σημεία δύσκολα, όπως είπες. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί σίγουρα κάποιες υλικές ζημιές. Mm. Βέβαια, η πλήρης αποτίμηση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης της πυροσβεστικής. Ήταν όμως η χθεσινή ημέρα και νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους. Να τους ακούσουμε.
9: Έφτασε μέχρι την αυλή από το σπίτι του παππού. Ευτυχώς δεν το έκαψε.
10: Έχουν ξανακαεί εδώ από κάτω πάλι άλλη μια φορά πριν 2 χρόνια, αλλά ευτυχώς. Ήταν χαμηλή η βλάστηση και τη σβήσανε. Ήρθαν εδώ όλα τα παιδιά από την πυροσβεστική.
5: Το γεγονός πάντως είναι ότι είναι αποκαρδιωτική η εικόνα σήμερα, γιατί η φωτιά φαίνεται ότι παράσερνε ό,τι έβρισκε μπροστά της.
8: Και ξεκίνησε από χώρο με απορρίμματα, όπως φαίνεται, και επεκτάθηκε προς το νότιο τμήμα του νησιού πολύ γρήγορα, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Αρτοπιός.
11: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά η οποία εξετύλισε μέσα από χώρο απορριμμάτων και επεκτάθηκε προς το νότιο μέτωπο της Πάρου και για το λόγο αυτό έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση ετήγων και αέριων δυνάμεων. Θυμίζω χθες είχαμε 15 εναέρια μέσα στον αέρα στο νησί της Πάρου και σήμερα το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν εκεί 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 συντονιστικό. Δόθηκε μια πολύ μεγάλη μάχη ετήγων δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να μην ξεφύγει η πυρκαγιά και να ορίσουμε την περίμετρο την οποία έχουμε ήδη ορίσει και προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μας προκαλεί ανησυχία και δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε είναι οι καιρικές συνθήκες πάνω απ' όλα.
8: Και είναι ενδεικτική εικόνα που δίνουν τα δορυφορικά δεδομένα του Μεταίο και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα με την ανάλυση των θερμών σημείων που κατέγραψαν οι δορυφόροι, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι εξαπλώθηκε σε επιφάνεια περίπου 10.000 στρεμάτων. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν βέβαια ότι η εκτίμηση αυτή δεν ταυτίζεται απολύτως με την τελική καμένη έκταση, που πολύ πιθανόν να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Για σήμερα η Πάρος βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οπότε το πυροσβεστικό σώμα είναι σε ετοιμότητα και για όλο το 24ωρο σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Λίγες μέρες κράτησε η ανακούφιση στην ενεργειακή αγορά και τους επενδυτές, καθώς σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου καταγράφουν και πάλι μεγάλη άνοδο λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται στα 87 δολάρια το βαρέλι. Αυτή η απότομη αντίδραση της αγοράς αντανακλά την ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην αγορά πετρελαίου. Οι καταναλωτές, Δημήτρη Χριστούλια, δεν έχουν δει ακόμα τις μειώσεις στην Αγγλία και κινδυνεύουν ήδη με νέες αυξήσεις.
12: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ. Το είπες και εσύ, ότι κράτησε η μείωση, η σημαντική μείωση στο πετρέλαιο Brent μόνο λίγες ώρες. Αυτή τη στιγμή η τιμή του βρίσκεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 4%. Ωστόσο, επειδή σου υπενθυμίζω την περασμένη εβδομάδα η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αναμένεται να υπάρξουν κάποιες μειώσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης σε επόμενες μέρες, εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, καθώς σε εβδομαδιαία βάση η μείωση της τιμής του πετρελαίου Brent προσεγγίζει το 6%, εξέλιξη που δημιουργεί, Ελισάβετ, προσδοκίες για αποκλιμάκωση και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά. Να σου υπενθυμίσω ότι από την 1η Αυγούστου αναμένεται νέα μείωση στη τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά ένα λίτρο με την εφαρμογή της νέας κρατικής επιδότησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ωστόσο, η πορεία των τιμών εξακολουθεί, Ελισάβετ, να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εφόσον δεν υπάρξει νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του Brent, δηλαδή εφόσον αύριο έχουμε κάποιες μειώσεις, οι μειώσεις στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης αναμένεται να περάσουν σταδιακά από αύριο στα πρατήρια καυσίμων. Προς το παρόν όμως, τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη, οι τιμές τους παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ.
5: Μέση πανελλαδική τιμή, γιατί έχουμε δει και κάτι τιμές, ειδικά στις Κυκλάδες, που παραδοσιακά είναι και η πιο ακριβή περιοχή, να φτάνουν ακόμη και τα 2,5 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
12: Πολύ σωστά. Στην περιφέρεια είναι πολύ μεγαλύτερες από τα 2 ευρώ ανά λίτρο, τόσο πετρέλαιο κίνησης όσο στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή τη στιγμή είναι 2,02 το πετρέλαιο κίνηση 204, 202 η αμόλυβδη βενζίνη, Ελισάβετ.
5: Είναι ένα σκοτσέζικο ντους, Δημήτρη. Τώρα, οι ανησυχίες επεκτείνονται και στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Αν κρίνουμε από τη σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούλιο, αυξάνονται και οι πιθανότητες να δούμε ανατιμήσεις στα πράσινα τιμολόγια Αυγούστου.
12: Θα σου πω το εξής, Ελισάβετ, ότι η μέση χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο είναι κατά περίπου 20% μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του Ιουνίου. Και να σου πω ότι και τον Ιούνιο είχε κινηθεί υψηλότερα από το Μάιο, όταν η μέση τιμή ήταν στα 89 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα είχαμε και τον Ιούνιο αυξήσεις, οι οποίες δεν μετακυλήθηκαν στην πλειονότητά τους στα
5: τιμολόγια. Απορρόφησαν οι παροχοί
12: ηλεκτρικής ενέργειας.
5: Το ερώτημα είναι αν μπορούν να απορροφήσουν και αυτή την αύξηση που λες του 20%.
12: Ακριβώς, ότι παρά την ανωδική πορεία της χονδρικής τιμής, οι προμηθευτές μένει να φανεί εάν θα συνεχίσουν να απορροφούν το αυξημένο κόστος ή θα περάσουν κάποιο μέρος από αυτό στα τιμολόγια. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί και από την πορεία του φυσικού αερίου, Ελισάβετ. Να σου υπενθυμίσω και εδώ ότι προσεγγίζει τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα μετά την αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει όμως να σου πω και το εξής, ότι παραδοσιακά ο Ιούλιος αποτελεί έναν μήνα όπου υπάρχουν υψηλές τιμές στα τιμολόγια ρεύματος λόγω της υψηλής ζήτησης, ακριβώς καλούν οι αυξημένες ανάγκες για κλιματισμό, για παράδειγμα. Εάν επίσης οι ανακοινώσεις του Αυγούστου οδηγήσουν στο βασικό τιμολόγιο βασικών παρόχων πάνω από τα 15 λεπτά την κιλοβατόρα, αυτό είναι ένα όριο όπου αν ξεπεράσουμε τα 15 λεπτά
5: πάμε για κρατική επιδότηση, Δημήτρη.
12: Εκεί ίσως να συζητηθεί, να αρχίσει να συζητείτε το ενδεχόμενο κρατικής επιδότησης, πολύ σωστά, Ελισάβετ, στα τιμολόγια ρεύματος. Μένει να φανεί όμως, το πρώτο που πρέπει να δούμε είναι πόση και αν θα υπάρξει αύξηση των τιμολογίων, των πράσινων τιμολογίων.
5: Κοντός ψαλμός, αλληλούια, γιατί βρισκόμαστε ήδη στην 29η Ιουλίου. Τώρα να πάμε να κλείσουμε και με τα τρόφιμα, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε δει ότι αυτές οι αγορές, ενεργειακή αγορά, τρόφιμα κτλ., είναι αλληλένδετα.
12: Σωστά.
5: Τι περιμένουμε?
12: Οι τιμές στα τρόφιμα, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι συνεχίζουν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που έχει γίνει τον Ιούλιο και αυτό που περιμένουμε να γίνει και τον Αύγουστο είναι να μην υπάρξουν αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ, σε βασικά σε όλα τα προϊόντα, μετά από τη συμφωνία που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης με τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Όλοι πλέον εστιάζουν στο τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο, εάν τελικά αυτή η περιβόητη συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, στις βιομηχανίες τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ θα φέρει σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά. Μαθαίνουμε ότι ήδη αυτές τις μέρες κάποιες επιχειρήσεις έχουν δώσει το στίγμα τους αναφορικά με τι μειώσεις θα κάνουν από το Σεπτέμβριο. Μένει να δούμε τις λίστες και να δούμε και τα προϊόντα που θα έχει μέσα αυτή η λίστα, έτσι ώστε να δούμε αν πραγματικά θα μειωθεί το κόστος για ένα τυπικό καλάθι για τα νοικοκυριά, Ελισάβετ.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Η εύθραυστη λοιπόν ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε τη θέση σε νέα κλιμάκωση, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Αμερικανικά και σαουδαραβικά αεροσκάφη έπληξαν φύλλο Ιρανικού στόχου στο Ιράκ, ενώ η Τεχεράνη έπληξε με τη σειρά τις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
13: Όλα δείχνουν, Ελισάβετ, πως η σύγκρουση διευρύνεται ξανά. Ο στρατός της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας αναχέτησαν και κατέριψαν 5 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράκ που σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούνταν από φιλοϊρανικές δυνάμεις. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν 3 πετρελοφόρα που, όπως είπαν, κινούνταν σε παράνομη διαδρομή στα στενά του Ορμούς, ενώ οι Χούθοι ανακοίνωσαν επίσης ότι ανάγκασαν σαουδαραβικό πετρελοφόρο να αλλάξει πορεία στο πλαίσιο του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν κηρύξει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες στο Λευκό Οίκο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν κοινή δέσμευση να εμποδίσουν το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήταν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν οι δυο τους και χαρακτήρισε τη σχέση τους τείχος από γρανίτη. Ο Τραμπ όμως συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, τον Βολοντίμι Ζελένσκι, ο οποίος του ζήτησε ξανά να δώσει το πράσινο φως για τους Πάτριοτ. Όπως είπε, απόλυτη προτεραιότητα είναι η άμυνα απέναντι στους βαλιστικούς πυράβλους της Ρωσίας. Η συνάντηση έγινε και κλεισμένα των θυρών και διήρκησε περίπου μία ώρα. Και όπως είπε ο Ζελένσκι, πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάθεση του Τραμπ.
5: Τραμπ και Νετανιάχου κάνουν διαχείριση χρόνου εν ώψη εκλογών, εκτίμησε μιλώντας στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο γεωπολιτικός αναλυτής Σάβας Καλεντερίδης.
14: Έχουμε μια διαχείριση χρόνου και από τον Τραμπ και από τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβρη, ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές στις 6 Νοεμβρίου. Θα είναι ένας αμφίροπος αγώνας στο Ισραήλ. Εάν επανεκλεγεί ο Νετανιάχου, θα κληθεί να διαχειριστεί από διαφορετική θέση τον Τραμπ σε περίπτωση που ο Τραμπ χάσει τον έλεγχο είτε στη Βουλή των Αντιπροσώπων είτε στη Γερουσία. Το Ισραηλινό λόμπι είναι πανίσχυρο. Μέχρι στιγμής ο Τραμπ, επειδή ακολουθεί μια προσωποπαγή πολιτική, δεν τους δίνει και πολύ σημασία. Δηλαδή κυβερνά όσο μπορεί, τους αγνοεί. Άρα πιστεύω ότι αυτό που διαχειρίζονται και οι δύο είναι κάνουν διαχείριση χρόνου. Έμεινε βασικός στόχος είναι να μην αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά εκεί υπάρχει και μια απόκληση. Οι ΗΠΑ είναι ζήτημα παγκοσμίου κύρους των ΗΠΑ. Ο έλεγχος των στενών του Ορμούς. Εκεί έχουν επικεντρωθεί περισσότερο, ενώ το Ισραήλ έχει επικεντρωθεί πιο πολύ στο θέμα των πυρηνικών εξελίξεων.
5: Διευρυμένη συνάντηση θα συγκληθεί για το Κυπριακό, αφού όμως προηγηθεί επαρκής προετοιμασία για οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης ώστε να αποτραπεί αποτυχία. Αυτό ανακοίνωσε από τη Λευκοσία ο Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Είπε πάντως Παναγή Γαλιατσάτε ότι έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων.
15: Ναι, έχει την έγκριση των εγκυητριών δυνάμεων, αλλιώς δεν θα έχει ανακοινώσει
14: την άτυπη πενταμερή, η οποία όμως δεν ξέρουμε και πότε ακριβώς θα γίνει.
5: Έτσι. Ναι, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε αν θα γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά.
14: Ναι, και είπε και το άφησε εντελώς ανοιχτό. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως μέχρι το Σεπτέμβριο να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα προσπαθήσουν βεβαίως, αλλά γιατί η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες λύγει το Δεκέμβριο, ναι, έτσι, 31 Δεκεμβρίου. Δεν φαντάζομαι να καθυστερήσει τόσο πολύ η άτυπη πενταμέρης. Αυτό που θέλει ο κύριος Γκουτιέρες, και εγώ αυτό κατάλαβα και από τις δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρθηκε μάλιστα και δύο φορές το ρόλο των Αιγυπτιών δυνάμεων, που είναι σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, η οποία βάζει μέχρι στιγμής τα περισσότερα εμπόδια, είναι να μπορέσει να ανακοινώσει στην άτυπη πενταμερή, να μην την κάνει για να μην έχει αποτέλεσμα, να μπορέσει να ανακοινώσει εκεί την επανέναρξη της διαδικασίας. Γι' αυτό μίλησε για μεγάλη προετοιμασία και προσπάθειες που πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τον Οκτώβριο το αργότερο, νομίζω ότι θα έχουμε την άτυπη πενταμερή και να δούμε εκεί τι θα γίνει.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά από την τριμερή συνάντηση ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ.
15: Έτσι λοιπόν, πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να έχουμε την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης μεταξύ των Κυπρίων. Και κάνω έκκληση προς τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν αυτές τις προσπάθειες. Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω κι άλλη μία 5+1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση.
5: Στο Αγαθονήσι βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδίας του στα Δωδεκάνησα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ασφάλειας και εθνικής αυτοπεποίθησης, σημειώνοντας ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Χρησιμοποίησε μάλιστα ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τους διακινητές μεταναστών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
16: Θέλω από καρδιάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αξιωματικούς, τους στρατεύσιμους που στελεχώνουν 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Αυτό το φυλάκιο έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες και οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται. Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, μια μάχη την οποία οι νησιώτες μας γνωρίζουν καλά ότι μέρα με τη μέρα την κερδίζουμε, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό νομίζω ότι λέει πολλά για το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εδώ πέρα να υπηρετούν τα νέα παιδιά την θητεία τους και να στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
5: Την παραπομπή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποφάσισε ο πρόεδρος της Βουλής μετά την επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η κόντρα ξέσπασε όταν ο βουλευτής επανήλθε σε όσα είχε πει πριν από 1,5 χρόνο για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, όταν της είχε πει δηλαδή Γιώργο Λικουρέτζο να κάνει κανένα παιδί και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε και πάλι την αντίδραση της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της πλειοψηφίας κράτησαν αποστάσεις από τον κύριο Κυριαζίδη.
17: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θυμίζω ότι εκείνη η αρχική αναφορά του κυρίου Κυριαζίδη ήταν όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε απευθυνθεί σε παιδιά, σε μικρούς μαθητές σχολείου, το οποίο επισκεπτόταν τη Βουλή. Εχθές ο κύριος Κυριαζίδης, απρόκλητα και χωρίς κανένας να καταλάβει το γιατί, επανέφερε την ίδια ιστορία, την ίδια συζήτηση, λέγοντας ότι ο ίδιος έχει πέσει θύμα και επί 10 μήνες το επιτίθενται όλοι άδικα. Διότι έδωσε μια ευχή, όπως είπε, στην κυρία Κωνσταντοπούλου να πάει να κάνει ένα παιδί. Επέμεινε σε αυτό και χθες, με αποτέλεσμα να προκαλέσει ένα κύκλο έντονης οργής εναντίον του από όλες τις πτέρυγες, θα σου έλεγα, του Κοινοβουλίου. Ο ένας μετά τον άλλον, οι βουλευτές αποδοκίμαζαν τον κύριο Κυριαζίδη. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και μια έτσι. Η μεταφορά της εικόνας προς τα έξω ήταν ότι υπήρχε μια διαφωνία στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και για το αν αδειάστηκε ο κύριος Κυριαζίδης, λόγω τότε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης, σε αντίθεση με την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Φωτήλα και τον κύριο Αμυρά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, επιτέθηκε και στην κυρία Κωνσταντοπούλου πέραν του να αδειάσει τον κύριο Κυριαζίδη. Η επίθεση του κυρίου Κερίδη στην κυρία Κωνσταντοπούλου προκάλεσε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης στην ολομέλεια της Βουλής. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος, βλέποντας κιόλας τα πρακτικά, τα όσα είχαν υποθεί από τον κύριο Κυριαζίδη, και αργά το βράδυ παρέπεμψε στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, τον κύριο Γεωργαντά, την υπόθεση Κυριαζίδη. Ζήτησε από τον κύριο Γεωργαντά να δει και τα πρακτικά, τα οποία περιέχουν και την πλήρη απομαγνητοφώνηση του όλου σκηνικού εχθές το μεσημέρι στην Ολομέλεια. Πρέπει να σου πω ότι είναι βαρύ το κλίμα για τον κύριο Κυριαζίδη στην κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Να θυμίσουμε ότι είχε διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για εκείνη τη φράση του.
17: Ακριβώς. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες βουλευτών οι οποίοι ήταν παρόντες στην Ολομέλεια, εκτός πρακτικών και όταν είχαν κλείσει τα μικρόφωνα, ο κύριος Κυριαζίδης υποστήριζε ότι εγώ γύρισα στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ποτέ να έχω ζητήσει συγγνώμη για όσα έχω πει τότε.
5: Μένεις μαζί μας, Γιώργο, στο ηχητικό απόσπασμα που ακολουθεί. Εμείς θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυριαζίδης, τι απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ακούσουμε και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη.
18: Μία αυχή της εξέφρασα όταν ήρθε ένα σχολείο και προφάσισε να καμιαδεί, αν θέλετε, την αθότητα, την αγνότητα των παιδιών. Όπως το έκανε κάθε φορά που ερχόταν οποιοδήποτε σχολείο. Και επειδή ήταν τα πρώτες μορφές εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ευγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας.
19: Η επίθεση ήταν ακραία, ήταν κανιβαλική και καλό τις γυναίκες βουλευτίνες, οι βουλεύτριες, οι βουλευτές, τις γυναίκες, να αντιδράσουμε συλλογικά, συγκροτημένα και αμετακίνητα.
18: Η απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς, από όπου και αν προέρχεται.
19: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
5: Τώρα, μετά από μια μαραθώνια συζήτηση, Γιώργο, κράτησε πάνω από 12 ώρες, ψηφίστηκε τελικά κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την πολιτιστική κληρονομιά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
17: Σωστά, μόνο η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε με θετική ψήφο στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Εκεί που το σημείο τριβής ήταν η διάταξη για την ίδρυση του ΟΔΑΠ, του νέου οργανισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τους αρχαιολογικούς χώρους. Εκεί προκλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, καθώς από την αντιπολίτευση εκφράστηκαν ενστάσεις και σε σχέση με το κατά πόσο αυτός ο νέος οργανισμός θα έχει ιδιοκτησία στα ελληνικά μνημεία, στις ελληνικές αρχαιότητες. Εκεί υπήρξε μια πολύ έντονη αντίδραση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία όχι απλώς διέψευσε ότι αυτό το νομοσχέδιο ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αλλά αντιπιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι εδώ σήμερα δοκιμάζεται και η εντυμότητα του πολιτικού λόγου. Δεν μπορώ, είπε, να μην επισημάνω ότι δοκιμάζεται η εντυμότητα και η ποιότητα του δημοσίου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Το νομοσχέδιο, όπως είπε, δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα. Και η πολιτική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως. Σύμφωνα με την κυρία Μενδώνη, το νομοσχέδιο πουθενά δεν λέει ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας ακινήτων, δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει και σε καμία εκποίηση. Είναι απλώς μια εταιρεία η οποία θα έχει μόνο διαχειριστικό ρόλο στα έσοδα.
5: Τεράστιο σύμβολο χαρακτήρισε τον Παρθενώνα η κυρία Μενδώνη και είπε ότι δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον εργαλειοποιεί.
20: Ακούω να λέγονται διάφορα πράγματα και διαβάζω. Ο Παρθενώνας εκποιείται. Ο Παρθενώνας το σφυρί. Ο Παρθενώνας είναι ένα τεράστιο σύμβολο που δεν επιτρέπεται σε κανέναν να τον ευτελίζει και να τον εργαλειοποιεί.
5: Έντονη η κριτική που ακούστηκε από την αντιπολίτευση. Εμείς θα ακούσουμε τον Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ, τη Σεμίνα Διγενή από το ΚΚΕ και τη Ρένα Δουρού από τον ΣΥΡΙΖΑ.
21: Αλλάζετε τη φιλοσοφία της διαχείρισης. Τα μνημεία τα αντιμετωπίζετε όλο και περισσότερο με την έννοια της περιουσιακής αξιοποίησης, τους επισκέπτες ως πελάτες, την πολιτιστική πολιτική ως μια καθαρά εμπορική στρατηγική, και αυτή είναι μια διαφωνία την οποία οφείλουμε να την παρουσιάσουμε σήμερα σε αυτή εδώ την αίθουσα.
22: Έχουμε ένα νομοσχέδιο που βάζει τιμοκατάλογο στη μνήμη, επιχειρηματικό σχέδιο στα μνημεία, και τοποθετεί χορηγό στην ιστορία.
1: Μια κυβέρνηση που και με το σημερινό νομοσχέδιο βάζει ένα ακόμα καθοριστικό λιθαράκι στην επιχείρηση που ξεκίνησε το 2019 και να μου επιτρέψετε να δανειστώ τον τίτλο «Τι ωραίο πιάτσικο, ε!»
5: Το αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη Σοφία Γαλάνη. Ταυτοποιήθηκε η σωρός που εντοπίστηκε πριν από 10 μέρες περίπου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, η Σοφία.
8: Πρόκειται λοιπόν για 38χρονη Βρετανίδα υπηκό, η οποία είχε φτάσει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ταυτοποίησή της Ελισάβετ έγινε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ιντερπόλ. Ενώ καθοριστικό ήταν ένα ρούχο το οποίο φορούσε, το οποίο ήταν στη σωρό της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, θυμίζω, στις 18 Ιουλίου.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
7: Του, με το μαχαίρι που κρατούσε η ίδια. Εκεί λοιπόν έκανε μια κίνηση με το μαχαίρι με στόχο την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του. Αμέσως μετά κινήθηκε εναντίον του. Τότε εκείνος, όπως είπε πάντα, σύμφωνα πάντα με την εκδοχή τη δική του, και επιχείρησε να τον τραυματίσει στο λαιμό, έκανε μια περιστροφή με το χέρι του και την χτύπησε από πίσω, από την πλάτη. Γιατί να θυμίσω ότι η μοιραία μαχαιριά στην διασώστρια, ναι, είναι στην πλάτη και τρύπησε τον πνεύμονα. Αυτά έχει υποστηρίξει. Επίσης υποστήριξε πως είδε τη διασώστρια να καταραίει σε απόσταση λίγων μέτρων από το σπίτι τους, πήγε αμέσως δίπλα της, όπως είπε, πήγα κοντά της όταν κατέρευσε και σήκωσε την κουκούλα που φορούσε. Αρχικά νόμιζε ότι ήταν κάποια άλλη, κάποια γνωστή του, και λίγο αργότερα ωστόσο αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για την διασώστρια που επίσης γνώριζε. Ήταν κάτι το οποίο τον σόκαρε. Και οι δύο, και το ζευγάρι και η σύντροφός του, εξ αρχής έχουν υποστηρίξει και έχουν κοινή γραμμή ότι ήταν σε άμυνα. Τα ίδια φαίνεται να έχει υποστηρίξει και η 30χρονη σύντροφός του, ότι ήρθε συγκεκριμένη διασώστρια με σκοπό να τους ληστέψει. Έχουν περιγράψει όλη την διαδρομή τη συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα θα πρέπει να περιμένουμε και τι θα βγει και από τα κινητά τηλέφωνα και από τις ψηφιακές συσκευές. Έχουν βρει κάποια στοιχεία αστυνομικοί, το έχουμε πει και από χθες, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο καιρό για να δούμε τελικά και ποιο ήταν το κίνητρο.
8: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΟΣΑ. Εισηγείτε την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: 37 λεπτά μετά τις 2. Επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ιαπωνία, όπου μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. 18 πλέον οι νεκροί, δεκάδες οι τραυματίες, 35.000 σπίτια χωρίς ρεύμα και πολλοί εκείνοι που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε καταφύγια, Τζέννη Κρυθαρά.
1: Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Αρκετοί από τους θανάτους οφείλονται σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο αμέσως μετά το σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια, καθώς η σεισμική δόνηση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σε εμπορικά κέντρα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νομό Κουμαμάτο, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, ενώ σημειώθηκαν καταρρεύσεις κτηρίων, ζημιές σε γέφυρες και κεταμένες κατολισθήσεις, οι οποίες απέκοψαν την πρόσβαση σε οδικά δίκτυα, ακόμα και στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
0: Οι ζημιές σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένες, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο καθηγητής γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας.
2: Ο χθεσινός σεισμός ήταν ένας σεισμός ο οποίος εκδηλώθηκε στην πόλη Κουμαμότο, δηλαδή νότια του Κόμπε και του Σοζάκα. Είναι η ίδια ρεξιγμή δομή την οποία την είχαμε μελετήσει στο Κόμπε το 1995. Αυτή λοιπόν η δομή έδωσε το σεισμό των 7,1 βαθμών και βλέπουμε ότι οι ζημιές ουσιαστικά περιορίζονται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα, σε μεγάλα εργοστάσια, σε οδικούς άξονες. Δεν έχουμε καταρρεύσεις πολλές κατοικιών, επειδή υπάρχει η γνωστή ρεξιγενή ζώνη εκεί του Κόμπε. Ο αντισεισμικός κανονισμός είναι πάρα πολύ αυστηρός, όμως δεν μπορεί να ξεφύγουν από τις καταστροφές τα μεγάλα αυτά κτίρια, τα βιομηχανικά κτίρια, οι μεγάλες γέφυρες, οι οδικοί άξονες που ουσιαστικά έχουν πάθει σημαντικές ζημιές. Αυτά είναι γραμμικά έργα τα οποία σε κάθε περίπτωση υφίστανται ζημιές. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε το εξής, ότι τα αποτελέσματα σε σχέση με το μέγεθος του σεισμού είναι περιορισμένα.
0: Τώρα πάμε, Τζέννη, και στα πύρινα μέτωπα που μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, γιατί εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη ουσιαστικά με τον χρόνο, καθώς αναμένεται καύσωνας που θα συνοδεύεται μάλιστα και από ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ώρες.
1: Και μάλιστα στην Ισπανία πρόκειται για το τέταρτο κύμα καύσωνα για αυτό το καλοκαίρι και οι ρηπές του ανέμου καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών. Χθες το βράδυ χιλιάδες άνθρωποι επέστρεψαν σε εστίες τους στην περιοχή της Μαδίτης, με κάποιους να ανακαλύπτουν ότι τα σπίτια τους έχουν γίνει δυστυχώς στάχτη. Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντιαία πυρκαγιά στην Άβυλα, έχουν ήδη καταστρέψει 800.000 στρέμματα. Στη Γαλλία, η πυρκαγιά Ζιρότ έχει κάψει 420.000 στρέμματα. Η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες, λόγω των συνθήκων αυτών, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν πολιτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό, το οποίο βρίσκεται 50 χιλιόμετρα δυτικά του Μπορντό. Μετά το ξέσπασμα αυτής της πυρκαγιάς, 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 περιοχές, ενώ σειρά πυρκαγιών ξέσπασε το τελευταίο 24ωρο και στην κεντρική και νότια Ιταλία. Εξαιτίας της φωτιάς έχουν διακοπεί πολλές οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας, ενώ εκατοντάδες τουρίστες έχουν κενώσει τα θέρετρα που είχαν καταλύσει.
0: Σίγουρα το πιο δύσκολο καλοκαίρι εδώ και πολλά χρόνια για αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.

0: Αλλάζουμε τελείως κλίματα. Πάνω κάτω στις συντάξεις μπορεί να φέρει πρόταση του ΩΣΑ. Εισηγείται την κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Συγκεκριμένα προτείνει οι εργαζόμενοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα να μπορούν να παραμένουν στην εργασία εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Τι σημαίνει αυτό για τα ελληνικά δεδομένα, θα μας εξηγήσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
1: Ελισάβετ, η εισήγηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως για την Ελλάδα, καθώς η ενδεχόμενη υιοθέτησή της θα επηρεάσει κυρίως το δημόσιο, όπου εξακολουθεί να ισχύει υποχρεωτική αποχώρηση μετά τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ορίου ηλικίας ταξιοδότησης. Τι βλέπουμε τώρα από τον ΟΑΣΑ να προτείνει. Μέχρι σήμερα, οι μεταρρυθμίσεις περιορίζονταν μόνο, Ελισάβετ, στην αύξηση του ορίου ηλικίας ταξιοδότησης και ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπαμε ότι αυξάνονταν το όριο. Ως απάντηση στη γύρεση του πληθυσμού, στη δημοσιονομική πίεση των ταξιοδοτικών συστημάτων. Αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή αλλάζει. ΩΣΑ προτείνει και μετατοπίζει πλέον το ενδιαφέρον του σε μια διαφορετική προσέγγιση και αντί να αυξηθούν τα υποχρεωτικά όρια ηλικίας, προτείνει να καταργηθεί υποχρεωτική αποχώρηση όσων έχουν ήδη αποκτήσει δικαίωμα ταξιοδότησης. Η βασική λογική είναι ότι η ηλικία από μόνη της πλέον δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο για τον τερματισμό της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα, πολλοί εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να διαθέτουν υψηλή παραγωγικότητα, όπως επισημαίνει, πολύτιμη εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες η οικονομία δυσκολεύεται να αναπληρώσει. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον οργανισμό, η υποχρεωτική ταξιοδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή έμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας, ενώ παράλληλα στερεί από τις επιχειρήσεις ανθρώπινο δυναμικό σε μια περίοδο που οι ελλείψεις προσωπικού αυξάνονται σχεδόν σε ολόκληρους τους κλάδους, σε όλους τους κλάδους. Και έτσι η πρόταση αυτή συνδέεται άμεσα με τις δημογραφικές εξελίξεις. Και αντί να αυξάνεται συνέχεια το αφού αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής και μειώνονται οι γεννήσεις, προτείνει αντί να αυξηθεί το όριο ηλικίας ταξιοδότησης να καταργηθεί όπου υπάρχει υποχρεωτική ταξιοδότηση.
0: Για την πρόταση αυτή του ΩΣΑ ρωτήθηκε στην εκπομπή του Γιάννη Παπαγιάννη ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος.
2: Από τον ΩΣΑ έχουμε τα τελευταία χρόνια δεχτεί διάφορες προτάσεις και θεωρώ ότι υπάρχει μια συγχορδία διεθνών οργανισμών, κυρίως του ΩΣΑ που σέρνει το χορό για να περιοριστεί η ισχύ στη δύναμη της λεγόμενης υποχρεωτικής δημόσιας
3: συνταξιοδότησης, ναι.
2: Μάλιστα. Αυτό κατά το Σύνταγμα και ευτυχώς η κυβέρνηση δεν το σκέφτηκε να είναι στις υποαναθεώρησης διατάξεις. Το άρθρο 22 είναι για δεκαετίες το όπλο αυτών οι οποίοι λένε δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Τώρα ο ΩΣΑ τι προτείνει, να αποσυνδεθεί η εργασία από την ασφάλιση, να μην υποχρεούνται οι εργοδότες να πληρώνουν εισφορές και οι εργαζόμενοι να υπόκεινται σε εισφοροδότηση λόγω της ασφάλισης. Πάμε δηλαδή σε αυτό που λέμε σύστημα καθαρού μισθού. Οι οργανισμοί αυτοί οι οποίοι βλέπουν την καταιγίδα του δημογραφικού και κάποιες χώρες που ζουν με μεγαλύτερη, θα περάσουν με μεγαλύτερη ένταση το δημογραφικό, σπέβδουν και λένε και διατυπώνουν και ακραίες απόψεις ότι αυτό είναι μια νουθεσία, μια υπόδειξη, μια παρέμβαση να περιοριστούν.
0: Ενώπιον αυτοδιοικητικών ανάμεσα τους ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας το σχέδιο Αριστοτέλης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει αυτό, θα μας πει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
4: Πρόκειται για μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας, σύμφωνα πάντα με πηγές από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είναι η πρώτη πράξη, είπε, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Ο ίδιος μίλησε για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία και υποστήριξε ότι με το σχέδιο Αριστοτέλης κάθε περιφέρεια αποκτά το δικό της αναπτυξιακό συμβόλαιο με το κεντρικό κράτος. Αυτό θα έχει σαφείς στόχους, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Στην πραγματικότητα, άσκησε κριτική στον Καλλικράτη, είπε ότι η χωρική η συγκεντροποίηση του Καλλικράτη δημιούργησε μεγάλες χωρικές ενότητες, όπου η θεμελιώδης αρχή της εγκύτητας της Δημοτικής Αρχής προς τους Δημότες δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα περίπου 90.000 Δήμους με μέσο πληθυσμό 5.600 κατοίκων, υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει 332 Δήμους μόνη της με μέσο πληθυσμό πάνω από 30.000 κατοίκους αναδήμο. Τώρα, ανέπτυξε 4 εγγύησεις, έτσι τις λέει. Πρόκειται για τις εξής: γεωγραφική ισότητα, η ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Γεωγραφικής Ισότητας, ακριβώς αυτός είναι ο τίτλος της, ισχυρή και οικονομικά αυτόνομη αυτοδιοίκηση, δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη, δηλαδή η εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη να γίνεται με ποσοστό 50% και αν δεν επιτυγχάνεται στον πρώτο, τότε να γίνεται στο δεύτερο γύρο, με την καθιέρωση δημοψηφισμάτων και τη συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή, διαφανή και αποτελεσματική διακυβέρνηση. Τώρα, επειδή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πούμε ότι το παρέν έδωσαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαριστούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, Νέα Σμύρνης ο κ. Κουτελάκης, ο πρώην Δήμαρχος Καλυμπίων Πέτρος Φιλίππου, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ ο Γιώργος Καβαθάς και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου. Ωστόσο, εκεί που έπεσαν έτσι τα φώτα ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων βεβαίως, ο κ. Δούκας αλλά και ο κ. Κουρέτας. Τέλος, να σας πω ότι στο δικό του χαιρετισμό ο Χάρης Δούκας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, της οποίας καταλόγησε ότι δεν στηρίζει την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση, ότι αγαπά το επιτελικό κράτος που σχεδιάζει πολιτικές πίσω από τις κλειστές πόρτες και μάλιστα της απέδωσε έτσι και μειωμένο προϋπολογισμό για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ελισάβετ.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
3: Λοιπόν, σήμερα να παρουσιάσουμε όχι κάποιες γραφειοκρατικές αλλαγές κορυφής, αλλά μία νέα αντίληψη για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν θα αλλάξει επειδή θα αλλάξει ένας υπουργός, κάποιες διατάξεις ή και ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Ελλάδα θα αλλάξει όταν θα αλλάξει η αρχιτεκτονική του κράτους. Η κοινωνία δεν ζητά σήμερα μία διαφορετική κυβέρνηση. Ζητά ένα διαφορετικό κράτος. Ζητά νέους θεσμούς. Ζητά μία νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και η χώρα πράγματι χρειάζεται επειγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
0: Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτελήχθηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έγκυος επιβιβάστηκε σε ταξί και κατέληξε να γεννάει μέσα σε αυτό Κασιανή Βραχά.
5: Ελισάβετ, όλα άρχισαν λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι της Τρίτης όταν ο οδηγός παρέλαβε με το ταξί του την εγκυμονούσα από την οδό Μοσχοπούλου στα Κάτω Πατήσια. Μαζί της ήταν μια φίλη της, ένας άνδρας και ένα κοριτσάκι, οι οποίοι θα τη συνόδευαν μέχρι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, όπου πήγαινε για να γεννήσει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στη συμβολή της οδού Πατησίων με τηλεοφόρο Αλεξάνδρας, ο οδηγός του ταξί αντιλήφθηκε πως η ώρα του τοκετού πλησιάζει και κάλεσε την άμεση δράση ζητώντας βοήθεια.
0: Επέδειξε ψυχραιμία.
5: Ψυχραιμία. Άμεσα ένα περιπολικό και δύο μηχανές ομάδας Δίας πλησίασαν το ταξί προκειμένου να διευκολύνουν την πορεία του μέχρι το μεευτήριο. Δεν πρόλαβαν όμως, καθώς η γυναίκα είχε ήδη γεννήσει στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Ο οδηγός περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησε μέχρι να ολοκληρωθεί ο τοκετός. Όπως είπε, χαρακτηριστικά γύρισε κάποια στιγμή το βλέμμα του στο πίσω κάθισμα και είδε το κεφαλάκι του μωρού. Ενώ ήταν, όπως δηλώνει, αφοσιωμένος στη διαδρομή να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άκουσε ξαφνικά το βρέφος να κλαίει. Και η χαρά και η ανακούφιση για το υγιές βρέφος ήταν μεγάλη. Όπως δήλωσε ο οδηγός, η μητέρα ήταν πάρα πολύ ψύχρεμη και το μωράκι όμορφο και χαμογελαστό. Γύρω στις 2 το μεσημέρι έφτασαν στο νοσοκομείο, όπου οι νοσηλευτές τους περίμεναν στο δρόμο και εκείνοι χαμογελαστοί για να παραλάβουν τη μητέρα και το μωράκι, που είναι και οι δύο υγιέστατοι. Μια πραγματικά μοναδική στιγμή που δεν νομίζω ότι θα συμβαίνει συχνά. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο οδηγός του ταξί στην κρατική τηλεόραση.
6: Ήταν μία από τις στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά τα λεπτά που πραγματικά με τη βοήθεια της αστυνομίας φτάσαμε αρκετά γρήγορα, πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο. Εκείνη τη στιγμή μου φάνηκαν αιώνας, κάτι πολύ δύσκολο, αλλά με βοήθησε και η τύχη. Νομίζω λίγο και η εμπειρία στην οδήγηση και πήγαν όλα καλά. Η διαδρομή εγώ την πήρα μέσα από πλατφόρμα. Δεν ήξερα τι θα συναντήσω. Όταν όμως επιβιβάστηκε, δεν ήταν θέμα στα δύο πρώτα λεπτά, κατάλαβα ότι εδώ κάτι πολύ σοβαρό συμβαίνει. Κληρώσω την συνομιλία με την αστυνομία. Εκείνη τη στιγμή η γυναίκα γεννούσε μέσα στο ταξί το παιδάκι. Όταν γύρισα πίσω να κοιτάξω, σοκαρίστηκα, γιατί η γυναίκα ήταν σε μια τέτοια στάση που εγώ προσωπικά είδα το κεφάλι του παιδιού να εξέχει. Και εκεί, τώρα τι να σου πω, εκεί είναι σοκ. Ούτε θυμάμαι τι σκέφτηκα, ούτε θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι προσπάθησα να είμαι ψύχρεμος. Μέσα στο ταξί, βέβαια, η φίλη της είχε πανικοβληθεί. Ήταν και ένα μικρό παιδάκι, δεν ξέρω αν ήταν αδερφάκι του, ήταν και αυτό, ήταν φοβισμένο. Και που λέω, ας μείνω εγώ ψύχρεμος. Τελικά τα καταφέραμε, πήγαν όλα καλά.
0: Συγχαρητήρια στον οδηγό που, παρά το σοκ το οποίο ένιωσε, όπως είπε, κατάφερε να επιδείξει ψυχραιμία και να φτάσουν όλοι σόοι και αρτιμελοί στο νοσοκομείο. Τώρα, αλλάζουμε τελείως κλίμα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας, εκεί όπου χτυπούσε ο πολιτικός και εμπορικός παλμός της πόλης. Θα μεταφερθούμε ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά σημαντικά μνημεία της, ο λεγόμενος Αόρατος Ναός, εγκαινιάζεται σήμερα. Η Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
7: Ναι, Ελισάβετ, στις 7:30 σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του έργου Βελτίωση Υποδομών διαθεσιμότητα στον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, τα οποία θα τελέσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης, η οποία αναμένεται να μεταμορφώσει την εμπειρία των επισκεπτών σε δύο από τους πλέον εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, τον Κεραμικό και την Αρχαία Αγορά. Τα έργα υλοποιούνται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, με συνολικό προϋπολογισμό 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Στον Κεραμικό δημιουργείται νέα πύλη εισόδου και εξόδου από την Οδό Αγίων Ασωμάτων, ενώ παράλληλα διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πολυλειτουργικό συγκρότημα, το οποίο περιλαμβάνει αναψυκτήριο, πολιτήριο, χώρους ανάπαυσης, έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων και αναβαθμισμένες υποδομές υγιεινής. Στην Αρχαία Αγορά αναβαθμίζονται οι υποδομές υποδοχής του κοινού, αναδεικνύεται η Οδός Παναθηναίων και συνδέονται τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα μέσα από ένα ενιαίο δίκτυο διαδρομών και σημείων πληροφόρησης.
8: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στο στούντιο και αρχίζουμε, Δημήτρη, με μεταγραφικές ειδήσεις.
9: Ναι, για την ΑΕΚ, σε μια σημαντική μεταγραφή προχώρησε η ΑΕΚ, επισημειοποιώντας την συνεργασία της με το διεθνή Κροάτι μέσο Λόβρο Μάγερ. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ.
10: Συμβόλαιο μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, που πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο 28χρονος διεθνής Κροάτης μέσος, μέλος της γερμανικής Wolfsburg και με παρουσία στο Μουντιάλ του Κατάρ φορώντας το εθνόσημο, διαδέχεται τον Ορμπελίν Πινέδα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιριστή στην ιστορία της Ένωσης. Στις πρώτες του δηλώσεις με τα κεντρινόμαυρα, τόνισε πως έρχομαι σε μια από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες και στόχος μας είναι να έχουμε μια φανταστική σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Στις 7 το απόγευμα η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό και κλεισμένο των θυρών με την τουρκική Samsun Sport, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προβάρει ξανά το βασικό του πλάνο εν ώψη του καταρτισμού της ενδεκάδας που ετοιμάζει.
9: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά. Οι πρώτες δηλώσεις του Κροάτη Άσου που υπέγραψε στην ΑΕΚ. Μένουμε στην ΑΕΚ αλλά στο μπάσκετ. Ιστορική μέρα για την ΚΑΕ ΑΕΚ, καθώς μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων παραχωρήθηκε επίσημα για 49 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ της Ένωσης. Λύνεται ένα πρόβλημα με την έδρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Στο ποδόσφαιρο και πάλι στην Αθήνα αναμένεται στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα 29χρονος Πορτογάλος μέσο επιθετικός Γουστάβο Σα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Ο Σα αγωνιζόταν στην πορτογαλική Φαμαλικάο, είναι βασικός με την εθνική ελπίδα της χώρας του. Ολοκληρώθηκε σήμερα και η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Τσολάκη από τον Ολυμπιακό στην νεοφώτιση της Premier League Hall. Ο διεθνής πορτιέρο υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας, μεταβαίνει στην Τουρκία όπου η νέα του ομάδα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Χθες στην Αθήνα ήρθε για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος έπαιζε στην Νότιχαμ Φόρεστ, για να ολοκληρωθεί και σήμερα η μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους.
0: Τώρα, μετά την πανηγυρική υποδοχή των διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας Πόλο στο αεροδρόμιο, έγιναν δεκτοί οι παίκτες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
9: Τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας Πόλο δέχθηκε χθες το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο Κωνσταντίνος Τασούλας. Συνεχάρη για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, ο αρχηγός της Ελληνικής Ομάδας, ο Στέλιος Αργυρόπουλος, πρόσφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια μπάλα με τις υπογραφές των παικτών. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
11: Σας υποδέχομαι με υπερηφάνεια, χαρά και συγκίνηση εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκ μέρους της πολιτείας και τολμώ να πω και εξ ονόματος του ελληνικού λαού, στον οποίο ο ελληνικό λαό και όχι μόνο, στον ελληνισμό γενικότερα, γιατί ήσασταν δίπλα με τους Έλληνες της Διασποράς, χαρίσατε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, όπως σε όλους μας. Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που με τόση υπερηφάνεια δικαιολογημένη κερδίσατε, είναι και το υπόδειγμα, το πρότυπο που δίνετε ιδίως στους νεότερους, πως με ομαδικότητα, με συλλογικότητα, ενωμένοι, με ομοψυχία, μπορούμε να φτάσουμε εκεί που μας αξίζει.
9: Στο μπάσκετ, εκτός έδρας, θα ξεκινήσει η υποχρέωση του στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός 24 Σεπτεμβρίου θα παίξει στην Ισπανία με την Μπασκόνια. Με την Παρί στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη γαλλική ομάδα. Πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων 11 Δεκεμβρίου, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ΑΚΑ. 12 Φεβρουαρίου το δεύτερο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας.
0: Και Δημήτρη, έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα σε FIFA και UEFA.
9: Γιατί την πώληση ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές μέσω δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εξετάζει ο Gianni Infantino. Λονδίνο, όπως αποκάλυψαν χθες οι Times. Σύμφωνα με τα σχέδια του Προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, η εταιρεία αυτή θα αναλάβει τη διαχείριση του Παγκοσμίου Κυπέλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, διατηρώντας το πλειοψηφικό πακέτο η FIFA, ενώ το 20-30% θα διατεθεί αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων. Δεν είναι της FIFA για να το πουλήσει, τονίζει η UEFA. Ο Ινφαντίνο όμως είναι ανένδοτος. 53 μέρες έδωσε διορία στις εθνικές ομοσπονδίες για να απαντήσουν. Πίσω από αυτήν την ιστορία, το φαντ αυτό είναι ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο οποίος είναι αυτός που ηγείται
0: της εταιρείας. Θα βρει κάποιο συγγενικό πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου.
9: Μέρος των δικαιωμάτων των παγκοσμίων κυπέλων.
12: Ο καιρός.
0: Ακόμη πιο ενισχυμένοι βοριάδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Ο Τάσος Αριακός μας ενημερώνει.
13: Πράγματι, Ελισάβετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, το Μελτέμι θα συνεχιστεί στα 7 με 8 τοπικά, ρηπές ακόμα και 9 αμποφόρ, παρακαλώ, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή. Από το Σάββατο περιμένουμε μικρή εξασθένιση, από το Σάββατο το απόγευμα συγκεκριμένα, μικρή εξασθένιση των ανέμων στα 6 με 7 αμποφόρ. Απ' την άλλη, καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, σπάνιες βροχές και κυρίως στα βουνά και η θερμοκρασία στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις υπηρωτικές περιοχές, μέχρι 31 με 32 στις Κυκλάδες και, και τις Ποράδες, και στα υπόλοιπα νησιά τους 34 με 35. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια αύριο, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 5 με 7, στα ανοιχτά έως και 8 μποφόρ, στον Εβοϊκό δηλαδή, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 2 με 3 βαθμούς όμως χαμηλότερη στους 31 με 32 στις ανατολικές περιοχές από τον Οροπό μέχρι το Σούνιο. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές πουθενά στη Θεσσαλονίκη. Νοτιοανατολικούς ανέμους στο Θερμαϊκό, μόλις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Παρασκευή και το Σάββατο, με υποχώρηση των ανέμων, όπως είπαμε, το Σάββατο το απόγευμα.
0: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
14: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Σεπόλια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ξημένη κίνηση στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας, στο ύψος της Πανόρμου, στην άνοδο στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο Ψυχικό.
12: Real FM.
0: Διαβάζουμε στο real.gr: Κυψέλη, ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα. Και στο ενικός.gr: Ισπανία, οι επόμενες 12 ώρες θα είναι καθοριστικές για τον τερματισμό της πυρκαγιάς κοντά στη Μαδρίτη, λέει ο Σάντσεθ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: 92.
10: Καύσωνας! Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό γέννησε η σύγχρονη Ελλάδα, ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: Πραγματικά.
0: Που γεννήθηκε σαν σήμερα. Έτσι, στοιχείο στις 29 Ιουλίου 1925, πριν από 101 χρόνια. Όχι μόνο ο κορυφαίος δημιουργός, ένας μεγάλος Έλληνας. Με όλα κεφαλαία, όχι μόνο το έψιλον, όλα και το λάμδα και το ήττα και το νι.
1: Ακούμε αυτά τις μοναδικές του συνθέσεις και τη φωνή του. Εντάξει, εγώ έχω να τριχιάσει.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Και να ακούσουμε και τη Ρωμιοσύνη, το εμβληματικό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Φυσικά. Α.

0: Αυτό, μιλάμε για έναν άνθρωπο που σίγουρα ήταν ο μεγαλύτερος Έλληνας συνθέτης, δημιουργός θα έλεγα. Εκτός από αυτά που ακούμε, ο συνθέτης του Ζορμπά, ελληνικό σιρτάκι.
1: Το ελληνικό σιρτάκι στην κινηματογραφική ταινία και ποιος δεν θυμάται το Αλέξ Ζορμπά.
0: Ναι, το σέρπικο και, πρόσεξε, και ποιοι έχουν τραγουδήσει Μίκη, Beatles, Shirley Bassey, John Baez, Edith Piaf.
1: Edith Piaf, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Βραβείο Λένιν, έχει προταθεί για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2000.
1: Ναι, το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο Λένιν.
0: Και υποψήφιος για Grammy το 66 και το 75 για το Ζορμπά και το Σέρπικο.

0: Και με μια πολύ σημαντική πολιτική διαδρομή.
1: Είχε εκλεγεί βουλευτής από 5 φορές εκλεγμένος βουλευτής, να
0: αριστερά,
1: πούμε. Με την ΕΔΑ, 2 φορές με το ΚΚΕ και 2 φορές ως ανεξάρτητος με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Το 89 εξελέγει βουλευτής.
1: Ναι.
0: Και υπουργός επικρατείας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και άνθρωπος που προσπαθούσε, αγωνιζόταν να φέρει κοντά Ελλάδα και Τουρκία.

0: θυμίζω και την επιστολή που άφησε όταν έφυγε, την δημοσιοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, στην οποία κατέληγε ότι θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Και ένα ακόμα εμβληματικό τραγούδι, λέω, να ακούσουμε για να κλείσουμε. Ερμηνευμένο από τον Κότσιρα. Ένα καταπληκτικό τραγούδι.
1: Γιατί είναι ήδη 5 χρόνια που έχει φύγει από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης.
0: Διευθύνει ο ίδιος την ορχήστρα. Τραγουδάει Κότσιρας, διευθύνει Μίκης.

0: Μίλης μονάτε τη χώρα μου, ε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε έτσι με τον μεγάλο Έλληνα, με τον μεγάλο Μίκη.
1: Και πολύ συγκινητικά, ελπίζω να σας άρεσε.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα πριν από 101 χρόνια, στοιχείο 1925. Και πρέπει να πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα κλασικά καλοκαιρινή, που σημαδεύεται από κάτι που εμένα με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
1: Πιο από όλα.
0: Δηλαδή, αυτό που συνέβη στη
1: Βουλή. Αυτό που συνέβη στη Βουλή
0: με τον βουλευτή τον κύριο Κυριαζίδη.
1: Και εμένα με έχει ενοχλήσει.
0: Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αδιανόητο. Ναι. Εκθέτει καταρχήν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που τον επανέφερε στην Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του. Θυμίζει τον Μάρτιο του 25.
1: Όταν διαγράφει για πρώτη φορά.
0: Γιατί?
1: Στην πρώτη επίθεση που είχε κάνει στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Θυμάσαι,
1: που τη είχε πει τράβα να κάνει κανένα παιδί.
0: Έτσι, και θυμάμαι που καθόταν εκεί και ο κύριο Κακλαμάνη, ο Νικήτα, με έναν τρόπο προσπαθούσε να τον κάνει να ζητήσει συγγνώμη και δεν είχε ζητήσει.
1: Όχι, δεν είχε ζητήσει. Και τώρα, και τώρα μάλιστα είναι αμετανόητος, κανονικά αμετανόητος για ακόμη μια φορά. Τόλμησε χθες να πει ότι έγινε και η ηφηγένεια.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Κυριαζίδης.
0: Μα η φράση που έχει προκαλέσει τη θυέλα η χθεσινή του είναι ότι το άντε να κάνει κάνα παιδί. Ναι, και ότι μετατράπηκα 10 μήνες τώρα σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης. Θυμίζω ότι διαγράφει το Μάρτιο του 25, τον επανέφερε ο Πρωθυπουργός.
1: Τον επανέφερε
0: τον Οκτώβριο.
1: Και τώρα τον εκθέτει πάλι τον Πρωθυπουργό. Γιατί αυτό που έκανε χθες είναι ξεκάθαρο, ότι όταν τον επαναφέρεις για το σχόλιο αυτό που είχε κάνει και το ξανακάνεις μετά, τον εκθέτει ανεπανόρθωτα.
0: Δείχνεις ότι δεν έχεις πάρει το μήνυμα, ναι, ότι δεν έχεις κατανοήσει, και επίσης εμφανίζεις τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής να μετρούν την τηλεθέαση. Διότι,
1: ναι,
0: πρόσεξε. Ποιος τον μετέτρεψε σε ηφηγένεια χάρη τηλεθέασης? Αυτός τον διέγραψε. Ποιος τον διέγραψε? Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός δεν τον διέγραψε και χάρη τηλεθέασης, αλλά για χάρη της ουσίας. Για να περάσει το μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά αποδοκιμάζουν σεξιστικές συμπεριφορές, όποιος και αν είναι απέναντι. Και πρόσεξε, μιλούμε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι κόκκινο πανί για τη Νέα Δημοκρατία. Όμως δεν έχει καμία σημασία αν πρόκειται για τέτοια συμπεριφορά, όποιος και να είναι, άνδρας ή γυναίκα, Λουκία, και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι γένους αρσενικού ή θηλυκού, είναι οποιοδήποτε γένους. Δεν μπορείς να ντροπιάζεις έναν άνθρωπο, να τον ταπεινώνεις, να έχεις τέτοια σεξιστική και ρατσιστική συμπεριφορά.
1: Και κανένας δεν θα πει.
0: Τραβά κυρά μου να κάνεις κανένα παιδί.
1: Και κανένας δεν θα πει.
0: Ποιος εσύ, ρε φίλε, που θα το πεις?
1: Και κανένας δεν θα πει, εννοείται. Και πόσο μάλλον, δηλαδή, όταν επιτρέπουμε τέτοιες συμπεριφορές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, μετά μην απορούμε για το τι γίνεται έξω.
0: Είναι κοινοβούλιο.
1: Όταν το επιτρέπουμε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν γίνεται μετά. Δηλαδή, όταν εγώ, από παραδείγματος χάρη, κυκλοφορεί στο δρόμο, το τι μπορεί να ακούσεις όταν οδηγείς, το ελληνικό κοινοβούλιο, μια γυναίκα,
0: πιάτο, ναι,
1: τράβεσαι στο σπίτι σου να πλύνεις κανένα πιάτο και πολλά άλλα που μην πω τώρα, μην τα χαρακτηρίσω. Αλλά το ελληνικό κοινοβούλιο πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα. Τελεία. Δεν πρέπει να ακούγονται τέτοιες εκφράσεις. Τέρμα.
0: Όμως, όταν έχεις διαγραφή, άρα έχεις πάρει το μήνυμα της αποδοκιμασίας και σου δίνουν την ευκαιρία,
1: ναι,
0: να επανέλθεις με την βεβαιότητα ότι έχεις συνειδητοποιήσει και έχεις ζητήσει συγγνώμη. Ποια είναι η συγγνώμη? Να πεις αυτόν που σε επανέφερε ότι ήμουνα η ηφηγένεια που με θυσίασες για χάρη της τηλεθέασης?
1: Ναι, και να του πεις, να επαναφέρεις πάλι όλο αυτό, να πει αυτό το ακατάληπτο, κατά τη γνώμη μου, που είπε ότι έδωσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου ευχή. Και ποιος είσαι εσύ και πού ξέρεις τι θέλει κάθε γυναίκα από τη ζωή της πρώτα απ' όλα? Να το πάμε και λίγο έτσι.
0: Είναι δικαίωμα κάθε γυναίκα
1: να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ή να μην κάνει παιδί.
1: Ναι, δικαίωμά της είναι στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Της έδωσε και ευχή. Ποιος είσαι εσύ που της δίνεις ευχή?
0: Αλλά επίσης δεν εύχεσαι λέγοντας άντε κυρά μου τράβω να κάνεις κανένα παιδί. Άλλο, σε άλλο τρόπο, με άλλο τρόπο το εύχεσαι. Και τελείως διαφορετικά και σεβόμενος το ατομικό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της γυναίκας και του σώματός της. Άρα,
1: βέβαια,
0: δεν μπορεί να το πει
1: βέβαια
0: αυτό.
1: Βέβαια,
0: μπορούμε
1: να πούμε και το εξής. Η κυρία Κωνσταντοπούλου κατέθεσε υπόμνημα στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για την κατυποτροπή επίθεση του κυρίου Κυριαζίδη. Ανέφερε όμως ότι κατά την ομιλία του για τη συνταγματική αναθεώρηση, ο Πρωθυπουργός της είχε πει είστε σε ίστρο. Και το έβαλε, το ανέφερε και αυτό στο υπόμνημά της.
0: Εδώ ήταν για άλλο θέμα η Επιτροπή Διοντολογίας.
1: Ναι, και άλλο θέμα, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε σε μία έκφραση.
0: Ναι. Να συζητηθεί κατά προτεραιότητα το δικό της θέμα. Η Επιτροπή το απέρριψε, ψήφισε και είπε όχι, θέμα Κωνσταντοπούλου, σε άλλη συνεδρίαση αυτό. Να εξηγήσουμε ότι ο κ. Κακλαμάνης, που είναι γνωστός για τις ευαισθησίες του, αργά το βράδυ παρέπεμψε τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό πρέπει να σου πω ότι ενώ είχαμε συμφωνήσει να μας μιλήσει σήμερα το πρωί, δεν μίλησε τελικά, λέγοντας ότι τώρα που είμαι υπόλογος ενώπιον της Επιτροπής Διοντολογίας του Κοινοβουλίου, δεν θα μιλήσω. Κρατώ.
1: Κυριαζίδης, εννοείς.
0: Αυτό που είχα να πω. Κύριο Κυριαζίδη, είχαμε συμφωνήσει να μου μιλήσει στις 10 το πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα γνωρίζοντας την επίθεση που δέχεται δημόσια για τη νέα τοποθέτηση, ήθελε να απαντήσει.
1: Ναι, το θέμα είναι
0: παρόλα
1: τώρα
0: δεν
1: όμως.
0: Το έκανε.
1: Ναι. Αν το Μαξίμου καλύπτεται πίσω από την απόφαση του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη, ή αν πρέπει να ξαναδιαγράψει, αν γίνεται πρώτα απ' όλα αυτό, να ξαναδιαγράψει τον κ. Κυριαζίδη για τον ίδιο λόγο.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως. Φιλοξένησε το πρωί τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κ. Κοντογιώργη, που είναι στο πρωινό καφένι με τον Πρωθυπουργό, και ο οποίος είπε ότι το θέμα έχει κλείσει, όταν τον πίεσα πάρα πολύ αν έχει θέσει ο κ. Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία μετά από αυτό που έκανε και αν αφήνει έκθετο τον Πρωθυπουργό. Ξαναείπε το θέμα έχει κλείσει. Όταν ξαναρώτησα και πώς έχει κλείσει, το άνοιξε ο κύριος Κυριαζίδης. Δημόσια είπε ότι ο Πρωθυπουργός δρά με βάση την τηλεθέαση και ότι ο ίδιος νιώθει ευφυγένεια. Μου απάντησε ότι είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού, αν θελήσει ο ίδιος να το ξαναδιαγράψει. Προφανώς αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, το
1: δικαίωμα δηλαδή μπορεί να ξαναδιαγραφεί ο κύριος Κυριαζίδης θεωρητικά.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να κλείσει το θέμα. Θα μου έκανε εντύπωση.
1: Απλά δεν κλείνει τόσο εύκολα το θέμα.
0: Επειδή κανείς όμως το έχουμε ξαναζήσει αυτό, Λουκία, δηλαδή να προσπαθεί ένα κόμμα, γιατί έχει συμβεί και σε κόμματα ή μια κυβέρνηση, να θέλει να κλείσει ένα θέμα και βλέποντας διάσταση πρέπει να υποχρεώνεται να κάνει κάτι που δεν ήθελε αρχικά.
1: Ναι.
0: Εάν πάρει μεγαλύτερη διάσταση, κάτι πει, κάτι προκύψει, είναι πιθανό να επανέλθει ο Πρωθυπουργός. Εάν, μισό λεπτό, εάν μείνουμε εδώ, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία τώρα που μιλάμε, αν δεν προκύψει κάτι δραματικά καινούριο, να το κλείσει. Θα πω τη γνώμη μου.
1: Βλέπουμε λίγο.
0: Δεν μπορεί να κλείσει, Λουκία.
1: Ναι, και εγώ
0: δεν μπορεί
1: ότι
0: να,
1: δεν
0: κλείσει
1: να κλείσει
0: με τη δημόσια τοποθέτηση. Δεν είναι συνέντευξη. Από το βήμα της Βουλής, τα καλά καθούμενα ενός ανθρώπου που λέει ότι εγώ νιώθω ευφυγένη γιατί 10 μήνες ουσιαστικά με θυσία στο ωμό της τηλεθέασης, λέει στα ίσια στον Πρωθυπουργό που τον διέγραψε ότι το έκανε με κριτήρια τηλεθέασης. Πράγμα το οποίο προσβλητικό. Είναι απαξιωτικό. Και δεν συνειδητοποιεί και τι έκανε.
1: Και κάτι άλλο. Η Νέα Δημοκρατία από χθες έχει γίνει λίγο ανωκάτω με αυτή την ιστορία του κύριου Κυριαζίδη. Καθώς. Με μία τοποθέτηση. Ακριβώς. Διότι ο κύριος Κερίδης είπε πως η ζωή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, κακοποιεί κατ' επανάληψη τη Βουλή. Ο κύριος Φωτήλας είπε πως δεν χωρούν μεν και δε σε όλη αυτή. Το αποδοκίμασε τον κύριο Κερίδη και η κυρία Μενδώνη έσπευσε να πάρει αποστάσεις.
0: Η κυρία Μενδώνη ήταν πριν. Μετά
1: ναι,
0: τον κύριο
1: πριν.
0: Κερίδη. Δύο
1: Μενδώνη.
0: Τον αποδοκίμασαν, ο κύριος Φωτήλας και ο κύριος Μαυρωτάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά πριν η κυρία Μενδώνη εκ μέρους της κυβέρνησης ανέβηκε στο πήρε το λόγο και υποστήριξε σαφώς την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα η κυρία Κωνσταντοπούλου ευχαρίστησε και την κυρία Μενδώνη και την κυρία Κρήτα που την υποστήριξαν. Τώρα, μιλάμε για πρόσωπα τα οποία δεν είναι μνημητές της ζωής Κωνσταντοπούλου και πολλές φορές έχουν
1: βρεθεί και
0: άλλο
1: απέναντι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Ναι, και έχουν βρεθεί και απέναντι.
0: Αν ενοχλεί η κριτική συμπεριφορά της κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι άλλο και άλλο να της πει τράβα να κάνει κανένα παιδί. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Λοιπόν, επιμένω ότι ο κύριος Κυριαζίδης είναι υπόλογος. Δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ λέει ότι τώρα που μιλάει έχει κλείσει το θέμα. Να, ο Real Blogger ρωτάει, θα ξανακατέβει αυτός ο τύπος υποψήφιος και θα βρεθούν άνθρωποι που θα τον ψηφίσουν? Κοίταξε, οι πολίτες θα κρίνουν. Δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος. Αυτοδικαίως ένας βουλευτής σημερινός είναι πάλι υποψήφιος. Πρέπει να συμβεί κάτι από τον ίδιο ή από τον Πρωθυπουργό για να βγει από τα ψηφοδέλτια. Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν ξέρουμε. Τι λες, Λουκία?
1: Αυτό είναι το θέμα, γιατί πρέπει να μπορεί να ξανακατέβει. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να κατέβει ξανά υποψήφιος ο κ. Κυριαζίδης μετά από αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί δείχνει αμετανόητος. Καλά, κατά τη γνώμη μου και από την πρώτη φορά δεν έπρεπε να ξαναμπεί στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ο κύριος Κυριαζίδης.
1: Και φαίνεται τώρα, είναι σαν να επιβεβαιώνονται όλοι αυτοί που έλεγαν γιατί ο Κυριαζίδης τον ξαναμάζεψε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ήταν αρχισυνδικαλιστής αστυνομικός. Ο Στέλιος λέει: καλησπέρα, για σκεφτείτε πώς οι πρώην συνάδελφοί του αστυνομικοί
1: συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Δεν ξέρω, αν συμπεριφέρεται κάποιος, να μας το πει να το καταδικάσουμε. Πάντως,
1: και ο Παναγιώτης μας γράφει ποια είναι η οπτική μιας κυβέρνησης στα μάτια ενός λαού για το θέμα Κυριαζίδη. Δηλαδή, αυτές, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι δυνατόν και αυτά τα λόγια να γίνονται ανεκτά εντός των πλαισίων του Κοινοβουλίου. Ο πρόεδρος της Βουλής πολύ σωστά φυσικά αντέδρασε και έστειλε τον κύριο Κυριαζίδη στην Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά από την άλλη, και ο κύριος Κυριαζίδης είναι αμετανόητος, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, αυτό το δίνει στην πράξη βέβαια και βλέπω και μηνύματα σχετικά με την πράξη του Πρωθυπουργού να τον επαναφέρει. Αυτό βέβαια κρίθηκε, δεν θα μπορούσε να φανταστεί νομίζω ο Πρωθυπουργός όταν τον επανέφερε ότι θα έβγαινε 10 χρόνια, 10 μήνες μετά να τον καταγγείλει τον ίδιο για την επαναφορά του και τη διαγραφή του. Γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολο όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να το κλείσει, να κλείσει ένα τέτοιο θέμα ενός ανθρώπου που από την πράξη δείχνει ότι είναι αμετανόητος. Δηλαδή ότι κάθε άλλο παρά έχει συνειδητοποιήσει την βαρύτητα του ατοπίματός του. Εγώ αυτό θα έλεγα.
1: Να. Δεν φαίνεται όμως να έχει συνειδητοποιήσει τη βαρύτητα του ατοπίματός του. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Δεν φαίνεται καθόλου να την έχει συνειδητοποιήσει. Και επειδή μας στέλνει εδώ Τάκης αν υπάρχει κάτι σοβαρότητα από την Κωνσταντοπούλη να ασχοληθούμε. Δεν ασχολούμαστε μόνο με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Σαφώς είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί να μην ασχολούμαστε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ακόμα και αυτή η πρόταση, εγώ σαν γυναίκα δεν την καταλαβαίνω.
0: Να σου απαντήσω, Λουκία. Το πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Κυριαζίδης προσβάλλει εσένα.
1: Ναι, ακριβώς. Και όλες τις γυναίκες, αλλά και εσένα, αυτό που λες.
0: Και
1: ακριβώς.
0: Κάθε γυναίκα και κάθε άνδρα. Εγώ θεωρώ ότι ο διαχωρισμός γυναικών και ανδρών πρέπει να προστατεύσουμε τις κακόμοιρες, τις αδύναμες γυναίκες.
1: Δεν είναι έτσι. Ακριβώς. Είναι προσβλητικό για τις γυναίκες.
0: Εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες είναι πιο δυνατές από τους άντρες.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις έτσι αποδεικνύονται.
0: Ναι, άρα θέλω να πω, προσβάλλει τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Προσβάλλει τα ατομικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Γιατί όπως είπε. Στην κυρία Κωνσταντοπούλου τράβει να κάνει κάποιο. Δεν μπορεί να το πει και έναν άντρα που δεν έχει παιδιά, που δεν έχει παντρευτεί, που έχει επιλέξει άλλο δρόμο. Θέλω να πω, στο πρόσωπο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αγαπητέ ακροατή, προσβάλλει εσένα, εμένα, τη Λουκία, τον Γιώργο που είναι απέναντί μας, τον Ταβαρίνο και όλους. Προσβάλλει κάθε άνθρωπο που είναι ελεύθερος να διαθέσει το σώμα του και τον εαυτό του όπως θέλει. Λοιπόν, είμαστε εδώ 21 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8 σε μια καλοκαιρινή, υπέροχη μέρα. Με το θερμόμετρο Λουκία να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς, τα μελτέμια έχουν δροσίσει κάπως. Χθες τέτοια ώρα είχαμε 41 ακόμα κάτι στη σκάλα Μεσσηνίας. Σήμερα είναι πάλι στην πρώτη θέση η σκάλα Μεσσηνίας, αλλά με 39,2, 2 βαθμούς κάτω. Αγγελόκαστρο το Λοκαρνανίας 38,4, βλέπεις είναι δυτική Ελλάδα. Κυρίως και έχουμε και μια Κρήτη με 37,9 και μια Πάτρα με 37,9. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι τα μελτέμια που έχουμε σήμερα θα δυναμώσουν αύριο και μεθαύριο, άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θα φτάσουμε 9 μποφόρ Λουκία την Παρασκευή. Άρα
1: πολύ,
0: ζέστη
1: πολύ
0: και 9 μποφόρ θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Γιατί ήδη φωτιές και στην Πάρο έγινε ένας χαμός χθες, ταλαιπωρήθηκε πολλοί κόσμος, χρειάστηκε να φύγουν και από τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα. Και έχω την αίσθηση ότι νομίζω είδα και στη Λέσβο μια φωτιά που ξέσπασε.
0: Στην Πάρο ήταν η πιο μεγάλη φωτιά. Είχαμε μέσα στη νύχτα κι άλλα 112. Συνολικά κενώθηκαν τουλάχιστον 10 οικισμοί με 10 διαφορετικά 112. Μιλώ για μια φωτιά επειδή ξέρεις, οι Κυκλάδες δεν έχουν δάση, υπερκοδάση, χαμηλή βλάστηση. Αλλά πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Αν και στη Δύση του Ηλίου πήγαν 14 αέρια μέσα, δεν μπόρεσαν να τη σβήσουν. Και για όλη νύχτα προχωρούσε, έφτασε κοντά σε σπίτια, μια ανάσα από σπίτια, από μοναστήρι. Εκενώθηκαν πάρα πολλά σπίτια. Ήταν νύχτα αγωνίας. Ευτυχώς με το πρώτο φως πέταξαν πάλι τα νεαρία μέσα και πολύ γρήγορα αντιμετώπισαν και τις τελευταίες εστίες. Ήταν διάσπαρτες εστίες, πολλές εστίες. Νομίζω ότι ήταν η πιο μεγάλη φωτιά των τελευταίων ημερών αυτή στην Πάρο. Ευτυχώς δεν έκαψε τελικά σπίτια και αντιμετωπίστηκε από τα εναέρια μέσα. Πήγαν και ενισχύσεις.
1: Αυτή τη στιγμή από την
0: Πειραιά, από
1: Αφήνα, βέβαια, εννοείται.
0: Από Σύρο.
1: Και θα μείνουν και εκεί νομίζω, γιατί λόγω των
0: ανέμων.
1: Ακριβώς. Και από ό,τι βλέπω τώρα έχουμε και δύο πύρινα μέτωπα στην Κρήτη. Δίνουν μάχη με τις φλόγες στο Μωρόνι Ηρακλείου και τη νέα κρύα βρύση Ρεθύμνου.
0: Και τη Λέσβο.
1: Υπάρχει και τη Λέσβο και ένα 112 για ετοιμότητα. Ας ελπίσουμε να μην έτσι πάρουν έκταση αυτές οι φωτιές.
0: Στη Λέσβο βλέπω εικόνα, πάλι και εκεί είναι χαμηλή βλάστηση και ελαιόδεντρα. Είναι 6 ενέρεια στο Πλωμάρι, κοντά στο Πλωμάρι. Χαλκέλα, Πλωμάρι. Και το 112 που είπε σωστά είναι για ετοιμότητα. Δεν είναι για εκένωση προς το παρόν. Ας ελπίσουμε εκεί να μείνουμε. Λοιπόν, είπαμε για τον καιρό, είπαμε για τις θερμοκρασίες. Να σου πω τώρα το άλλο μέτωπο.
1: Έχουμε το μέτωπο του πολέμου, μου ξέχασες. Και το πετρέλαιο, ε.
0: Λοιπόν, άκουσα. Εδώ. Πρέπει να σου πω ότι είχαμε χθες δύο συναντήσεις χωρίς δηλώσεις, αλλά είχε πέσει προηγουμένως, το είχαμε προλάβει αυτό, ο Τραμπ να ξαναδιάσει τον Νετανιάχου, λέγοντας δεν θα μου πει εμένα αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ισραήλ. Γενικώς τον κατήγγειλε δημόσιο ότι νομίζω ότι το κρατάει από το ότι ο Νετανιάχου τον παρέσυρε να κάνει ένα πόλεμο στον οποίο έχει παγιδευτεί ο Τραμπ. Και αυτή τη στιγμή
1: και έγινε
0: θα
1: και χωρίς δημοσιογράφους η συνάντηση.
0: Και δηλαδή, η μία και η άλλη.
1: Αυτό, αυτό δεν είναι τυχαίο.
0: Ο Μετανιάχου έφυγε από την πίσω πόρτα. Ναι. Και ο Ζελένσκι το ίδιο. Λοιπόν, μετά από αυτά και μετά από αυτές τις διαρροές, ενώ πιστεύουμε ότι θα περάσουμε την πέμπτη νύχτα ανακοχής, αν δεν.
1: Σιγά που θα την περνούσαμε. Λοιπόν, χαμός το βράδυ.
0: Επειδή ο Τραμπ μιλάει με τους φρουρούς. Εμείς λέμε με τον Αραχτσί, ναι, με τον Καλυμπάφ.
1: Ναι, μιλάει, μιλάει.
0: Ναι, ναι, αλλά οι φρουροί κάνουν κουμάντο στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης, οι φανατικοί, οι σκληροί, χτύπησαν αμερικανικές βάσεις με βαλιστικούς πυράβλους στην Ιορδανία. Απάντησαν, χτύπησαν και τρία πλοία θανατορμούς. Απάντησαν Αμερικανοί και Σαουδάραβες χτυπώντας φιλοϊρανικούς στόχους στο Ιράκ, όπου επίσης είχαμε πολλές αψημαχίες. Mm-hmm. Είχαμε χτυπήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα, Χούθη, Σαουδική Αραβία, πλοία.
1: Άρα, κατά τα άλλα, μου αρέσει που λέγαμε χθες ήρεμα τα πράγματα. Ο... Είδες ένα βράδυ πως ανατρέπονται όλα.
0: Ο Αραχτσί χαμήλωσε τους τόνους απέναντι στην Ουκρανία για τη βύθιση του Ιρανικού πλοίου. Κράτα το κι αυτό. Μην ενωθούν οι πόλεμοι και έχουμε άλλα. Άρα,
1: πραγματικά.
0: Είχαμε επανέναρξη, ανάφλεξη ξανά στο πολεμικό μέτωπο ΗΠΑ Ιράν. Ενώ μιλούσε για επικείμενη συμφωνία ο Τραμπ και η Τεχεράνη το διέψευδε, λέγοντας ότι εμείς δεν είμαστε διαπραγματεύσεις.
1: Και όλα αυτά.
0: Και το μέτωπο των Χούθη με την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Και όλα αυτά τι σημαίνουν, πάμε στο διατάφτα.
0: Θα σου πω, το πετρέλαιο το οποίο είχε φτάσει.
1: Πάμε στο πετρέλαιο.
0: Θα σου πω, δεν είναι πολύ μεγάλη διακύμανση. Το πετρέλαιο που είχε φτάσει
1: ακόμα
0: 81 δολάρια, τώρα είναι 87. Δεν πήγε 100. Βέβαια, 87 είναι συν 5% από το πρωί, έτσι. 5% είναι η ιστορία γιατί βλέπω να ανεβαίνει όσο μιλάμε τώρα. Το πετρέλαιο λοιπόν πάει στα 87, αλλά το θέμα παραμένει ότι εδώ στην Αγγλία όχι μόνο δεν πέφτει γιατί είχε φτάσει 102, αλλά τσίμπησε και κάτι, θα τσιμπήσει κάτι και αύριο. Και όπως λένε, μας το είπε και ο Σκουρτζής,
1: ο Ρεζινοπόλες,
0: ναι,
1: ότι
0: από τη Δευτέρα, Τρίτη θα μπει σιγά σιγά από τα δηληστήρια επιδότηση στον ντίζελ κίνηση των 10 λεπτών. Αλλά επειδή λέει τώρα πουλάνε ακριβότερα από το κόστος, δεν θα δούμε μεγάλη πτώση, μόνο αυτά τα 10 λεπτά θα δούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το 2.02 θα πάει 92.
1: Οπότε μία από τα ίδια.
0: Η βενζίνη δεν έχει επιδότηση, άρα η βενζίνη που έχει τα 10 λεπτά από το δηληστήριο, το πετρέλαιο έχει 5 από το δηληστήριο και 10-15. Η βενζίνη με 10 λεπτά από το δηληστήριο θα μείνει γύρω στα 2 ευρώ, να δούμε αν θα πέσει. Πάντως,
1: και το θέμα είναι και αυτό που πρέπει να συζητήσουμε, είναι γιατί το Ιράν πραγματικά, αυτό φαίνεται, δεν βιάζεται και μάλιστα καθόλου να επιστρέψει σε οποιαδήποτε συνομιλία αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα, εγώ έμαθα σήμερα ότι υπάρχουν δύο τιμές πρέπει να κοιτάμε. Η τιμή που κοιτάμε τώρα, αυτή που λέμε 89-87 δολάρια το βαρέλι, και η τιμή του επεξεργασμένου ντίζελ που είναι άλλο χρηματιστήριο. Η οποία είναι διεθνής και εκεί δεν πέφτει, λέει, λόγω μικρής προσφοράς, μεγάλης ζήτησης. Το πετρέλαιο εκεί παραμένει ψηλά. Επομένως, μην περιμένετε να δείτε ούτε ντίζελ κίνησης, ούτε αμόλυβδη πολύ πολύ χαμηλότερα, όσο είναι η επιδότηση κρατική που είναι προς το παρόν στη βενζίνη 5 λεπτά στο δηληστήριο και στο πετρέλαιο 10 συν. Όχι, συγγνώμη, στη βενζίνη είναι 10 λεπτά στο δηληστήριο και στο πετρέλαιο είναι 5 συν 10-15. 15 το ένα, 10 το άλλο. Βλέπω για να κλείσουμε το πρώτο μέρος και το χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών αύριο που έχει, είναι πάρα πολλά με Πορτοκαλί, πολύ υψηλή. Σου διαβάζω, είναι η Αττική, η Βιωτία.
1: Ακή η Αττική.
0: Ναι, στην κατηγορία 4. Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πλην Δωδεκανήσων, όλες οι Κυκλάδες, όλη η Κρήτη και η μισή Πελοπόννησος, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία και Λακωνία.
1: Οπότε προσοχή, ειδικά όσοι ακούσατε τις και μένετε σε αυτές τις περιοχές ή κάνετε διακοπές σε αυτές τις περιοχές, προσοχή, προσοχή, προσοχή.
0: Ανάψτε τσιγάρο και πετάξτε στο δάσος,
1: ναι,
0: κάντε μπάρμπεκι
1: και καμία σχέση με όλα αυτά. Καμία σχέση με όλα αυτά.
0: Πάρτε λισοπρίνο και κάντε εργασίες στο δάσος.
1: Εργασίες, ξέρετε.
0: Λοιπόν, πάμε και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας, έχουμε την τύχη να έχουμε τον καθηγητή Τσακίρη σήμερα.
1: Φυσικά.
0: Να δούμε όλη αυτή η κατάσταση, εντάξει Αντλία, πού πάει. Διότι εγώ ακούω Λουκία ότι και τώρα να τελειώσει ο πόλεμος, κανένα εξάμηνο θα έχουμε τις υψηλές τιμές. Πάμε.

0: Βάκινα Ναούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε,

0: 92.
1: Ο, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης. Πρίσμα 90.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3, η LFM 97,8. Είμαστε, μετράμε ώρες για να τελειώσει ο Ιούλιος.
1: Έτσι, πολύ λίγες.
0: 29 Ιουλίου, 29. 48 ώρες και κάτι, 2,5 εκπομπές ακόμα, η σημερινή, η αυριανή και της Παρασκευής. Νομίζω πολλοί είναι εκείνοι που μετράνε ώρες για να ταξιδέψουν, να φύγουν μερικές μέρες.
1: Και
0: πολλοί περισσότεροι που δεν μετράνε γιατί θα μείνουν εδώ. Και πρέπει και εκείνους να σκεφτόμαστε.
1: Εννοείται, τους σκεφτόμαστε.
0: Και να ευχόμαστε έστω να βρεθεί μια λύση. Όπου, ακόμα και αν μείνεις εδώ, το έλεγες χθες. Υπάρχουν τρόποι έτσι να ξεφύγεις, να πας μια κοντινή.
1: Υπάρχουν μια κοντινή
0: βόλτα στη θάλασσα.
1: Επίσης, αυτό που λένε όλοι ότι τον Αύγουστο είναι ωραία η Αθήνα, γιατί είναι αδειάζει η Αθήνα κιόλας.
0: Σε πληροφορώ ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ θα φύγω από την Αθήνα τον Αύγουστο. Ναι. Πάντα πρότεινα να μείνω. Τώρα φέτος δεν ήταν στο χέρι μου το πρόγραμμα το επαγγελματικό.
1: Ναι. Ναι.
0: Προτιμούσα να είμαι εδώ και να φεύγω μετά τις 15.
1: Να φεύγεις μετά τις 15.
0: Πας όπου θέλεις γρήγορα.
1: Όλα
0: ναι.
1: Βρίσκεις παντού,
0: δόξα,
1: να πας ένα
0: θάλασσες.
1: Σινεμά, να πας μια θάλασσα, να πας όλα εύκολα.
0: Η Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει καθαρίσει, έχει υπέροχες θάλασσες.
1: Όντως, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορείς να πας και σε πληροφορώ ότι υπάρχουν παραλίες που μου έχει τύχει να πάω σε νησί και να είναι η παραλία βρώμικη, αιμάτη κόσμο και να έχουμε στην Αττική μια εξαιρετική παραλία, κρύσταλλο η θάλασσα.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Οι παραλίες της Αττικής έχουν καθαρίσει, είναι πολύ ωραίες.
0: Αλλά ακόμα και ένα συνταξιούχος να μην θέλει, να μην μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και βγει στο μπαλκόνι σου, τη βεράντα σου, κάτι, να πιεις τον καφέ σου και να έχεις μια χαλαρή ώρα να διαβάσεις ένα βιβλίο, να ξεσκάσεις λίγη μουσική. Με πολλούς τρόπους μπορείς να ξεφύγεις και να πάρεις, να δώσεις τον εαυτό σου μια άδεια χωρίς ταξιδέψεις, αλλά να φύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ή, αν είσαι συνταξιούχος, να μπορείς να βρεις 2-3 διαφορετικούς τρόπους να ξεφύγεις από αυτό που νιώθεις ότι σε καταπιέζει στην καθημερινότητα του μήνα, που είναι η ρουτίνα και είναι και το κομπιουτεράκι, Λουκία. Ναι. Δηλαδή να βγάλεις το κομπιουτεράκι, να δεις αν θα τα βγάλεις πέρα.
1: Αν θα τα βγάλεις πέρα, να δεις τους λογαριασμούς, να δεις τι πρέπει να πληρώσεις, να δεις αν μένει τίποτα για να φύγεις έστω και ένα διήμερο.
0: Είπες τώρα πώς το είπες,
1: να δεις αν μένει τίποτα.
0: Να μένει, είπες.
1: Ναι, δεν μένει αυτό. Το ξέρω ότι δεν μένει. Το ξέρω ότι δεν μένει.
0: Πού να μείνει, Λουκία.
1: Το ξέρω ότι δεν μένει. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι πολλοί έστω για να πάνε 2, 3, 5 μέρες, δεν ξέρω πόσο μπορεί ο καθένας πραγματικά να μπορέσει να πάει διακοπές. Έχω ότι συζητώντας το και με πολύ κόσμο, μπορεί να αφήνουν απλήρωτους λογαριασμούς, αλλά δυστυχώς όταν γυρνάς, οι λογαριασμοί είναι εκεί στο τραπεζάκι και σε περιμένουν.
0: Δεν φεύγουν, ε?
1: Δεν φεύγουν.
0: Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα.
0: Χαρά μας που μιλάμε. Μήπως και καταλάβουμε τι μας περιμένει, γιατί ξέρετε το πρώτο θέμα συζήτησης κάθε μέρα είναι ωραίος ο πόλεμος, σταματάει, πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ, τι γίνεται με τους Ιρανούς, Ρούσης Επανάστασης, ο άλλος πόλεμος. Το θέμα είναι πόσο αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την παγκόσμια οικονομία και τις τιμές του πετρελαίου. Είχαμε δει λοιπόν το πετρέλαιο να κατεβαίνει, να φτάνει κάποια στιγμή, το είδα χθες το βράδυ, μετά τις συναντήσεις Τραμπ με Νετανιάχου Ζελένσκι, 81, κάτι. Το χαμηλότερο σημείο έχει φτάσει 102, θυμίσω. Και με το που γίνεται η ανάφλεξη τη νύχτα, χτυπάνε η φρουρή της Επανάστασης τους Αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία, τα πλοία στα στενά του Ορμούς και απαντούν οι Αμερικανοί με το Ιράκ, τώρα είναι γύρω στο 87. Η ερώτηση είναι, έτσι θα πάμε, θα τελειώσει ποτέ αυτό, διότι ο Τραμπ εμφανίζει μια εικόνα ότι μιλάει, ότι καταλαβαίνουν έξυπνοι άνθρωποι, αυτό που λέει μέρα παραμέρα και μετά το χαλάει. Οι Ιρανοί λένε δεν μιλάμε, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και εμείς θα κάνουμε κουμάντο στα στενά του Ορμούς και μετά σπάει η κάθε γεγυρία. Έτσι θα πάμε και για πόσο.

0: ρευστικούς πολιτικές υποδομές. Δηλαδή, εργοστάσια χαλάτωσης, κάποιες γέφυρες, ακόμα και κάποια κομμάτια του ηλεκτρικού δικτύου.
1: Σωστά.
0: Που χτυπήθηκαν σε μικρό τοπικό επίπεδο. Απάντησαν εργαλειοποιώντας τους Χούθη και απάντησαν εργαλειοποιώντας και τις φιλικές προς αυτούς σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ.
1: Αλλά λέτε ότι οι Χούθη από τους Ιρανούς εργαλειοποιήθηκαν, διότι υπάρχει και άποψη ότι είναι ένα ανεξάρτητο μέτωπο που δεν επηρεάζεται από το Ιράν.
0: Δεν ξέρω πού στηρίζεται η άποψη αυτή. Προφανώς και εργαλειοποιήθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Και εργαλειοποιούνται. Κάποιος, να σας θυμίσω για το αυτό που είπατε, ότι κάποιος που τη στιγμή που πήγαινε να προσγειωθεί αντιπροσωπεία των Χούθη που γύρναγε από την κηδεία του Χαμενεΐ στο Ιράν, κάποιος βομβάρδισε τη λωρίδα προσγείωσής τους. Και αυτός ο κάποιος προφανώς κάποια άμεση σχέση με το Ιράν.
1: Προφανώς.
0: Οπότε το γεγονός ότι εργαλειοποιούνται και με τη δική τους συνένεση, γιατί είναι συναφή, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα μπορούσαν να εξαγοραστούν ή με κάποιο τρόπο οι Σαουδάραβες να τους θέσουν εκτός κινδύνου. Στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι αυτό είναι μια ωραία υπόθεση εργασίας που άλλοτε εφαρμόζεται και άλλοτε δεν εφαρμόζεται.
2: Αυτή τη στιγμή, κύριε Τσακίρη, οι Ιρανοί θέλουν να μην ξαναμπούν, να το πω έτσι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γιατί τους συμφέρει και θέλουν να μπουν με τους δικούς τους όρους, αν ξαναμπούν.
0: Θέλουν να μπουν με όρους οι οποίοι θα επιτρέψουν την ταχύτερη δυνατή οικονομική ελάφρυνση του καθεστώτος. Το οποίο διασφαλίζεται με δύο τρόπους. Το βραχυπρόθεσμο, το να απελευθερωθούν παγωμένα κεφάλαια από τις πωλήσεις πετρελαίου του Ιράν σε χώρες της Ασίας ως επιτοπλίστων, κυρίως την Ινδία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, τα οποία είναι χρήματα τα οποία μπορούν άμεσα να αποδεσμευθούν για να μπορεί να ενισχυθεί η οικονομία, και αυτό να χρησιμοποιηθεί σε μια φάση νοής διαπραγμάτευσης, σοβαρής όμως διπλωματίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στα επόμενα βήματα. Αυτό είναι το άμεσο το οποίο έχει νόημα. Το πρόβλημα είναι βεβαίως, αυτό είναι το μεσοπρόθεσμο βεβαίως, είναι τι είναι το καθεστώς του Ανώνου του Ορμούς. Γιατί είχαν πει οι Ιρανοί ότι εγώ για κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα χρεώνω κανένα για να περνάει τα πλοία. Ως ένα βαθμό εφαρμόστηκε. Πού χάλασε η συμφωνία. Χάλασε η συμφωνία του μεμοράντου που είχαμε πριν, του συμφωνητικού ασθενοησίας, όταν οι Αμερικανοί άρχισαν να βάζουν προϋποθέσεις για το. Κάποια κομμάτι από αυτά τα 12 δισεκατομμύρια ήταν η οποία απελευθερωθεί και άρχισαν να λένε ότι θα απελευθερωθεί, αλλά θα σου πω εγώ που θα τα ξοδέψεις, πώς θα τα ξοδέψεις κτλ. Και κάπου εκεί στράβωσε η κατάσταση. Πρέπει να επανέλθουμε λοιπόν βραχυπόθεσμα σε μια λογική ότι θα υπάρχει κάποιες οικονομικές απολαύσεις από αυτά τα χρήματα που είναι δεσμευμένα, παγωμένα στοιχεία περιουσιακά, ρευστό, το οποίο το Ιράν μπορεί να χρησιμοποιήσει με αντάλλαγμα το να αποκατασταθεί κανονικά πλέον για τους επόμενους μήνες, γιατί θα θέλει και περίπου. Ένα με ένα μισή μήνα για να γίνει αυτό. Η είσοδος και η έξοδος από τα στενά του Ορμούς, χωρίς να υπάρχει χρέωση κανενός είδου από τον οποιοδήποτε, και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να βρεθεί μια σωστή διπλωματική ρύθμιση, η οποία πρέπει να εφαρμοστεί, ούτως ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί το MOU που δεν εφαρμόστηκε. Μακροπρόθεσμα, αυτό βεβαίως δεν πρόκειται να ηρεμήσει απόλυτο στην κατάσταση, διότι κάθε χέρια που θα υπογράφεται θα είναι επισφαλής.
1: Μα κύριε καθηγητά, για να προχωρήσει θα πρέπει να βρεθεί λύση στο βασικό αγκάθι αυτή τη στιγμή. Τι είναι τα στενά του Ορμούς, ποιος τα ελέγχει, αν θα πάρουν διόδια ή όχι. Πριν από λίγο έβλεπα οι Ιρανοί ξαναείπαν δικά μας στενά του Ορμούς. Δεν το δέχεται ο Τραμπ. Πώς θα λυθεί αυτό.
0: Αυτό δεν μπορεί να λυθεί βραχυπρόθεσμα. Πρέπει να δοθεί ένας χρόνος κατάπαυσης πυρός που να τηρηθεί αυτή τη φορά, όχι δύο εβδομάδες, να τηρηθεί. Για να μπορέσουν ακριβώς με τα οικονομικά και όμως σας ανέφερα να κάνουν συναντήσεις διαπραγματεύσεων και να βρεθεί κάποια λύση.
1: Το ΟΜΑΝ κάνει σχέδια, το απέρριψε πάλι τη χέρα, το νέο σχέδιο του ΟΜΑΝ.
0: Ναι, οπότε θα πρέπει λοιπόν να δοθεί κάποιο χρονικό διάστημα που να υπάρχει μια σοβαρή διπλωματία για να μπορεί αυτό το πράγμα με κάποιο τρόπο να υπάρξει κάποια απόφαση.
1: Που είναι ήττα για τον Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ πάει τώρα σε χειρότερη θέση από ό,τι όταν ξεκίνησε τον πόλεμο. Εκεί τα στενά του Ορμούς ήταν ελεύθερα πριν τον πόλεμο.
0: Συμφωνώ.
1: Εδώ τα έχει χάσει. Η ηγεσία δεν έχει κερδίσει. Στα υπόλοιπα που θέλει να ελέγξει, δεν ξέρει αν μπορεί να τα ελέγξει. Τα πυρηνικά, τους πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Άρα δεν κέρδισε τίποτα από ό,τι ήθελε από τον πόλεμο και έχασε και τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, τα χάσαμε όλοι τους Ιρανούς. Δεν χάσαν οι Αμερικανοί.
1: Τα χάσαν η παγκόσμια αυτονομία και ναυτιλία.
0: Διότι οι Αμερικανοί δεν εισήγαγαν σχεδόν τίποτα μέσα από τα στενά του Ορμούς. Όλοι οι υπόλοιποι κάνανε και κυρίως οι σύμμαχοί τους στην Ασία. Οπότε το θέμα είναι ότι όταν θα πρέπει λοιπόν να επιβεβαιωθεί κάποια κατάπαυση του πυρός για να μπορούν να κάνουν σοβαρή συζήτηση για τα στενά του Ορμούς, και αν πάμε σε αυτή τη λογική, ότι πλέον εάν οι Ιρανοί εξακολουθούν να επιμένουν, στη χειρότερη περίπτωση αυτό το οποίο θα μην γίνει, μπορεί να υπάρξει μια ρύθμιση για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο αναγκαστικά.

0: Φυσικά οι άλλοι θα υποχρεωθούν να πιέσουν, να πληρώσουν κάτι το οποίο το είχαν αφήσει ανοιχτό οι Άραβες της περιοχής, μέχρι ώστε να φτιαχτούν οι παρακαμπτήριοι, οι οποίοι θα παρακάμψουν εντελώς ασθενά. Ίσως θα το πετρέλαιο. Αυτό είναι θέμα ετών.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα μηνών.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Μπορείτε να τολμήσετε κάποια πρόβλεψη όσον αφορά το χρόνο που έχουμε μπροστά μας?
0: Το χρόνο για ποιο πράγμα?
1: Για να αυτό το πράγμα λίγο να εξομαλυνθεί, ενδεχομένως και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Ας πάμε πρώτα με το πότε μπορούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και αν μπορούν. Δηλαδή να δούμε επιτέλους μια εκεχηρία. Και αυτή η εκεχηρία να τηρείται όμως.
0: Η εκεχηρία θα εξαρτηθεί από το τι λεφτά θα βάλουν στο τραπέζι οι Αμερικανοί, χωρίς προϋποθέσεις για το πώς θα τα ξοδέψουν οι Ιρανοί. Πρώτον. Δεύτερον, πόσο χρονικό διάστημα θα μείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για να ηρεμήσει η κατάσταση σε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Και τρίτον, πόσο σοβαρές θα είναι οι διαπραγματεύσεις που θα γίνουν, οι οποίες θα οδηγήσουν σε μια τελική λύση, η οποία είναι μια τελική λύση που όσο χειροτερεύει αυτή η κατάσταση και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές τις αμερικανικές και όσο μειώνονται τα αποθέματα του πετρελαίου που μπορούν να ισορροπήσουν την κατάσταση για να μην ξεφύγουν οι τιμές. Θα γίνει, το λένε και περισσότερο, με ιρανικούς όρους.
1: Δηλαδή μπορεί να φτάσουμε σε ένα περιβάλλον πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, δηλαδή να ξεφύγει τόσο πολύ.
2: 4,5 χρόνια είναι αυτό,
1: Χρονικά. Όχι, θέλω να πω.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί δεν έχουμε αποθέματα πετρελαίου για 4,5 χρόνια. Τα οποία να μπορούν να μας καλύψουν τις ανάγκες αυτές. Είναι θέμα μηνών.
2: Περιγράψαμε λοιπόν το, ακριβώς εκεί πάμε τώρα, το πολεμικό και διπλωματικό πεδίο. Πάμε σε επιπτώσεις τώρα. Όσο διαρκεί αυτό, είχαμε δει το πετρέλαιο στα 120 κάτι, μετά το είδαμε να φτάνει στα 72, μετά στα 90 κάτι και τώρα είμαστε στα 87. Πού βλέπετε να κυμαίνεται αυτό όσο παρατείνεται η αβεβαιότητα, και ακόμα και όταν τελειώσει, όταν φτάσουμε σε ένα τέλος, πόσο θα χρειαστούμε για να επανέλθουμε στην υποτιθέμενη κανονικότητα?
0: Εάν τηρείται η συμφωνία και η χειρίες, θα χρειαζόμασταν περίπου 3 μήνες με 4 μήνες για να επανέλθει η κατάσταση πραγμάτων.
2: Σκέψου, Λουκέ. 3 μήνες από τώρα.
1: 3 μήνες από τώρα, λέμε.
0: Εάν τηρεί το η εκεχηρία, τώρα δεν τηρεί, δεν τηρεί το η εκεχηρία του Ιουνίου. Οπότε θα βλέπαμε μια πλήρη εξομάλυνση προς το τέλος του έτους, γιατί η εξομάλυνση προϋποθέτει να έχουμε απόλυτη ασφάλεια ότι υπάρχει πλέον όδεση για να μπορούν να μπαινοβιώνουν τα δεξαμενόπλια. Αυτό να επιτρέψει τα πεδία τα οποία μείωσαν την παραγωγή, τέθηκαν και εκτός λειτουργίας, παρά που έχουν κλείσει, να ξαναμπούν σε λειτουργία και να ξαναγεμίσουν οι αποθήκες σιγά σιγά για να λειτουργήσει. Αυτό χρειάζεται περίπου χοντρικά 2,5 με 3 μήνες πάνω κάτω. Από τη στιγμή που θα πούμε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα κίνδυνο στους θανατρούμους, μπορείτε να περάσετε χωρίς κανένα πρόβλημα.
2: Ωραία, επειδή αυτό είναι απρόβλεπτο, αυτό μπορεί να γίνει σε 2 μέρες ή σε 3 μήνες, σε 2 μέρες δεν θα γίνει, να γίνει σε ένα μήνα ή σε 3 μήνες. Όλο αυτό το διάστημα το πετρέλαιο θα κινείται εκεί, είναι ασφαλής η πρόβλεψη ότι θα είναι μεταξύ 80 και 100, ή μπορεί να δούμε κάτι πολύ σοβαρό να το εκτοξεύει πιο ψηλά?
0: Αν δεν έχουμε εχθροπραξίες, είναι λογικό να είναι μεταξύ του 80, 100, 110, κάπου εκεί. Εάν έχουμε εχθροπραξίες, εάν έχουμε ήδη εχθροπραξίες, αυτό το ανάλογα με την επίπτωσή τους στις υποδομές. Η μεγαλύτερη αγωνία μου δεν είναι αυτό. Είναι να μην συμβεί στις πετρελαϊκές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Ως επί το πλείστον, ό,τι συνέβη στις υποδομές εξαγωγής προπόνου φυσικού αερίου του Κατάρ. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ανάλογα με τη σοβαρότητά του, θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και σε ό,τι αφορά την αύξηση των τιμών, και σε ό,τι αφορά το πόσο γρήγορα μπορεί να αποκατασταθούν. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι πως όλα αυτά μιλάμε για ένα ρολόι. Έχουμε ένα ρολόι ενός συστήματος το οποίο κυρίως βασίζεται, και αυτή τη στιγμή έχει μπορέσει κάπως να σταθεί στα πόδια του, κυρίως διότι υπάρχει ήδη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων και εμπορικών αποθεμάτων. Δεν μπορούμε να πάμε ή να μιλάμε για χρόνια να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
2: Όχι, δεν υπάρχουν αποθέματα.
0: Όσο δεν υπάρχει δυνατότητα του συστήματος να κρατήσει κάτι τέτοιο.
2: Τώρα.
0: Αναγκαστικά, εάν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, κάποια στιγμή είμαστε στο Σεπτέμβριο, πιθανότατα, ή τον Οκτώβριο, θα πρέπει ο ΔΟΕ, ο Οργανισμός Ενέργειας, να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη για μια δεύτερη αποδέσμευση.
2: Πολύ δύσκολα. Τώρα, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας, και είναι τιμή μας πάντα, κύριε καθηγητά, για το πρωτοσέλιδο της Real News. Ευχαριστούμε επίσης. Του Παναγία Γαλιατσάτου, με τίτλο «Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν», με εκτενή αναφορά στον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Ένα πολύ μεγάλο θέμα και φώτιζε η εφημερίδα. Το πραγματικό σκοπό, ξέρετε, οι Τούρκοι βγάζουν ή λένε ότι θα βγάλουν το Roots Race, έχουν βγάλει ναύτεξ ως 30 Αυγούστου. Ο σκοπός είναι η διασύνδεση μεταφορά φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχομένων. Όμως, η εφημερίδα ανέφερε ο Παναγής στο ρεπορτάζ ότι όχι, Αν δούμε το μέγεθος του όγκου, είναι 14 φορές μεγαλύτερος από αυτό. Άρα οι Τούρκοι θα ήθελαν πολύ να κάνουν γεωτρήσεις σε βάθος πολλών ετών, γύρω-γύρω στην Ανατολική Μεσόγειο και Ελληνική και Κυπριακή ΑΟΣ, να μαζέψουν το αέριο της περιοχής και δι' αυτού του όγκου να το στείλουν στην Ευρώπη. Ένας δούριος ύποστα, ένας αγωγός δούριος ύποστα, έλεγα, που πιάνει και γαλάζια πατρίδα, τα πιάνει όλα. Τι λέτε?
0: Ο αγωγός αυτός σίγουρα δεν είναι μόνο για να τροφοδοτηθούν τα κατεχόμενα με τουρκικό φυσικό αέριο, ούτως ώστε να έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στην ηλεκτροδότηση.
2: Εκ του μεγέθους προκύπτει. Συγγνώμη, έχουμε κακή εξέλιξη στην Κρήτη, έχουμε μεγάλες φωτιές. Έχουμε 112 για εκένωση. Είναι δασκή πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, στις περιοχές Ακτούρια και Μέλαμπες. Και οι δύο εκενώνονται προς Αγία Γαλήνη. Είναι προς τη θάλασσα του Ρέθυμνου η Αγία Γαλήνη. Και εκενώνεται και η Κρύα Βρύση. Έχουμε λοιπόν τρεις οικισμούς που εκενώνονται επιγόντως με το 112, γιατί έχει ξεσπάσει πολύ πολύ μεγάλη φωτιά εκεί. Ελάτε, κύριε καθηγητά, συγγνώμη.
0: Με συγχωρείτε. Οπότε σίγουρα δεν είναι για να καλύψουμε μόνο τις ανάγκες των κατεχομένων. Γι' αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αλλάζει τις ισορροπίες στο νησί, δεδομένου ότι η Κύπρος ακόμα δεν έχει μπορέσει να φέρει το δικό της φυσικό αέριο, να εισάγει φυσικό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή, ώστε να μειώσει και τους ρήπους. Αλλά το πιο ανησυχητικό, και εδώ πέρα είναι που πρέπει να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη εγρήγορση, είναι ότι η Τουρκία αναφέρεται ευρώ του Μήθου Αιγούστου να μπορέσει να κάνει παράνομες γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΣΟΣ επιτόπιστα.
2: Αυτό είναι,
0: αυτό είναι κάτι που έχει επιχειρήσει το παρελθόν. Έχει κάνει πολλές γεωτρήσεις τα προηγούμενα χρόνια.
2: Όσο, πριν από μερικά καλοκαίρια, θυμάμαι τότε που είχαμε τα οικόπεδα στην άλλη πλευρά.
0: Και στην περιοχή που είναι κατεχόμενη, αλλά και ακόμα και στην υιοθετημένη νοτίως, δηλαδή των ακτών της Λάρνακας.
2: Αυτό θυμάμαι, ναι.
0: Όπως και μέσα στον κόλπο της Αμοχώστου του, όπως επίσης και στην περιοχή μεταξύ των κατεχομένων και της Τουρκίας, στα θάνατη Μερσίνης. Όλες αυτές έχουν αποτύχει, αλλά δεν έχουν βρεθεί τίποτα. Αλλά βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Είναι μια κίνηση η οποία, αν συνεχίσει να κάνει γεωτρήσεις και επιτύχει, πλέον θα μιλάμε για πειρατικές πλήρως ενέργειες, όπου πλέον θα παίρνει κυπριακό φυσικό αέριο, θα το βαφτίζει τουρκικό ή τουρκοκυπριακό εντός εγώ, το εξάγει στην Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό ως δυνητική εξέλιξη και πρέπει να κοπεί.
1: Ναι.
2: Να πω στη Λουκία ότι η κατεξοχήν ειδικότητα του καθηγητή είναι ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Βέβαια,
2: και ειδικά
1: φυσικά,
2: τα κυπριακά
1: φυσικά
2: θέματα.
1: Και στα κυπριακά θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Γκουτέρες από τη Λευκοσία, αν σηματοδοτούν έτσι μια μετάβαση του Κυπριακού σε μια νέα φάση με ενδεχομένως θετικές προοπτικές, κατά τη γνώμη σας.
0: Δεν νομίζω ότι το μόνο που συμφωνήσαν να κάνουν πάλι μια πενταμερή, η οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι αντικείμενο θα έχει. Οι εκλογές στην Κύπρο είναι το Φεβρουάριο του 28, τα τέλη του 28. Ναι, καλά το είπα. Αρχές του 28. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά είναι μια επικοινωνιακή κίνηση περισσότερο παρά ουσιαστική. Βεβαίως δεν είναι ασύνδετες οι κινήσεις της Τουρκίας σε σχέση με την πρόταση για τον αγωγό, το οποίο μάλιστα είναι και αμφίδρομος, σε σχέση με την εξέλιξη για τις θετικές ειδήσεις που φέρνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε από την κοινοπραξία της ΕΝΗ και της ΤΟΤΑΛ ότι πλέον πήραν τελική επενδυτική απόφαση για να προχωρήσουν στην παραγωγή κυπριακού φυσικού αερίου από το πεδίο Κρόνος, το οποίο θα εξαχθεί στην Αίγυπτο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, 2011 είναι η πρώτη ανακάλυψη, επιτέλους φτάνουν σε ένα σημείο να μπορούν να έχουν σταδιακά και τα πρώτα έσοδα. Μικρά, αλλά πρώτα
2: αυτό
0: έσοδα.
2: Είναι το πιο πλούσιο από όλα τα κοιτάσματα, αυτό που λέτε τώρα.
0: Όχι, είναι μικρό αυτό το κοιτάσμα. Κρόνος και Δίας είναι μικρά κοιτάσματα. Σε συνδυασμό θα πάνε και τα δύο στην Αίγυπτο, αλλά ανοίγει πλέον τελική άνωση επιτέλους η προοπτική για να μπορεί να εξαχθούν κυπριακό φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Αλλά πρώτα κυρίως για στεγήματα της Αιγύπτου και σταδιακά, ανάλογα με διαφορετικά επίπεδα κοιτασμάτων που διαφορετική εξαγωγική στρατηγική, και για υγροποίηση στο τερματικό που επίσης ελέγχει η ΕΝΗ στην Ταμιέτα, η Ιταλική εταιρεία ΕΝΗ στην Ταμιέτα. Αυτά είναι κινήσεις που η Τουρκία μόνο παρακολουθεί, δεν μπορεί να τις παρεμποδίσει. Νομίζω ότι ο αγωγός εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο της αντίδρασης, αλλά είναι κοινού περιεχομένου όσο δεν υπάρχει φυσικό αέριο εντός της Κυπριακής ΑΟΣ ή της κατεχόμενης ή της ελεύθερης, την οποία μπορεί να αξιοποιήσει. Βεβαίως μπορεί να κάνει άλλες γεωτρήσεις και να το χρησιμοποιήσει αυτό. Μπορεί να κάνει γεωτρήσεις πάνω χάρη μαζί με το καθεστώς Αλσάρα στη Συρία, που να το αποκλείουμε αυτό.
2: Όχι, ή να προσπαθήσει. Στον Αλσάρα ο Καλίν το τοποθέτησε εκεί.
0: Ή να προσπαθήσει να κάνει κάποιες άλλες ενέργειες, τις οποίες πρέπει να παρακολουθούμε. Αλλά το σημαντικότερο είναι πως αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι όλες αυτές οι κινήσεις, γιατί δεν είναι μόνο το φυσικό, έχει προσπαθήσει και με ηλεκτρισμό να προχωρήσει, αποτελούν προσπάθειες ουσιαστικά επέκταση της οικονομικής κατοχής στις τουρκικές συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είναι μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το αντίθετο ακριβώς κάνει. Δεν βοηθάει στο να μπορεί να διατηρηθούν έστω και οι υφιστάμενες διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί σου αφορά την ηλεκτροδότηση, που το ένα σύστημα κατά κάποιο τρόπο βοηθάει το άλλο, και αυτό αποτελεί από μόνο του μετροοικοδόμηση εμπιστοσύνη. Αλλά γενικότερα είναι κάτι που πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε. Το θέμα αυτό πρέπει να έρθει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει μια κοινή ελλαδική και κυπριακή αντίδραση, τοποθέτηση στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Τουρκίας. Δεν είναι κάτι το οποίο επίσης συμβάλλει στην λογική του να επιχειρήσουμε να βρούμε πάλι ένα κοινό σημείο εκείνη στη διαπραγματεύση στο κυπριακό, λόγω και της παρουσίας του Κουτιέρες στο νησί. Άλλωστε, ο κύριος έχει πει, για να ολοκληρώσω και την απάντησή μου στην ερώτηση σας πριν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση εντός της δικής του θητείας που κλείνει στο τέλος του έτους να βρεθεί κάποια λύση. Αλλά πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις του πώς πάμε σε μια νέα πεντεμερή, ποια είναι η ατζέντα και πώς ακριβώς μπορεί να υπάρξει κάποιος κοινός τόπος που να μην παραβιάζει την ουσία των ψηφισμάτων των ΗΠΑ όσο αφορά το περίγραμμα της λύσης. Δεν σας θυμίζω ότι οι Τούρκοι, μετά την κατάρρευση του Κράνου Μοντανά που οι ίδιοι προκάλεσαν, απαιτούν πλέον από την αρχή την συνομοσπονδία, δηλαδή τη συγκρότηση δύο ανεξαρτήτων κρατών, συνιστοσών κρατών, όχι κοινοτήτων και όχι ζωνών, αλλά μιλάνε για κράτη.
2: Κύριε καθηγητά, αν θέλετε γνώμη, επειδή έχουμε περάσει τον μισό αιώνα από τον Ατήλα, όσο η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει κοιμόμενη ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής σε μια ξένη χώρα, δεν θα λυθεί ποτέ το Κυπριακό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί πρέπει να τεθεί όμως και από εμάς και να μην
2: εμείς το θέτουμε, αλλά το θέτουμε μισό αιώνα και απλώς κυνηγάμε την ουρά μας. Θέλω να πω, θεωρείται πια κανονικότητα από τη διεθνή κοινότητα η κατοχή, η εισβολή και η κατοχή του μισού νησιού από την Τουρκία. Άρα, νομίζω πως απλώς μετράμε το επισκέψεις, προτάσεις, πενταμερείς, εξαμερείς, επταμερείς και συνεχίζουμε. Νομίζω πως δεν έχουμε καμία τύχη. Απλώς το σοβαρό είναι να παρακολουθούμε την Τουρκία να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση, να την παγιώσει, να βγάλει χρήματα και να επεκτείνει την επιρροή της. Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι πάμε σε πιο ενισχυτικές αντί να πηγαίνουμε σε πιο θετικές εξελίξεις.
0: Έχετε δίκιο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Καθηγητή
0: Θόδωρο Σακύρη.
2: Τα λέμε συχνά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε ειδήσεις. Διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, απόψε, Λουκία, έχουμε την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού, έτσι λέγεται, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Είναι από τα εντυπωσιακά φαινόμενα.
1: Αυτά δεν μπορεί να πει τα ονόματα από που τα βγάζουν. Δηλαδή, πρόσεξε, πραγματικά τη φράουλα, το κόκκινο ελάφι, το ένα τ' άλλο.
2: Η Σελήνη θα είναι σε πλήρη φάση τώρα, όχι το βράδυ. Το απόγευμα.
1: Ο Γιώργος. Όχι.
2: Το απόγευμα 17:37, τώρα, σε μία μισή ώρα, θα είναι σε πλήρη φάση. Η ιδανική ώρα για να δούμε την Πανσέλινο, ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια?
2: Το ηλιοβασίλεμα. Όχι το βράδυ, τώρα, με το 9 η ώρα.
1: Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
2: Όταν
1: πάμε να δούμε το βασίλεμα.
2: Πρόσεξε, τότε θα βγαίνει χαμηλά στον νότιο-ανατολικό ορίζοντα το φεγγάρι. Είναι η δεύτερη πανσέληνος του φετινού καλοκαιριού. Και να απαντήσω, δεν θα μπορούσα να αφήσω να πάρει την ερώτησή
1: αυτό,
2: σου.
1: Αυτό, πες μου, αυτά λοιπόν, τα ονόματα, τα εφάνταστα.
2: Προέρχεται από την Ινδιάνικη παράδοση, σύμφωνα με την οποία τα ονόματα των πανσελίνων βασίζονται στη φύση. Τον Ιούλιο, τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών είναι σε πλήρη ανάπτυξη και εκεί βασίζεται η ονομασία φεγγάρι του ελαφιού.
1: Είδες, λοιπόν.
2: Λέγεται επίσης πανσέλινος του κεραυνού και πανσέλινος του σανού. Τι προτιμάς?
1: Του σανού.
2: Του σανού. Του σανού. Πάμε ειδήσεις. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο δεΗ.gr. Ρυθμιστή.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζετε μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: 92.
9: Με σκληρά αντίπεινα απείλησε την Τεχεράνη ο πρόεδρος Τραμπ μετά από την Ιρανική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, διαμηνύοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Προφυλακίστηκε ο 30χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται ότι σχεδίαζε να τοποθετήσει αμυντική χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Τραγωδία στη Λαμία. Μια 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ενώ έτρωγε σουβλάκι στο κέντρο της πόλης. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Σεπόλια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε στο Champions League και να έχουμε μια φανταστική σεζόν ξανά, δήλωσε ο Κροάτης διεθνής μέσος Λόβρο Μάγκερ, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ. Στις 7 το απόγευμα στην Ολλανδία, η Ένωση θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την τουρκική Samsun Spor. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, άνεμοι βόρειο-ανατολικοί έως 8 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ δυνατά μπήκαμε για ροντεβαρίνο, ε. Για δώσει, για δώσει. Λουκί, έχω πρόβλημα.
1: Τι
0: βλέπω
1: έγινε.
0: Τώρα εδώ έχουμε πρόβλημα.
1: Λέγε.
0: Πώς θα, δεν μπορούμε να...
1: Τι, δεν κατάλαβα.
0: Θα...
1: Συγγνώμη.
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ, ξέρεις... Ναι.
1: Άλλη... Μη μου μιλάς με γρίφους.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ.
0: Θέλω να καταλάβεις. Άλλοι στην καθημερινότητά τους έχουν τα κέρματα του 1 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανάλογα με το ύψος του μισθού.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλοι έχουν 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Άλλοι έχουν
1: 10 ευρώ. Άλλοι έχουν 100 ευρώ.
0: Εγώ μέχρι 5 ευρώ. Έχω δύο ότι κυκλοφορούν.
1: Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι.
0: Ναι, τα ATM μέχρι 50 ευρώ βγάζουν.
1: Ναι, μέχρι 50 ευρώ.
0: Έχω δύο ότι κυκλοφορούν και 100 και 200 και 500.
1: Ναι. Τι
0: έχουν
1: βλέψη,
0: κάτι γνωστούς, οι οποίοι να... λόγω του ύψους των αποδοχών τους, πληρώνουν μόνο με 500
1: μοβ,
0: ευρώ.
1: Μοβ, είναι αυτά, αυτά είναι τα μοβ.
0: Ναι.
1: Τα μοβ που έλεγε και η... Τι τώρα, θα κάνουμε τώρα.
0: Γιώργο. Θα μπλέξουμε ψηλά.
1: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Διότι με τα 500
1: μοβ.
0: Ευρώ. Θέλεις, ας πούμε,
1: επειδή τα είχαμε και σε μεγάλη, έτσι.
0: Θες, να κάνεις μια...
1: Κάναμε έτσι, βάζαμε το χέρι στην τσέπη, ρε παιδί μου, και βγάζαμε πολλά.
0: Τώρα κάνω πλάκα, άκου να δεις. Με μία φορά σε ένα κατάστημα.
1: Ναι.
0: Και είναι μια κυρία μπροστά μου, έχει κάνει πάρα πολλά. Εγώ με την πιστωτική μου κάρτα, κάτι είχα πάρει με 20-30 ευρώ. Λοιπόν, είναι μια κυρία η οποία έχει μια σακούλα, δύο σακούλες, τρεις. Μπορεί να έχει και 1000 ευρώ αυτά που έχει αγοράσει.
1: Ναι, ναι.
0: Και περίμενε να βγάλει μια κάρτα, να πληρώσει μια κάρτα.
1: Και τι έβγαλε, τα
0: βγάζει μετρητά. Βγάζει δύο τέτοια 500 ευρώ.
1: Ναι, δύο μοβ.
0: Ρωτάω λοιπόν, επειδή πηγαίνω σε αυτό το
1: κατάστημα. Καταργούνται τώρα τα μοβ.
0: Καταργούνται. Λοιπόν, μισό λεπτό, άφησε με ακούσει. Λοιπόν, πηγαίνω στην κυρία πολύ διακριτικά που είναι στο ταμείο, τι ξέρω και λέω. Συγγνώμη, η κυρία αυτή θα πλήρωσε με. Μπορεί να ήταν και 3-500 ευρώ και 4.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγαλύτερο ποσό, ήταν πάρα πολλά. Μου λέει, συγγνώμη, τώρα ήρθατε. Λέω, γιατί είμαι. Μου λέει, δεν ξέρετε πώς είναι το ξέπλυμα. Λέω, όχι. Μου λέει, έρχονται εδώ.
1: Ναι.
0: Καταρχήν, νομίζω δεν επιτρέπεται από ένα ύψος και πάνω αγορών.
1: Αγορών πρέπει να το κάνεις μέσω κάρτας, νομίζω.
0: Δεν επιτρέπεται με μετρητά. Δεν
1: μπορείς
0: να
1: πάρεις. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν το έχω δει ότι δεν.
0: Να δώσεις 5.000 ευρώ με μετρητά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο, 500 ευρώ ή κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω, δεν το κάνω ποτέ. Εγώ πάντα με κάρτα πλέον. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι μου είπε η κυρία αυτή και μετά μου το ρώτησε και ένα βενζινάδικο. Τότε δεν είχα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, στο βενζινάδικο. Και μου λέει το τι 500 ευρώ περνάει, κύριε Νίκο, από εδώ. Εννοείται, μου λέει ξέπλυμα.
1: Κύριε Νίκο, λεφτά υπάρχουν.
0: Ξέπλυμα. Είναι μαύρα χρήματα. Μπορεί να είναι από ιδιαίτερα, μπορεί να είναι από επαγγελματίες, από. Και τα ξεπλένουν αγοράζοντας μετρητά. Απίθανη ιστορία, για να καταλάβουμε γιατί υπάρχει χρήμα, Λουκία. Ξέρεις ότι από τα 100 ευρώ που κυκλοφορούν μπορεί και το 40% είναι μαύρο χρήμα. Πάνω μου είναι πάρα πολλά.
1: Κοίτα,
0: λεφτά.
1: Από την άλλη,
0: επειδή
1: όμως,
0: απορώ πολλές φορές πού τα βρίσκουν τα λεφτά.
1: Μισό
0: λεπτό. Και διακοπές και φαγητά έξω και ξενοδοχεία.
1: Αυτό μπορεί να αφορά ένα μικρό ποσοστό, Νίκο.
0: Μικρό ξεμικρό.
1: Μικρό ποσοστό.
0: Εμένα
1: μπορεί να αφορά ένα μικρό ποσοστό.
0: Εμένα με ενοχλεί να αφορά και ένα.
1: Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι, από ό,τι καταλαβαίνουμε και εδώ κάθε μέρα συνομιλώντας και από τα μηνύματα που λαμβάνουμε, είναι άνθρωποι που τα βγάζουν δύσκολα πέρα.
0: Δυστυχώς είναι πολύ Λουκία. Δεν θα το συζητούσα αν ήταν πολύ λίγοι. Είναι πάρα πολύ και επίσης με ενοχλεί. Η αδικία. Δηλαδή ότι αν εγώ βγάλω 1 ευρώ, θα πάει το 20% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, το 30%
1: στην εφορία.
0: Αυτός μπορεί να βγάλει τα ίδια τα δικά μου, αν κάποιος δουλέψει σκληρά και βγάλει ένας επαγγελματίας 1000 ευρώ, μπορεί με ΦΠΑ, με φόρους, με τα μισά να φύγουν στην εφορία. Εάν κάποιος βγάλει 10.000 ευρώ, πρόσεξε τη διαφορά, είναι επιτυχημένος. Ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, γιατρός. Και μαζέψει 10 χιλιάρικα και πάνε τα 4 ή τα 5 στην εφορία, αυτός που έχει μαύρα, τα κρατάει όλα. Επί 12, μιλάμε για 60.000 ευρώ. Αλλά τόσο και αγοράζει σπίτι. Ναι. Θέλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία τα μαύρα. Μην την υποτιμάς.
1: Όχι, δεν την υποτιμώ. Απλά εγώ μιλάω για όλους τους ανθρώπους, τους μισθωτούς και που βλέπουμε εδώ ποια πραγματικότητα βιώνουν.
0: Λοιπόν, θέλω να πω ότι συμπαρίσταμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξεπλένουν χρήμα και κυλώνονται με μαύρα, ότι δυστυχώς πέφτουν τίτλοι τέλους στα 500 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πραγματικά νιώθω να με κυριεύει αγωνία για την τύχη τους.
1: Θα πρέπει να βολευτούν με άλλα χαρτονομίσματα.
0: Το 200 ευρώ.
1: Θα βολευτούν. Μην ανησυχείς. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Είναι δολάρια, ξέρω.
1: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Τον Τραμπ τώρα, τον είδες πάλι, κοιμήθηκε. Πάει σε μια κηδεία, είχε ουσιαστεί του Γκράχαμ. Τον πήρε ο ύπνος, έγερνε ξανά.
1: Δεν αντέχω πραγματικά.
0: Και μετά άρχισε για να ξυπνήσει.
1: Είναι καρτούν. Είναι σε αυτή την κατηγορία πλέον.
0: Δεν θυμάσαι εσύ.
1: Και δεν περίμενα να θα το πω αυτό για τον Πυρεντάρχη.
0: Δεν θυμάσαι όταν ήσουν μικρή, υπήρχαν οι μικρές μέντες.
1: Τι
0: λέγανε τικ-τακ. Ήταν κάτι μικρά κουτάκια με άσπρες μέντες.
1: Περίμενε.
0: Θα δει. Αν με αφήσει να σου πω. Είναι λοιπόν τα μικρά, εσύ γύρω τη προποθέσεω.
1: Δεν θέλω να σε καταπιέσω.
0: Τικ-τακ, άσπρε μέντε. Λοιπόν, επειδή τον πήρε ύπνο και κάτι έπρεπε να τη κάνει να ξυπνήσει, έβγαλε κουτάκι με τικ-τακ και άρχισε να τρώει μέντε και να μπέρασε και στου δίπλα.
1: Ο ίδιο το έβγαλε, ναι. Το σκούντισε κανένα. Και του λέει, φάει μια μέντα.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον καθηγητή δασικών πυρκαγιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη, καλησπέρα σας.
0: Πρέπει να πω ότι
2: πολύ που σας
0: και εμείς χαιρόμαστε. Αφορμή, ένας ακόμα διακεκριμένος επιστήμονας στην εκπομπή, τον κύριο Τσακίρη. Λοιπόν, αφορμή για τη συνομιλία, μας ζήτησα από την Δήμητρα Πανανού να το κανονίσουμε σήμερα. Είναι οι πολύ πολύ μεγάλες φωτιές που έκαναν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα μετά από πρωτοφανείς καύσονες των 45 βαθμών στην Γαλλία και την Ισπανία. Φωτιές που δεν έσβηναν με τίποτα. Θυμήθηκα λοιπόν αυτά που μου λέγατε όταν είχαμε εδώ και μιλούσαμε τότε μαζί ώρες στον αέρα τις μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα, στον Εύρο και αλλού, για τις mega fires που δεν σβήνουν με τίποτα, που δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα, που ανατροφοδοτείται, που δεν μπορούν τα αέρια μέσα να πετάξουν απάνω. Και ξέρετε, τελείως συμπτωματικά βλέπω ότι είναι παντού τώρα πρώτο θέμα μια αντίστοιχη συνέντευξη ενός συναδέλφου σας στο CNN, ο οποίος μιλά για πυρκαγιές ατομικές βόμβες που δεν σβήνουν με τίποτα, με αφορμή την Γαλλία και την Ισπανία. Θέλω να μας πείτε πώς δημιουργούνται αυτές οι φωτιές και αν κινδυνεύουμε κι εμείς ξανά από μια τέτοια φωτιά.
2: Λοιπόν, οι πυρκαγιές, οι οποίες είναι ισοδύναμες όσον αφορά την θερμική τους ένταση με ατομικές βόμβες, υπάρχουν.
0: Ήταν τέτοιες αυτές στην Ισπανία, ναι, και την Γαλλία,
1: που είδαμε τώρα.
2: Σίγουρα.
0: Μάλιστα.
2: Προκαλούνται από ένα συνδυασμό εξαιρετικά σπάνιων καιρικών συνθήκων, ξηρασίας της καύσιμης ύλης, και είναι πραγματικά θεωρούνται φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισμοί, όπως οι φυσιακές εκρήξεις.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι και απρόβλεπτες, κύριε καθηγητά. Απρόβλεπτες
2: εμπολείς και αδύνατον να ελεγχθούν από τις ανθρώπινες δυνάμεις, δεδομένου ότι οποιοδήποτε δασοπυροσβεστικός οργανισμός δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος για μια τέτοιου μεγέθους πυρκαγιά.
0: Λοιπόν, για εξηγήστε μας, δυστυχώς, λοιπόν, να σας ακούμε. Πάμε.
2: Αν πούμε γιατί είχαμε φέτος σε χώρες της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης, τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Μια μετεωρολογική εξήγηση είναι ότι το βόρειο Ατλαντικό τόξο, μια αναλλαγή πίεσης ατμοσφαιρικής μεταξύ των Αζωρών και της Ισλανδίας, βρίσκεται στη θετική του φάση. Όταν συμβαίνει αυτό, έχει βρεθεί από το Ινστιτούτο Max Planck στη Γερμανία, έχει υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία η βορειοδυτική Ευρώπη και ευτυχώς για μας, έτσι, χαμηλότερες θερμοκρασίες και σχετική υγρασία στις χώρες τις μεσογειακές, όπως είναι Ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι η Ελλάδα. Γι' αυτό φέτος εμείς σχετικά καλά την κλειτώσαμε μέχρι τώρα.
0: Α, μην το λέτε. Έτσι, ναι, ναι.
2: Ενώ αυτοί δέχτηκαν μεγάλη ξηρασία, εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες. Μην ξεχνάμε, 25 Ιουνίου η θερμοκρασία στο Λονδίνο ήταν 36 βαθμοί Κελσίου. Έτσι, δηλαδή,
0: και Γαλλία, Ισπανία φτάσαμε 45.
1: Πού στο Λονδίνο,
0: ναι,
1: πραγματικά.
0: Ναι, ναι, Λονδίνο.
2: Έτσι, έτσι. Οπότε μια εξήγηση είναι αυτό.
0: Άρα το βασικό υπόβαθρο είναι αλλαγή. Πολύ, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Θυμάμαι εδώ στην Ελλάδα τότε είχαμε καλοκαίρι με 42-43.
2: Εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι, μα για μεγάλο διάστημα, όχι μια-δύο μέρες, μάλλον μια εβδομάδα. Και πολύ ξηρασία.
2: Άνεμη. Ισχυρότατη άνεμη. Και αυτό. 6-7 μποφόρ.
0: Ωραία, αυτό δεν κατάλαβα. Γιατί ενώ συμβαίνει.
2: Μισό
0: λεπτό. Γιατί ενώ. Κύριε καθηγητά, ναι, γιατί αυτό, ναι, ενώ συμβαίνει συνήθως σε άλλες χώρες, για πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο στη Γαλλία, για παράδειγμα. Δεν το έχουμε συνηθίσει να έχουμε mega fires και 45 βαθμούς στην Ισπανία και στη Γαλλία.
2: Λοιπόν, η προσωπική μου εκτίμηση είναι, έτσι δεν έχει αποδειχθεί, και συμβίπτουν αυτοί των συναδέλφων στο Ινστιτούτο Max Planck της Φυσικής της Ατμόσφαιρας, είναι ότι είναι ένας συνδυασμός των επιφαινομένων της κλιματικής αλλαγής και του βορειοατλαντικού τόξου πίεσης. North Atlantic Oscillation στα αγγλικά.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό και έχει ανακαλυφθεί από το 1920 και αφορά διαφορές πίεσης μεταξύ των τροπικών και του βόρειου πόλου, που δημιουργεί ανέμους δυτικούς, οι οποίοι ανάλογα είναι ξεροί ή υγροί και φέρνουν ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες στις χώρες mm-hmm. της βορειοδυτικής Ευρώπης.
1: Κύριε καθηγητά, κρατάω κάτι που είπατε νωρίτερα, ότι αυτές οι φωτιές είναι τόσο απρόβλεπτες και επικίνδυνες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τα υπάρχοντα συστήματα.
0: Δεν σταματάνε
1: στιγμή,
0: με τίποτα.
1: Ότι δεν σταματάνε σε τίποτα. Δηλαδή είμαστε απροστάτευτοι. Ή ακόμα πρέπει να αναπτυχθούν, αν μπορούν, δεν το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω, νέα συστήματα που να μπορούν να μας προστατεύσουν από αυτού του είδους τις πυρκαγιές που τόση ώρα μας αναλύεται.
2: Πάντα η τεχνολογία είναι βοηθός στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Ωστόσο, ένα άλλο πράγμα το οποίο εκ των πραγμάτων είναι υποχρεωμένο κάθε κράτος να λαμβάνει υπόψη του είναι το κόστος. Mm-hmm. Στην Αμερική, για παράδειγμα, ο σχεδιασμός κάθε δασοπυροσβεστικού οργανισμού είναι έτσι δομημένος, κατασκευασμένος, ώστε να αντιμετωπίζει το 90% των πυρκαγιών.
1: Εμείς στην Ελλάδα το πόσο θωρακισμένοι είμαστε? Δηλαδή στην Αμερική λέτε 90, μόνο 90% μπορούν, 10% δεν μπορούν. Εμείς στην Ελλάδα, αν το πάει σε αναλογία, πόσο θωρακισμένοι είμαστε? Θα μπορούσατε να μας το απαντήσετε αυτό?
2: Κρίνοντας από την πυρκαγιά του Τατοίου, για παράδειγμα, το 2021, όπου είχαμε για πρώτη φορά επαγωγική στήλη καπνού και μια πυρκαγιά η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη θερμική ένταση. Μπορώ να πω, η γνώμη μου είναι ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες πυρκαγιές. Mm.
0: Και πόσο κινδυνεύουμε.
2: Και χασό σας το λέω, αλλά αυτό δεν είναι μόνο ίδιο ελληνικό φαινόμενο, έτσι. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι δυνάμεις της φύσης όσον αφορά τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές είναι εμπολής ανεξέλεγκτες.
0: Να το προχωρήσω. Επειδή ξέρουμε πώς ξεσπάει μια mega fire, μια πυρκαγιά ατομική βόμβα. Ξέρουμε, αν δούμε λοιπόν ότι στην Ελλάδα ομιγέννητο το επόμενο διάστημα, αρχές Αυγούστου, μέσα Αυγούστου, το επόμενο καλοκαίρι, ξεκινάει μία περίοδος με 42 βαθμούς. Συνεχώς, κάθε μέρα. Και έχει καιρό να βρέξει, υψηλή ξηρασία και η πρόβλεψη λέει αύριο 9 μποφόρ. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε μια τέτοια φωτιά να μην ξεσπάσει? Γιατί αν σας ρωτήσω πόσο πιθανό είναι στην Ελλάδα με τέτοια φωτιά, θα μου απαντήσετε μόλις δείτε για μια εβδομάδα 40 πλάς με μελτέμια δυνατά και με ξηρασία, ετοιμαστείτε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ξεσπάσει μια τέτοια φωτιά, να μην έχουμε μια νέα Αττική, ένα νέο Εύρο ή οτιδήποτε άλλο?
2: Λοιπόν, αυτό καταρχήν που λέτε είναι ένα πολύ αληθινό σενάριο, έτσι,
0: ναι.
2: Διότι περιμένουμε ένα μεγάλο καύσωνα από γύρω στις 15 Αυγούστου και μέχρι τέλος.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Περιμένουμε καύσωνα.
2: Ναι. Καύσωνα, βέβαια.
0: Περιμένουμε μεγάλο καύσωνα 15
2: Αυγούστου.
0: Αυγούστου
2: και μετά μέχρι τέλος του Αυγούστου θα έχουμε καύσωνα.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
2: Τα μοντέλα πρόβλεψης, ναι.
0: Άρα περιμένουμε μεγάλο καύσωνα, άρα εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για mega fire. Μάλιστα.
2: Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε σε ετοιμότητα, αυτό είναι κάτι το αυτονόητο, και να ξαναδοκιμάσουμε τα σχέδια εκένωσής μας σε δασοαστικές περιοχές.
0: Τι θα πει να είμαστε σε ετοιμότητα, γιατί πάντα είμαστε σε ετοιμότητα θεωρητικά? Τι θα πει, δεν ξέρω αν θα ξεσπάσει φωτιά. Μπορεί να είναι στο βορρά, στην Δύση, στην Ανατολή.
2: Ανάκληση όλων των αδειών.
0: Ναι.
2: Διασπορά όλων των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων στο δάσος.
0: Ναι.
2: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε αγροτοδασικές και δασικές περιοχές.
0: Mm.
2: Απαγόρευση οποιασδήποτε θερμής εργασία η οποία περιλαμβάνει φωτιά ή μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα, σε καθ' όλη τη διάρκεια του καύσωνα. Συνεχείς περιβολίες κάτω από μεγάλους πυλώνες του ΔΕΔΙΕ, οι οποίοι στο παρελθόν για διάφορους λόγους έχουν προκαλέσει πυρκαγιές. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία...
0: Άρα εδώ προτείνεται ένα πλέγμα προετοιμασίας.
2: 24-ωρη δορυφορική επιτήρηση και με δορυφόρους. Τώρα είναι ένα καινούριο σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε πολύ πρόσφατα, και με drones όλων των επικίνδυνων περιοχών.
0: Τώρα προτείνατε μόλις στην πολιτεία μέσω του Real FM ένα πλέγμα συγκεκριμένα οργανωμένο έκτακτων μέτρων που λέτε μόλις έχουμε τέτοια μετεωρολογική κατάσταση να τεθεί σε εφαρμογή. Αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σοβαρό και επειδή είστε ο καθηγητής που έχετε την έδρα δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, σε Πανεπιστήμιο Κρατικό στο Αριστοτέλειο, η ερώτησή μου είναι, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο θα το πείτε αυτό στον κύριο Τουρνά ώστε να είμαστε έτοιμοι, το έχετε ήδη πει στον αρμόδιο υπουργό?
2: Πολύ ευχαρίστως και ξέρω τον κύριο Τουρνά και έχουμε μιλήσει. Αυτά τα πράγματα
0: είναι
2: εμπολής γνωστά. Πρέπει να γίνουν.
0: Δεν το έχω ξανακούσει οργανωμένο, δεν το έχω ξανακούσει εγώ έτσι. Και επειδή μου φάνηκε πολύ ρεαλιστικό, καλύτερα να προλάβουμε και να τρέχουμε μια εβδομάδα προληπτικά παρά να τρέχουμε έχοντας μια φωτιά που δεν σβήνει. Και να πάθουμε την αστροφή του Εύρου ή της Αττικής. Που θυμάμαι ότι στην Αττική τότε που μιλούσαμε μαζί συνεχώς, πήγαινε, θυμάστε πως είδαμε τη στήλη στην αρχή, εκεί στο Τατό, η Βαρυμπόμπη που ήταν, κατέβηκε και μετά έφτασε στο Διόνυσο, μετά πήγαινε πάνω κάτω και έκαψε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς,
2: κύριε Σταυράκη.
0: Και δεν σταματούσε με τίποτα.
2: Που έχω μιλήσει, γίναμε φίλοι πια. Δηλαδή,
0: ναι, το θέμα είναι να μην μιλάμε συχνά. Είναι κακό να μιλάμε συχνά.
2: Καλά είναι να μην μου τηλεφωνείτε το καλοκαίρι.
0: Ναι. Ξαναλέω, επειδή το βλέπω παντού πρώτο θέμα, γιατί ο συνάδελφός σας στο CNN το ανέλησε ακριβώς έτσι, εδώ έχουμε μπει σε έναν άλλο αστερισμό. Μία άλλη πραγματικότητα που δεν έχει συνειδητοποιήσει κανένας μας. Δεν περιμένουμε πια, πόπο ξέσπασε φωτιά, να στείλουμε τα δύο Καναντέρ. Προλαβαίνουμε όταν έχουμε ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και παίρνουμε πλέγμα οργανωμένο από την πολιτεία, έκτακτων μέτρων, που είναι ακόμα και προληπτική εκένωση και απαγόρευση κυκλοφορίας και όλα αυτά περιγράψτε, για να προλαβαίνουμε τη φωτιά.
2: Διότι τώρα, πλέον το πληρώνουμε πολύ
0: και με ανθρώπινα θύματα. Είχε με 14 νεκρούς στην Ισπανία και είχαμε και εδώ νεκρούς. Άλλο ερώτημα. Το έθεσε η Λουκία, το ξαναθέτω σε αυτό το χρονικό σημείο. Ξεσπάει ομιγέννητο η Μέγκα Πυρκαγιά. Είμαστε έτοιμοι, γιατί τότε δεν ήμασταν. Γιατί η Πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της μικροκλίμα. Θυμάμαι τον κύριο Χαρδαλιά που ρωτούσα για την Αττική. Γιατί δεν πετάνε τα αεροπλάνα ή στην Εύβοια. Θυμάστε τι γινόταν που κάει και η μισή Εύβοια. Και η απάντηση είναι, ήταν τέτοια η μετεωρολογική κατάσταση που δεν μπορούσαν οι πιλότοι από το μαύρο νέφο στην Εύβοια, που λέγεται ο κύριος Χαρδαλιάς, να πετάξουν τα αεροπλάνα καθόλου. Δεν είχαμε ρίψει Λουκία, καθόλου δεν μπορούσαμε. Ή δεν υπήρχε ορατότητα, ήταν τόσο υψηλές θερμοκρασίες που και να έκανε βουτιά το αεροπλάνο, το νερό, ώσπου να φτάσει τη φωτιά, είχε εξατμιστεί. Άρα ήταν σαν να μην έριχνε. Επομένως, η φωτιά έκυγε μόνη της. Για εβδομάδες. Η ερώτηση είναι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, έχουμε νέα μέσα, νέο τρόπο οργάνωση, ώστε αν ξεσπάσει μια τέτοια φωτιά, να την αντιμετωπίσουμε.
2: Όσον αφορά την κατάσταση με τα ενέαρια μέσα, ισχύει αυτό ακριβώς που λέτε. Ότι
0: δεν
2: η δυνατότητά του είναι περιορισμένη, ειδικά όταν φυσάει πολύ άνεμο ή όταν έχει πολύ πυκνό νέφος καπνού. Οπότε σε αυτό δεν αλλάξει τίποτα. Αυτό το οποίο έχει εφαρμοστεί από φέτος είναι η ενεργός κατάσβεση. Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον οι πυρκαγιές καταπολεμούνται στο σημείο στο οποίο καίνε και όχι από δρόμους ή άλλα σταθερά σημεία, έτσι ώστε να περιορίζεται κατά το δυνατόν και η έντασή του αλλά και οι εκτάσει τι οποίε καίνε. Εύχομαι σαν μέτρο αυτό να αποδώσει, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος.
0: Άρα εδώ μας λέτε ότι δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε τα τεχνικά μέσα ακόμα να αντιμετωπίσουμε. Όχι μόνο εμείς, εγώ νομίζω σε όλο τον κόσμο.
2: Όλο τον κόσμο, ναι.
0: Και η Ευρώπη και δεν ξέρω και η Αμερική, δεν έχω δει κάτι παραπάνω από όσο έχουμε εμείς. Άρα απλώς εκεί ο πλανήτης απέναντι στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της είναι ανυπεράσπιστος, κύριε καθηγητά Κιλουκία. Δηλαδή απλώς περιμένουμε να μην σπάσει φωτιά. Είναι τραγικό
1: και
0: αυτό.
1: Και το θέμα είναι, είναι και θέμα κόστους, κύριε καθηγητά, αυτό. Δηλαδή αν μπούμε, αν λέγαμε ότι πρέπει να μπει η χώρα σε μια διαδικασία να εξοπλιστεί καλύτερα, μιλάμε για υπέρογκα κόστη ή η τεχνολογία έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που ενδεχομένως με πιο οικονομικά μέσα, να το πω έτσι, θα μπορούσαμε να προλάβουμε κάποιες πυρκαγιές τέτοιου τύπου?
2: Δυστυχώς η δασοπυρόσβεση τόσο όσον αφορά την πρόληψη, έργα πρόληψης, και όσον αφορά την καταστολή, αυτό καθεαυτό καθάσβεση της πυρκαγιάς, είναι μια πάρα πολύ κοστοβόρα δραστηριότητα.
1: Μάλιστα.
2: Εκ των πραγμάτων πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το κόστος, δεδομένου ότι και τα οικονομικά μας δεν είναι ανεξάρτητα. Αυτό θέτει βέβαια περιορισμούς. Από την άλλη μεριά καθιστά ρεαλιστική την δασοπυρόσβεση και δεν είναι ένας ανοιχτός κουμπαράς στον οποίο πρέπει συνέχεια να ρίχνουμε λεφτά.
0: Είναι θέμα κόστους, κύριε καθηγητά, γιατί νομίζω ότι είναι και θέμα εξάντλησης των τεχνολογικών μέσων που έχουμε αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό είναι πρώτο και το είπαμε.
0: Έχω δει σύγχρονα μέσα πρόληψης, όπως τις θερμικές κάμερες, τα drones που πετούν και δίνουν σήμα αμέσως ώστε να πάνε τα πρώτα εναέρια και πήγε μέσα και οι πρώτες δυνάμεις. Αλλά αφού ξεσπάσει πυρκαγιά, δεν έχουμε πρόοδο στην αντιμετώπιση Τα ίδια Καναντέρ έχει κλείσει και το εργοστάσιο. Δεν, νομίζω πως τώρα ανοίγει του χρόνου ξανά που παράγει τα Καναντέρ. Δεν έχουμε καινούριου τύπου αεροπλάνα ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Είπαμε παλιά κάτι γιγαντία που είχαμε στην Αττική. Τα θυμάστε.
2: Απόλυτα.
0: Κάτι ηλιούς που μας έστειλαν οι Ρώσοι. Ναι, που ήταν σαν 737 ναι. Και άνοιγαν.
2: Τα Hercules και... τα C-130. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά... τα οποία είναι παλιακά. Ναι. Επιχειρούν από ψηλά. Έχουν salvo drop. Μια ρήψη όλοι μαζί. Αν πέσει, έπεσε. Αν δεν πέσει, φεύγει σε ξερό μέρος, δεν γίνει τίποτα.
0: Άρα, δεν έχουμε. Άρα η ανθρωπότητα συνολικά δεν έχει προχωρήσει την τεχνολογία της. Δεν ξέρω και αν συμφέρει κιόλας. Γιατί μιλάμε για δισεκατομμύρια. Να κάνεις έρευνα. Πριν φτιάξεις το νέο τύπο πυροσβεστικό αεροπλάνο, πρέπει να κάνεις και έρευνα που κοστίζει δισεκατομμύρια για να το έχεις μια φορά κάθε καλοκαίρι. Νομίζω ότι είμαστε σε σημείο προηγούμενων δεκαετιών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Όχι την πρόληψη.
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Την αντιμετώπιση.
2: Σε αυτό που είπατε, ότι όσον αφορά την πρόληψη και την ανίχνευση των βασικών πυρκαγιών, έχουμε πάει πάρα πολύ μπροστά. Με τις θερμικές κάμερες, με τα drones, με τις δορυφορικές εικόνες, με τους δορυφόρους που δίνουν online data, όλα αυτά τα πράγματα. Στην κατάσβεση όμως αυτή καθεαυτή, έτσι, που είναι συνδυασμός επιστήμης και τέχνης, εκεί και τεχνολογικά και από άποψη πυροσβεστικών μέσων, αλλά και από άποψη επιχειρησιακών σχεδίων και δυνατοτήτων, αν θέλετε, είμαστε πίσω. Υστερούμε σαφώς.
0: Κύριε καθηγήτρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Δύσκολα όσα μας είπατε, αλλά αχρίαστος να είστε.
2: Προσοχή, προσοχή το 15 Αύγουστο. Αν περάσουμε το 15 Αύγουστο μέχρι τέλη του μήνα,
0: πότε είπατε,
2: βγάλαμε αρκετά καλά.
0: Πότε είπατε ότι είναι το μεγάλο σκάφος μας.
2: Από τις 12 Αυγούστου μέχρι τις 25.
1: Προσοχή, προσοχή. Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε
2: Δημητρακόπουλο.
0: Όλα καλά. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καθηγητής δασικών στο Αριστοτέλειο, ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είχα δει και ο
1: Ρουκιά. Που είπε βέβαια, εννοείται.
0: Δασκαρπαστική κουβέντα μαζί του, μοναδικό στην Ελλάδα.
1: Και πολύ αληθινή.
0: Και δεν ήξερα ότι πάμε για μεγάλο καύσωνα.
1: Για μεγάλο καύσωνα και ότι δεν είμαστε και έτοιμοι όμως.
0: Ότι γενικώς, παγκοσμίως δεν είμαστε.
1: Παγκοσμίως, αλλά και εμείς εδώ να αντιμετωπίσουμε τις Megafires.
0: Ξύπνησε ο Τραμπ.
1: Έχω Παναγία μου πάλι.
0: Λοιπόν, ξύπνησε, είναι η ώρα του. Είναι
1: πήρε μέντα.
0: Λοιπόν, όχι, όχι, ξύπνησε ο Τραμπ. Και επειδή περάσαμε μια δύσκολη νύχτα, σου θυμίζω ότι έσπασε την Αιγαία κυρία.
1: Ναι,
0: οι Ιρανοί και χτύπησαν αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία.
1: Τώρα τι είπε, θα πάρει εκδίκηση.
0: Λοιπόν, καταρχήν σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Και πού πήρε.
1: Το BB, όχι.
0: Όχι, μαι, το Fox News.
1: Το Fox News,
0: Fox News. Λοιπόν,
1: τους υπαλλήλους.
0: Είπε τα εξής. Το Ιράν θα υποστεί βαρύ πλήγμα. Θα τους συντρίψουμε.
1: Πάλι,
0: θα
1: για ακόμη μία φορά.
0: Θα σκληρά.
1: Για ακόμη μία φορά. Δυνατά.
0: Περίμενε. Οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους λίγα λεπτά για να αντιδράσουν σε αυτή την ευνηδιαστική επίθεση στις αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Κατάφεραν, όντως κατέριψαν τους βαλιστικούς πυράβλους πριν φτάσουν στους στόχους τους. Είδα βίντεο που οι Αμερικανοί μετέδιδαν σε πραγματικό χρόνο την ώρα της αναχέτησης συνταγμένες των πλοίων. Μίλησε και για τους Χούθη. Α, πρέπει να σου πω τελευταία εξέλιξη. Οι Χούθη βάζουν διόδια στο Μπάντελ Μαντέπ. Τους έχω μάθει. Κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό είναι δραματικό. Εάν κλείσουν εκτός από τα στενά του Ορμούζ και τα στενά της Ερυθράς Θάλασσας, καληνύχτα και καλά κρασιά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν οργή του Τραμπ και απειλές ότι θα του συντρίψει. Δεν καλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό και καλούμε τον κύριο Σταθακόπουλο να δούμε τι γίνεται με αυτό.
1: Θα μας πει στα δικά μας όμως.
0: Και,
1: όμως,
0: και γιατί πανηγυρίζει ο Ερντογάν με την παρέμβαση Τραμπ για τα F-35.
1: Ναι, έλα τώρα. Πάμε τώρα στα δικά μας λίγο, γιατί μας ενημερώνει τώρα η Κασιανή η Βραχά.
0: Ρέχνουμε,
1: ότι έχουμε προχωράει ακριβώς. Και αν βρίσκεστε στις περιοχές, θα μαγνηθείτε μέσω παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου προς Αγία Γαλήνη.
0: Είναι δύο χωριά που ξέρω του Ρεθύμνου, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος. Είναι χωριά που τα συναντούμε κατεβαίνοντας στην Αγία Γαλήνη.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι πυκνό το δάσος. Άρα έχουμε μεγάλη φωτιά.
1: Είναι μεγάλη φωτιά.
0: Είναι η τέταρτη και η πέμπτη περιοχή που εκενώνονται με 112 από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στο Ρεθύμνο. Δυστυχώς. Και η κατεύθυνση
1: πρέπει
0: είναι...
1: να απομακρυνθείτε, είπαμε, μέσω της παραλιακής Αγιοβασιλιώτικου.
0: Καλά, ξέρεις ποια είναι η Αγία Γαλήνη.
1: Ναι,
0: θάλασσα,
1: ναι,
0: από
1: ναι, ναι, ναι.
0: Θάλασσα κατά
1: ναι,
0: πού
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: τον Αγιώργη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μεγάλη προσοχή. Πάμε και αμέσως μετά και ο Σταθακόπουλος για τις νέες απειλές, πολεμικές απειλές Τραμπ κατά του Ιράν και τους πανηγυρισμούς Ερντογάν για την παρέμβαση Τραμπ που είπε: δεν θα μου πει κανείς, κύριε Μπίπη, που θα δώσω τα F-35. Ο Ερντογάν είναι φίλος μου και η Τουρκία είναι φίλη μου.
3: Real FM.
4: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Now

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνφου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Πώς λέμε ότι δεν θα βαρεθούμε. Καταρχήν είχαμε είδηση από τον καθηγητή Δημητρακόπουλο. Το ξέρω, δεν το ξέρω. Έχουμε όλη μέρα πάνω από τα μέσα. Ότι έχουμε στοιχεία για μεγάλο καύσωνα στην Ελλάδα από τις 12 Αυγούστου. Πρώτη φορά τα ακούω. Μπορούμε να οργανωθούμε.
8: Και το δεύτερο, ναι, ότι είμαστε ανέτοιμοι. Όχι μόνο εμείς.
7: Δεν είμαστε ανέτοιμοι. Ότι δεν έχει η φίλιο.
8: Ναι, αυτό. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις φωτιές.
7: Και πρότεινε στον αέρα ένα πλέγμα έκτακτων μέτρων, εάν έχουμε τέτοια πρόβλεψη. Δηλαδή,
8: και τρίτον, το οποίο είναι πολύ κοστοβόρα. Και αυτό.
7: Πρότεινε στον αέρα. Όταν έχουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, 2-3-4 μέρες πάνω από 40, με υψηλή ξηρασία και δυνατούς ανέμους, ένα πλέγμα προληπτικών μέτρων, είπε ότι μίλησε με τον κύριο Τουρνά, με τον υπουργό με τον οποίο γνωρίζονται και το ξέρω ότι γνωρίζονται, για να τεθεί σε εφαρμογή από την πολιτεία. Άρα να είσαι έτοιμη μέσα Αυγούστου να ξανάρθουμε πίσω.
8: Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν μου αρέσει αυτή η κατάληξη.
7: Λοιπόν, το άκουσες, έτσι,
8: δηλαδή δεν υπάρχει.
7: Γιατί θα αφήσουμε το Real έτσι.
8: Δεν υπάρχει.
7: Δεν
8: υπάρχει τόσο κόσμο εδώ.
7: Τόσο κόσμο
8: υπάρχει. Ο Real δεν μένει ποτέ χωρί κόσμο, Νίκο.
7: Πίσω. Και το δεύτερο είναι οι απειλές του Τραμπ. Ξύπνησε και απειλεί ότι θα συντρίψει τους Ιρανούς διότι χτύπησαν σπάζοντας την Αιγυρία, τα ξημερώματα και τριαπλία και κυρίως αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους. Άρα εδώ έχουμε δραματική επιδείνωση ξανά που δεν βαριόμαστε καθόλου. Δηλαδή λέμε και χειρία, επιδείνωση. Επιδείνωση και χειρία.
8: Μία κρύο, μία ζεστό.
7: Και το πετρέλαιο που είχε φτάσει.
8: Ψυχρολουσία λέγεται αυτό.
7: Το πετρέλαιο που είχε φτάσει 81 δολάρια το βαρέλι πήγε 89. Εσύ περιμένεις αυτή την κατάσταση να κάνουν προτάσεις για μειώσεις τιμών 20% στο σούπερ μάρκετ?
8: Καμία.
7: Κράτα μικρό καλάθι και θυμίσου την ώρα που
8: στο λέω. Πολύ μικρό.
7: Έτσι, θυμίσου. Λοιπόν, έχουμε αντικείμενο για να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταθακόπουλο, τον γνωστό Οθωμανολόγο, Τουρκολόγο, αλλά και διεθνολόγο, και για τις εξελίξεις με τον Τραμπ, αλλά και για τις εξελίξεις τα τουρκικά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλο.
8: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, αγαπητοί μου, καλησπέρα στους ακροατές σας.
7: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την επί του πιεστηρίου είδηση, διότι ξύπνησε την ώρα που ξυπνάει ο Τραμπ, ξέρετε, κύριε Σταθακόπουλο, και κάνει.
8: Παίρνει, και κάνει τις δηλώσεις στο Fox.
7: Πώς εσείς παίρνετε το ρί, αλλά και εκείνος παίρνει το Fox News. Λοιπόν, και λέει, ακούστε, λοιπόν, το βγάζω στον αέρα και είπε, θα τους συντρίψω, διότι χτύπησαν, σπάσαν την εκεχηρία Ιρανή, η φρουρή της Επανάστασης δηλαδή, και χτύπησαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία. Θα τους συντρίψω, θα τους διαλύσω.
8: Για μία ακόμη φορά θα τους συντρίψω.
7: Η ερώτηση είναι, λοιπόν, πού πάμε. Είχαμε 4-5 νύχτες εκεχηρία. Έλεγε χτες μόλις σε 2-3 συνεντεύξεις το Air Force One, μίλησε σε μία αυτοκίνητο βιομηχανία που επισκέφθηκε General Motors, νομίζω. Είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, είναι έξυπνοι άνθρωποι, αυτό, αλλά αν δεν συμφωνήσουμε, θα τους συντρίψω. Δεν συμφώνησαν προφανώς, χτύπησαν οι Ιρανοί, θα τους συντρίψει τώρα. Το ερώτημα είναι αν το εννοεί και θα έχουμε άλλη μια δραματική νύχτα. Και αν έτσι θα πάμε, συμφωνώ, συντρίβω. Συντρίβω, συμφωνώ. Τα στενά του Ορμούζ οι Ιρανοί λένε δεν τα δίνουμε. Και πριν από λίγο και οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι θα βάλουν διόδια στα άλλα στενά της Ερυθράς Θάλασσας. Πού πάμε?
9: Είναι μια άσχημη εξέλιξη όλο αυτό, τουλάχιστον λεκτικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα θυμηθώ το Θουκυδίδη πάλι. Τον Πελοποννησιακό πόλεμο, όταν αναφέρεται στον εμφύλιο των Κερκυραίων μεταξύ τους, λέει, για να δικαιολογούν τις πράξεις τους, άλλαζαν το νόημα των λέξεων. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε ότι βαπτίζεται και χειρία μια κατάσταση η οποία είναι εμπόλεμη σε κάθε περίπτωση.
7: 100%.
9: Έτσι. Και νομίζω ότι όλη αυτή η ζώνη, η γκρίζα προς, που δεν την ονομάζουμε πόλεμο, αλλά τη λέμε απλά συντριβή, απειλές, χωρίς να το ονομάζουμε, και να συνδέονται λόγω του χτυπήματος και στη Γασπία, αναφέρομαι, του ρωσικού πλοίου που έγινε, ξέρετε, από ντρόουν ουκρανικό, ότι τα είχαμε μετέφερε όπλα και οπλικά συστήματα από το Ιράν στην Ρωσία. Γενικώς η σύνδεση των μετώπων δεν είναι μια καλή εξέλιξη, και νομίζω ότι αν αυτό το πράγμα συνεχίσει να σέρνεται όπως έρνεται τώρα 6 μήνες, είναι ό,τι χειρότερο αφενός για την περιοχή, αλλά για όλους μας. Αναφέρομαι στην ενεργειακή οικονομία.
7: Στη σύνδεση, νομίζω, πάμε καλύτερα, γιατί ο Αραχτσί έκανε νωρίτερα δηλώσεις ο Ιρανός προς εξωτερικών και χαμήλωσε τους τόνους, λέγοντας ότι δεν είχαν πρόθεση οι Ουκρανοί να βυθίσουν ιρανικό πλοίο με ένα νεκρό ναυτικό. Αυτό ήταν κάτι που μας ανησύχησε. Νομίζω το πιο βασικό είναι ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ένα

0: Τέλος είναι αυτή η λίστα στην περιοχή. Γύρω Αφρικής. Εκεί τι γίνεται?
1: Σε περίπτωση που καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο.
0: Το είπα, δηλαδή, το ανακοίνωσα τώρα.
1: Ναι, ναι, εννοώ να χτυπιούνται πλοία και να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Mm-hmm. Ενώ με περίπλου της Αφρικής αντιλαμβάνεσαι ότι θα εκτιναχθούν τα κόστη.
0: Το Reuters μεταδίδει τώρα που μιλάμε ότι δεν έχουν καθορίσει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του σχεδίου, αλλά η ηγεσία των Χούθη δηλώνει ότι η επιβολή τελών στα στενά της Ερυθράς θα είναι ένα μέτρο που θα μετατρέψει τον έλεγχο του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ σε μέσο άσκησης πίεσης προς Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία.
1: Που σημαίνει ότι θα χτυπηθούν και οι Χούθης ακριβώς για αυτό το λόγο.
0: Άρα επέκταση του πολέμου.
2: Άρα ανεξέλεγκτη κατάσταση κατά κάποιο τρόπο.
1: Ακριβώς. Συν το περίπλου της Αφρικής που αντιλαμβάνεστε αυτό πόσο θα ανεβάσει τα κόστη και τα ασφάλιστα βέβαια.
2: Και το θέμα είναι αν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο χρονικό, δηλαδή μπορούμε να κάνουμε μια εκτίμηση ή όχι για το πότε όλη αυτή η κατάσταση θα εξομαλυνθεί και αν. Είναι εντελώς απρόβλεπτο δηλαδή αυτή τη στιγμή, αστάθμητο.
1: Ακριβώς. Παρότι γενικώς δεν είμαι φίλος στην επίκληση του απροβλέπτου, γιατί είναι μια νομική έννοια και όχι μια έννοια γενικώς η οποία έτσι τη λέμε για να χαρακτηρίσουμε κάτι. Το απρόβλεπτο είναι κάτι έκτακτο, μη κανονικό. Εν τούτης, εδώ, πολύ σωστά το είπατε κύριε Κάτσο, είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Είναι μια περίπτωση που κανένας, νομίζω, από τους διεθνείς αναλυτές και αυτούς που παρακολουθούμε κι εμείς, δεν μπορεί να οριοθετήσει αυτό το πράγμα που πάει και αν μπορεί να ξεφύγει. Και σε τι βαθμό μπορεί
2: και
1: να ξεφύγει.
2: Και πώς μπορεί να ξεφύγει ακριβώς, γιατί το βλέπουμε όλη την ώρα να πάει να μαζευτεί και να ξεφεύγει. Αυτό βλέπουμε αυτό τον τελευταίο καιρό, για να το πω έτσι απλά.
0: Την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος.
1: Αυτός είναι ο ορισμός του απροβλέπτου, όπως είπατε.
2: Ναι, να πάει να μαζευτεί και ξεφεύγει.
0: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με Αμερική, Ισραήλ και Ιράν, είχα τον καθηγητή Συρίγο Στόπεν. Και του λέω πόσο βλέπετε, θα είναι γρήγορος πόλεμος. Μου λέει δεν κάνω το ίδιο λάθος, γιατί όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος
2: με τη Ρωσία και την Ουκρανία
0: είχε κανένα, θα έχουμε
2: και
0: τελειώσει.
2: Είμαστε 4,5 χρόνια ήδη.
1: Ακριβώς,
0: δεν κάνω το ίδιο λάθος, μου λέει μπορεί να κρατήσει και χρόνια.
1: Όλοι την είχαμε πατήσει τότε, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Ναι.
1: Νομίζαμε ότι θα τελειώσει σύντομα, δεν τελειώσε και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και εδώ πέρα πάλι βλέπουμε μια τέτοια κατάσταση η οποία σέρνεται. Ξεκίνησε για χτυπήματα αστραπή και τελικά βρισκόμαστε ήδη στον έκτο μήνα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στη γειτονιά μας. Εδώ, ναι. Στο πλαίσιο του γενικού αδειάσματος από τον Τραμπ, του Νετανιάχου, του Μπίμπι, δεν θα μου πει τι θα κάνω εδώ, εκεί, είπε και στο Air Force One, δεν θα μου πει τι θα κάνω με τα F-35 και πού θα τα δώσω.
1: Σωστά.
0: Γιατί ο Ερντογάν είναι φίλος μου, έχει μεγάλο στρατό η Τουρκία, εκεί είναι φίλη χώρα και την αγαπάω και τι καλό είναι ο Ερντογάν και τα υπόλοιπα. Τα άκουσαν αυτά οι Τούρκοι και από εκείνο το βράδυ, προχθές, χθες και σήμερα, μεταδίδουν συνεχώς με ρεπορτάζ ότι κερδίσαμε. Τελείωσε. Είναι θέμα χρόνου πότε θα πάρουμε τα F-35. Θα ρωτήσει κανέναν τον Τραμπ, ούτε το Κογκρέσο, ούτε τους Έλληνες, ούτε τους Ισραηλινούς. Θα τους τρίψει τη μούρη, συγγνώμη για την έκφραση. Αυτό λένε οι Τούρκοι. Επομένως θα τους δώσει. Εμείς κερδίσαμε, εκείνοι χάνουν. Και θέλω το σχόλιο σας.
1: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια υπερδύναμη. Αυτή τη στιγμή τυχαίνει να εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο Τραμπ. Ο πρόεδρο Τραμπ έχει το χαρακτήρα που έχει, που γνωρίζουμε όλοι. Είναι αυτό που λένε στη διεθνή ορολογία ένας catch-all leader, ένας αρχηγός δηλαδή που συγκεντρωτικός, ενός ανδρός αρχή. Δεν θέλει επουδενή να, έστω κι αν συζητάει με τον Νετανιάχου ή με άλλους και βρίσκει λύσεις με κλεισμένα των θυρών, εντούτοις σε ανοιχτές θύρες και δημόσια δεν θέλει να αναφέρεται ότι συμφωνεί με κάποιους ή σέρνεται σε συμφωνίες ή αναγκάζεται σε συμφωνίες, απλώς ότι αυτός επιβάλλει. Άρα λοιπόν λεκτικά δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν ακούω κανέναν, κάνω εκείνο που θέλω εγώ, αυτός είμαι, μπορώ να το κάνω, θέλω να το κάνω, το κάνω. Βεβαίως ότι είναι σε συνεννόηση με τον Νετανιάχου, είναι. Αν είναι άρρηστης η σχέση ή όχι, δεν μπορώ να το ξέρω. Εκείνο όμως που πραγματικά με φοβίζει εμένα είναι, θα μου πείτε και τι έγινε αν συμβεί. Το λέω με τη δυναμική που το έχουμε δώσει τόσο καιρό που το συζητάμε. Αναφέρομαι σε F-35.
2: Ναι.
1: Θεωρώ ότι παρά τα αναχώματα τα οποία μπαίνουν από το Κογκρέσο και από το State Department αναφορικά με τα F-35, υπάρχουν 5 F-35 τα οποία η Τουρκία τα έχει προπληρώσει και έχει εκπαιδεύσει και τους πιλότους.
2: Ναι.
0: Έξι είναι. Έτοιμα, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι.
2: Αυτά πιστεύετε ότι θα τα πάρει.
1: Και για τα οποία πληρώνει μίσθωμα για να τα φυλάσσουν οι Αμερικάνοι. Νομίζω ότι αν προσφεύγανε στα αμερικανικά δικαστήρια παρά τις κυρώσεις κάτω, τουλάχιστον αυτά
2: Θα μπορούσαν να τα πάρουν.
1: Ναι, νομικά.

0: μιλώντας πάντοτε και συγκρίνοντας το αμερικανικό δίκαιο, όχι όμως σε σχέση με το ευρωπαϊκό ή το ελληνικό επουδενή. Γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό εκεί.
1: Και είναι εκτιμάτε ότι είναι μια κίνηση που θα μπορούσε ενδεχομένως να την κάνει η Τουρκία ως έσχατη λύση, να το πω έτσι.
0: Αν έχει το πράσινο φως ότι θα μπορούσε να πάει καλά η δίκη αυτή, όπως πήγε με τη Halkbank, με την Λαϊκή Τράπεζα, που θυμόσαστε.
2: Τι σκάνδαλο με το ιρανικό πετρέλαιο, το γαμπρό του Τραμπ και το γαμπρό του Ερντογάν.
0: Που τελικά πήγε
2: σε εκατομμύριων. Που αν πλήρωνε, έχανε τη δίκη η Τουρκία, θα χρεοκοπούσε. Μιλάμε για πρόστιμα δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έχω μια απορία. Έχω μια απορία. Ωραία. Οι Τούρκοι είναι προφανές γιατί πανηγυρίζουν και τα κρατικά μέσα ενημέρωση, γιατί χρειάζονται μια νίκη, αλλά η νίκη αυτή είναι στα χαρτιά. Δεν είναι στην ουσία, γιατί και μόνο ότι το είπε ο Ερντογάν, ο Τραμπ λέει ότι θέλει κάθε μέρα, δεν θα πάρουν τα F-35. Δεν τα έχουν. Η ερώτηση είναι, μπορεί ο Τραμπ να βρει τρόπο να παραβιάσει την νομοθεσία που ίδιος έχει ψηφίσει το 2020, ότι όσο έχουν ρωσικούς πυράβλους οι Τούρκοι δεν παίρνουν F-35. Μια νομοθεσία που επανέλαβε στην απάντησή του το State Department προς το Κογκρέσο, ερώτηση βουλευτή, πριν μια μόλις εβδομάδα. Υπάρχει τρόπος ο Τραμπ να βρει ένα bypass για να δώσει στον φίλο του Ερντογάν, τον αγαπημένο του φίλο, F-35?
0: Υπάρχει ένας τρόπος, πάρα πολύ δύσκολος να υλοποιηθεί, και πρέπει να συνδέσει το συμφέρον της Τουρκίας με το συμφέρον των ΗΠΑ ή των ΗΠΑ με τη Τουρκία.
1: Πώς δηλαδή?
0: Υπάρχει δύο αποφάσεις. Υπάρχουν μία απόφαση δεκαετίας του 1930 και μία του 1952, όπου ο πρόεδρος έχει κάνει bypass το Κογκρέσο, γιατί θεώρησε ότι δεν πρέπει να το ενημερώσει για λόγους ασφαλείας των ΗΠΑ.
2: Ενδιαφέρον.
0: Αν λοιπόν γίνει επίκληση αυτής της νομολογίας και περάσει πάλι από ανώτατο.
1: Από τον Τραμπ, αν γίνει επίκληση αυτής της νομολογίας.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, αν ο Τραμπ κάνει επίκληση αυτής της νομολογίας και πει ότι εγώ θεωρώ ότι τα συμφέροντα των ΗΠΑ σχετίζονται με τα συμφέροντα της Τουρκίας, η οποία είναι ατοϊκή χώρα και με την οποία συνεννοούμε, και θεωρώ ότι για το συμφέρον και την άμυνα των ΗΠΑ πρέπει η Τουρκία να έχει τα F-35.
1: Άρα παρακάμπτει το Κογκρέσο, με λίγα λόγια.
0: Θα μπορούσε να παρακάμψει. Υπάρχουν δύο αποφάσεις, μία το 1930 και μία το 1952 για παρέμφερη.
2: Όχι
0: θέματα.
2: Αυτό που λέει η Λουκία, το Κογκρέσο πρέπει να πει ναι ή δεν ερωτάτε? Είναι κρίσιμο.
0: Δεν ερωτάτε.
1: Γιατί άρα μπορεί να παρακαμφθεί δηλαδή.
0: Να παρακαμφθεί με απόφαση του Supreme Court.
2: Δεν είναι καλό.
0: Το δικαστήριο.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι καλό αυτό.
1: Γιατί...
0: αλλά προσέξτε, πρέπει να το συνδέσει δύσκολο. Γι' αυτό λέω
1: με λόγους εθνικής ασφαλείας, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Ακριβώς, που να συνδέονται με της Τουρκίας το συμφέρον. Δηλαδή, εξαιρετικά δύσκολο να περάσει αυτό.
2: Τίποτα δεν είναι δύσκολο για τον πρόεδρο. Για τον πρόεδρο, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
0: Αλλά εφόσον υπάρχει νομολογία και εφόσον ερωτήθην, έπρεπε να
2: το πω. Τι δύσκολο. Εδώ κάνει πόλεμο κανονικό χωρίς να έχει πάρει την έγκριση του Κογκρέσου και πριν από δύο Παρασκευές έφερε μια διάταξη ότι παρατείνεται η επιχείρηση, η αμυντική επιχείρηση για 60 μέρες. Χωρίς να ερωτηθεί το νομοθετικό σώμα και συνεχίζει τον πόλεμο βαφτίζοντάς τον χωρίς να έχει πάρει την άδεια του Κογκρέσου. Αμυντική επιχείρηση, τι συζητάμε? Δηλαδή, ο πρόεδρος, ο οποίος αν θέλει, το κάνει. Το ερώτημα θα θελήσει και πώς θα υλοποιηθεί αυτό, και επίσης, αν θα θελήσει, τι απάντηση θα δώσει.
1: Και προφανώς, για να μας το λέει ο κύριος Σταθακόπουλος, θα το γνωρίζει και ο Τραμπ. Εγώ αυτό φοβάμαι. Τώρα χαριτολογώντας, πραγματικά.
0: Και εγώ το διάβασα μέσα από αναλυτές Αμερικανούς. Δηλαδή, ότι θα μπορούσε να κάνει
2: αυτή. Αν κάνει μια τέτοια κίνηση, θα σκεφτεί, θα λογαριάσει αυτόν που είπε ότι δεν λογαριάζει τον Νετανιάχου, γιατί τα F-35 δεν είναι μόνο ότι θα τα δώσει στην Τουρκία, είναι ότι θα μπορούν να χτυπήσουν πέραν της Ελλάδας και το Ισραήλ. Και επίσης έχουν συστήματα ελέγχου τέτοια και επικοινωνίας. Ναι, που το Ισραήλ έχει πει ότι αν δώσεις F-35 θα πρέπει να βγάλεις τα συστήματα αυτά, γιατί αλλιώς θα διαβάζει ο Ερντογάν μέσα από το σύστημα του F-35 τις δικές μας κινήσεις, των δικών μας ενόπλων δυνάμεων. Άρα εδώ δεν είναι απλό το πράγμα, θα είναι μια κίνηση εχθρική προς Ελλάδα και προς Ισραήλ αν τα δώσει. Δεν είναι απλό.
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Θα το κάνει λοιπόν.
0: Θεωρώ ότι το μεγάλο ανάχωμα τελικά θα είναι πάλι το Νετανιάχου και το Ισραήλ. Εκεί θα κολλήσει το θέμα. Και ελπίζουμε όλοι ότι, έστω και αν κάνει επίκληση της νομολογίας, όπως είπα προηγουμένως, ότι το Supreme Court δεν θα το επιδικάσει κάτι τέτοιο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να, να εμφανιστεί ως παρεμπίπτον και εκτρίτου έχουν ένομο συμφέρον το Ισραήλ και να πει για ποιο λόγο δεν πρέπει να πάρει η Τουρκία μέσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα S-35. Υπάρχουν δηλαδή νομικές λύσεις και από τη μία και από την άλλη μεριά αντικρούσεις. Εμείς ελπίζουμε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, το θεωρώ ακραίο, απλώς το συζητάμε για την οικονομία της κουβέντας, θεωρώ ότι το μεγάλο ανάγχωμα θα είναι ο Νετανιάχου τελικά και το Ισραήλ, για να μην πάρει η Τουρκία τα S-35.
2: Τελικώς η εκτίμησή σας είναι ότι κάποια στιγμή, γιατί ο ορίζοντας είναι πάρα πολύ μακρύς, ακόμα και εμείς που το έχουμε συμφωνήσει, θα αρχίσουν να παίρνουμε από το 28 και μετά. Η εκπαίδευση θα αρχίσει το 27. Βλέπετε ότι τελικώς όλοι αυτοί, γιατί είναι σύνθετο το πεδίο και η απόφαση του Τραμπ δεν θα είναι αποτέλεσμα της εξέτασης μιας παραμέτρου, αλλά πάρα πολλών παραμέτρων. Τελικώς πιστεύετε ότι θα καμφθεί όλο αυτό το πλαίσιο που αποτελεί τροχοπέδι για να πάρει ο Ερντογάν F-35 και πότε?
0: Μόνο αν φύγουν τα S-400 από την Τουρκία, πού να πάνε, αυτό είναι το ερώτημα, εκτός και έχει κανονιστεί κάτι το οποίο αγνοούμε εμείς δημόσια, και σε περίπτωση που γίνει αυτή η παράκαμψη την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου.
2: Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου της ενδιάμεσης.
0: Ναι, μετά τις εκλογές, ναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Σταθακόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ένα τελευταίο ερώτημα προλαβαίνουμε, Γιώργο, ένα ακόμα ερώτημα. Ωραία. Θέλω να σα ρωτήσω για τον Τσελίκ, τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος. Γιατί ξαφνικά, ενώ είπε τα κλασικά για την δυτική, για την τουρκική μειονότητα της Τράκης, για τον Κυπριακό, θυμήθηκε το Αιγαίο και είπε μισό-μισό το Αιγαίο, να κάνουμε διάλογο, να κάτσουμε κάτω, να τα βρούμε με το Αιγαίο μισό-μισό, χωρίς όμως τετελεσμένα στο πεδίο. Τι εννοούσε ο ποιητής?
0: Λοιπόν, ο Τσελίκ αναφέρθηκε στο εξής, σε κάτι το οποίο είναι το δόγμα της Τουρκίας εδώ και 100 χρόνια. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα τελευταίο το οποίο το συναντάμε από την εποχή του Νταβούτογλου και μετά, από το στρατηγικό βάθος δηλαδή, και από τον Ιχατερίμ, λίγο πιο παλιά, δεκαετία του 50, όπου θεωρεί ότι η Τουρκία έχει αδικηθεί σε βάθος χρόνου τις διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες, θεωρεί ότι πρέπει να κρατάει ενεργά, de facto δηλαδή, τα θέματα της, αυτά που θεωρεί ότι έχει αδικηθεί, με σκοπό να τα κάνει σε βάθος χρόνου και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Επίσης δεν θέλουν επουδενή οι Τούρκοι τις διαφορές αυτές να τις διεθνοποιούν, όπως θέλει η Ελλάδα παραδείγμα. Θέλει να τις έχει διμερείς σχέσεις. Άρα λοιπόν αναφέρεται πάλι, όχι ξαφνικά και αναπνώσε νεφρία, αναφέρεται στα δόγματα της Τουρκίας, τα οποία είναι η Τουρκία η αδικημένη, η οποία από τις διεθνείς συνθήκες, η οποία πρέπει να λύσει τα πράγματα επί του πεδίου με τη διπλωματία, προσέξτε, την αλατούρκα. Δηλαδή τα δικά μου δικά μου και
1: τα δικά σας δικά μου ακριβώς.
2: Φαντάζομαι το λέει για ιστορική κατανάλωση, γιατί είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να καθίσει να συζητήσει το Αιγαίο μισό-μισό, ούτε χωρίς τελεσμένο στο πεδίο.
0: Ο Τσελίκ ως εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος.
2: Μιλάει στο κοινό.
0: Μιλάει στο κοινό του πάρα πολύ σωστά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Υπομονή θέλει πάντως σε όλα τα μέτωπα. Ευχαριστούμε θέρμα τον κύριο Σταθακόπουλο.
0: Καλό απόγευμα.
2: Πάμε, κύριε Γιώργο Νταβαρίνο, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Συμβαίνει τώρα.
2: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τις διαφημίσεις. Έχουμε δυστυχώς μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Λουκία, έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες.
1: Δύο νεκρούς πυροσβέστες στην Κρήτη, δυστυχώς, που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασαν τον προσανατολισμό τους από τους πυκνούς καπνούς και κατά τις έως τώρα αναφορές, επιφυλασσόμαστε βέβαια, πρόκειται για δύο πυροσβέστες.
2: Όχι, το διασταύρωσα, είναι έτσι, Λουκία.
1: 27 είναι έτσι, και 23 ετών.
2: Είναι έτσι. Είναι η μεγάλη φωτιά που λέγαμε τόση ώρα εκεί στο Ρέθυμνο και καίνωναν. Έχουν εκενώσει 5 οικισμούς με κατεύθυνση στην Αγία Γαλήνη τη θάλασσα. Δηλαδή, οι πυροσβέστες αυτοί, τα παλικάρια 23 και 27 ετών, εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητό τους, χάθηκαν μέσα στους καπνούς, κυκλώθηκαν από τις βλόγες, κάηκαν ζωντανοί.
1: Είναι τραγικός θάνατος.
2: Τα σαχτούρια είναι εκεί κοντά στην Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Το ξαναλέω, έχουμε δύο δυστυχώς νεκρούς πυροσβέστες από τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο που είναι σε εξέλιξη. Έχουν εκενωθεί 5 οικισμοί με το 112 και η ανεξέλεγκτη φωτιά.
1: Από νωρίς το μεσημέρι.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει 8 εναέρια.
1: Και στην περιοχή πνέουν ισχυρή άνεμη αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Το λέγαμε δυστυχώς και με τον καθηγητή πριν. Είχε φανεί η μέρα με τόσο δυνατούς ανέμους και με τέτοια ζέστη.
1: Και έργα τώρα πρώτη με έχει. Αυτή, τι να πω, ότι
2: και 38-39 βαθμούς. Ναι, ναι, ναι. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί αύριο η μέρα είναι πιο δύσκολη. Έχουμε τη μισή Ελλάδα στο πορτοκαλί και στο κίτρινο. Άρα. Είχαμε πάει καλά ως τώρα, είχαμε βέβαια δύο νεκρούς επάνω στη Θεσσαλονίκη, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ξαναλέω την έκτακτη είδηση, δύο νεκροί πυροσβέστες 23 και 27 ετών.
1: Και ο ένας ήταν μόνιμος από ό,τι μαθαίνουμε και ο άλλος εποχικός.
2: Κάηκαν στο αυτοκίνητό τους μέσα στη φωτιά ζωντανή που καίει στη Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Λοιπόν, να πω ότι μπορείτε να έχετε συνεχή ενημέρωση από την εφαρμογή real.gr. Είναι η νέα εφαρμογή που φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Συνεχής ενημέρωση και συνεχής παρέα τώρα το καλοκαίρι. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό που είναι η πιο σημαντική πληροφορία του καλοκαιριού, Λουκία.
1: Φυσικά, βέβαια.
2: Διαβάστε περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του τεχνητής νοημοσύνης Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη, δωρεάν εφαρμογή διαθέσιμη για iOS και Android. Να πούμε δύο λόγια για το ταξίδι
1: λοιπόν,
2: στην Καλαμάτα.
1: Δύο λόγια για το ταξίδι. Τρεις μέρες στην Καλαμάτα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο, όπως σας είπα, για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
2: Και να πούμε επίσης για τη Real News που έρχεται πάρα πολύ δυνατή, με θέμα βέβαια και τις φωτιές.
1: Έχουμε τον Αύγουστο η γαστρονομία, σαλπάρι για τις Κυκλάδες. Μέσα εκεί μπορείτε να βρείτε συνταγές με το βλέμμα και την εμπειρία της δημοσιογράφου Σίσης Νίκα, με τη δική της ματιά. Θα βρείτε, όπως σας είπα, μοναδικό γαστρονομικό οδηπορικό σε 7 νησιά των Κυκλάδων, στη Σύρο, στη Σύφνο, στη Φολέγανδρο, στη Θηρασία. Κρασιά, στην Ίο και στη Σίκινο, αλλά και στην Άξο. Όλα αυτά με το Real Taste and Style που είναι μαζί με τη Real News της Κυριακής.
2: Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Γιώργο Νταβαρίνο, Δήμητρα Πανανού, Αναστασία Κυριαλεσίου και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στη μεγάλη ραδιοφωνική καλοκαιρινή παρέα του Real FM.
1: Δυστυχώς κλείνουμε με αυτή την πολύ, πολύ δυσάρεστη είδηση. Ελπίζουμε να μείνει εδώ και να μην επεκταθεί, να μην επεκταθούν άλλο τα δυσάρεστα.
2: Δύο νεκροί πυροσβέστες
1: στο Ρέθυμνο. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Εμείς ξανά μαζί σας αύριο στις 3.
2: Μείνετε στο Real FM. Σκητάλη στο Γιώργο Παγάνη. Συνεχίζει ενημέρωση από τον Real FM. Είπαμε και παρέα και ενημέρωση. Αύριο 3 το μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
3: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
2: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
3: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη, το Λαγανά, το Τσιλιβή και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Who doesn't understand pain?
7: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.

Ξέχασες παράλληλο ερωτικό μπλα μπάσκετ χερί με την βραζιλιάνικη ταινία αριθμού. Παλμό, εθνική τραγωδία, σκηνογραφία. Τρίτη προσπάθεια να ομορφαίνει το άσχημο με απειλούς και τραγικούς τρόπους. Ζελβούδα Αθήνα. Κάτι άγνωστο να πλένεις το πως φύγεις και αφήγητες της πόλης. Κανείς δεν είναι από εδώ. Μόνος κόσμος βρυχάτα. Κανείς δεν είναι από εδώ. Σαν σάμπλ.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
3: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
4: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, όπως κάθε μέρα άλλωστε σας υποδεχόμαστε εδώ στο Μπρίσμεν 92. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες με πάρα πολλά θέματα που απασχολούν και το νησί μας και την εξωτερική πολιτική, αλλά και γενικότερα το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Λοιπόν, να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Έθριος, ζεστός, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου, αλλά με την υγρασία που έχουμε εδώ στο νησί, η αίσθηση της ζέστης θα είναι σαν να έχουμε 37. Λοιπόν, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική, μέχρι 3 έως 3 μποφόρ θα φτάσουν, ενώ το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 3 μποφόρ. Συνεχίζεται ο ζεστός και πολύ υγρός καιρός τις επόμενες ημέρες και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου θα έχουμε ένα νέο κύμα ζέστης. Όμως μετά τις 15 του Αυγούστου και γενικά ο καιρός θα ομαλοποιηθεί, δεν θα έχουμε πάρα πολύ έτσι παρατεταμένο καύσωνα, και αυτό το καλοκαίρι μας είναι λίγο δροσερό και ευχάριστο σε σχέση με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που έκανε τον περασμένο μήνα στη Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, να δούμε, πάμε παρακάτω, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα Plessas The Market, με αρκετά καταστήματα και στο Λαγανά και στο Τσιλιβί και στο Τραγάκι και στο Σαρακινάδο. Στο Γαϊτάνι, εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Τικαμπού και το πρώτο κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ ωραία προϊόντα του. Plessas The Market στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού με ένα ακόμη κατάστημα Γρηγόρης. Ξανθοπούλου 1 και Ιφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40 και το μεγάλο κατάστημα τα Plessas Food Service Cash and Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Plessas The Market, κάντε τις αγορές σας και εκμεταλλευτείτε τις νέες απίθανες καλοκαιρινές προσφορές που θα τις βρείτε όλες στο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών που κυκλοφορεί σε όλα τα καταστήματα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, λίγες ημέρες έχουν απομείνει έως τον Αύγουστο, ο πιο ωραίος μήνας του καλοκαιριού θεωρείται και μήνας διακοπών. Αναμένονται πάρα πολλοί επισκέπτες αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι Έλληνες επισκέπτες μας να καταφθάνουν σιγά σιγά στο νησί μας. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι, τους αρέσουν οι ωραίες παραλίες μας, η πολύ καλή κουζίνα, είναι συμπημένες οι τιμές μας βέβαια, αλλά και αυτοί ψάχνουν να βρουν το πιο και ποιότητα αλλά και καλύτερες τιμές. Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο. Να δούμε τώρα ποια είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Θα έχουμε μαζί μας τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θέματα καθημερινότητας. Για θέματα καθημερινότητας θα μιλήσουμε σήμερα, για την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη μας. Θα σχολιάσουμε και μία ανακοίνωση που έβγαλε η Δύναμη Ελπίδας και τι αφορούν το πλάνο και τη ΔΕΙΑΣ και τα λύματα που υπήρχαν εκεί τις προηγούμενες ημέρες. Και θα έχουμε και πολιτιστικές ειδήσεις, θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Δημητρίου. Την Παρασκευή έχουν μια πάρα πολύ ωραία ομιλία εκεί στο Θεατράκι, στον Άγιο Δημήτρη. Γενικά η Παρασκευή είναι μια μέρα με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Έχουμε τη Μαλλιαρή εδώ στην πόλη μας, στο καμπαναριό του Αγίου Διονυσίου από χρόνια τώρα. Εκεί γίνεται το πάρα πολύ όμορφο έθιμο της Μαλλιαρής και υποδεχόμαστε έτσι την περίοδο των νηστιών. Πάμε μετά, ξεκινάμε με Μαλλιαρή, πάμε στα Λαγκαδάκια, όπου εκεί
μπορείτε να απολαύσετε το παραδοσιακό μενουδέλι που θα το ετοιμάσουν οι γυναίκες του χωριού και ο πολιτιστικός σύλλογος. Και στον Άγιο Δημήτρη, λίγο πιο νωρίς, μπορείτε να ξεκινήσετε από τον Άγιο Δημήτριο, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία Ιδίο Σέμπρη του κυρίου Σταμύρη. Θα έχουμε τον πρόεδρο, όπως σας είπα, μετά τη μία να μας πει και την έναρξη και την ποιος έγραψε την ομιλία, ποιοι συμμετέχουν και κάποια άλλα θέματα εκεί που αφορούν το χωριό, μια και ο πολιτιστικός σύλλογος του Αγίου Δημητρίου είναι πάρα πολύ ενεργός και έχει πάρα πολλές δράσεις. Πάμε τώρα να δούμε ειδήσεις από την εξωτερική επικαιρότητα. Πάμε στην Ιαπωνία. Εκεί χτες νομίσαμε ότι δεν έγινε τίποτα με το σεισμό, όμως δυστυχώς μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια ενός μεγάλου εμπορικού κέντρου που κατέρευσε μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών που έπληξε το νησί και άφησε πίσω του τουλάχιστον μέχρι στιγμής 13 νεκρούς αλλά και αρκετούς αγνοούμενους. Οι ομάδες διάσωσης αναζητούν ανθρώπους που εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί σε ερείπια, ενώ 8 άτομα έχουν ήδη ανασυρθεί ζωντανά από το κτίριο αυτό το εμπορικό κέντρο, το τμήμα του οποίου κατέρευσε έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε περίπου μία ώρα μετά την σεισμική δόνηση. Τώρα, η έκρηξη που εικάζεται ότι προκλήθηκε από διαρροή αερίου σημειώθηκε ευτυχώς μετά την απομάκρυση πελατών και του προσωπικού. Τώρα, κάποιες πληροφορίες. Είχαν κάνει αρχικά λόγο για 20 με 30 ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια του κτηρίου, αλλά ο αριθμός αυτός μοιάζει μετά και από εκτιμήσεις των σωστικών συνεργείων να είναι μικρότερος, αλλά είναι σίγουρο πως κάποιοι δυστυχώς εργαζόμενοι είναι παγιδευμένοι εκεί. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Περισσότεροι από 4.500 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί για να συνδράμουν τις ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε όλες τις περιοχές της Ιαπωνίας που έχουν πληγεί από το σεισμό. Και από την Ιαπωνία πάμε στη Γαλλία και στην Ισπανία. Σε ύφεση είναι οι καταστροφικές πυρκαγιές που μενόταν και στις δύο αυτές χώρες τις τελευταίες ημέρες. Τραγικός είναι ο απολογισμός. Έχουν καταστραφεί χιλιάδες εκτάσεις δάσους. Είδα σε ρεπορτάζ τηλεοπτικών σταθμών που έχουν καεί ολόκληρα χωριά, ξενοδοχεία, τουριστικά θέρετρα, πάρα πολλά ζώα έχουν καεί. Διασώστες ψάχνουν μέσα στα καμένα για να περισυλλέξουν έτσι τραυματισμένα ζωάκια. Έχουμε δει κάποιες έτσι συγκινητικές στιγμές εκεί. Οι αρχές φοβούνται μήπως υπάρξουν αναζωπηρώσεις εξαιτίας των ανέμων που φυσούν σήμερα και ιδιαίτερα φοβούνται για την περιοχή του Μπορντό, ενώ έχουν ξεκινήσει να επιστρέφουν κάτοικοι στη Μαδρίτη, μια και φοβόταν πάρα πολύ μήπως η φωτιά φτάσει έως τα περίχωρα της πόλης εκεί στην Μαδρίτη. Και η Ελλάδα έχει συνδράμει με δύο Καναντέρ τις ομάδες εκεί κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Είχαμε και ευχαριστήριο μήνυμα από τον πρόεδρο της Γαλλίας για την βοήθεια που έστειλε η Ελλάδα, αλλά και άλλες έτσι χώρες έχουν στείλει και έμψυχο προσωπικό και αεροπλάνα για να βοηθήσουν εκεί και την Ισπανία και τη Γαλλία από τις τρομερές αυτές πυρκαγιές. Λοιπόν, κάποια άλλα έτσι θέματα. Ένα κουραζιερόπλοιο, διαβάσαμε σήμερα το πρωί, ακινητοποιήθηκε στο Δούναβι, εκεί στην περιοχή της Βουλγαρίας. Δυστυχώς έχει κατέβει πάρα πολύ η στάθμη
του ποταμού σε αρκετά σημεία. Είναι και αυτό ένα από τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Το κρουαζιερόπλοιο με 238 επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκε, ξέμειναν εκεί από τρόφιμα και νερό και έτσι οι τουρίστες που επέβαιναν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο αναγκάστηκαν να το εκενώσουν, ενώ παραμένουν μέσα τα 52 μέλη του πληρώματος, όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια από την συνοριοφυλακή. Το κρουαζιερόπλοιο προσάραξε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 25 χιλιόμετρων από το Βιντί. Το ατύχημα σημειώθηκε χτες το βράδυ επειδή η ορατότητα ήταν περιορισμένη και λόγω φυσικά της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή είναι μπροστά μας. Έχουμε δει έτσι πάρα πολλές εικόνες με το πόσο έχει κατέβει η στάθμη του μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης, του Δούναβη, σε πάρα πολλά σημεία, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλά κρουαζιερόπλοια που δραστηριοποιούνται στο ποταμό να αναβάλουν τις προγραμματισμένες κρουαζιέρες τους.

Πάμε στα δικά μας. Τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα? Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα το Αγαθονήσι, τονίζοντας ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Η προεκλογική περίοδος φαίνεται ότι καλά κρατεί, έχει ξεκινήσει δυναμικά. Τα νησιά του Αιγαίου έχουν ζοριστεί πάρα πολύ από τις μεταναστευτικές ροές. Έχει χάσει εκεί η κυβέρνηση αρκετά τα ποσοστά από την προηγούμενη φορά, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Ταλαιπωρούνται και εκεί οι νησιώτες από τους μετανάστες. Έχουμε δει και στην Κρήτη πόσοι καταφθάνουν καθημερινά από τη Λιβύη. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση μείωσε σημαντικά τις ροές σε αντίθεση με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ανέφερε ξανά ότι η κυβέρνηση θα ζητήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ελλάδος στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το 2027. Το λέει και το ξαναλέει ο Πρωθυπουργός ότι εκλογές θα έχουμε το 2027. Και στο πλαίσιο της επίσκεψης ο Πρωθυπουργός επισήμανε την υλοποίηση έργων στο Αγαθονήσι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με τη συμμετοχή τοπικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων. Θυμάστε τις προηγούμενες ημέρες που είχε βρεθεί μέσα σε μια βαλίτσα σε πολυκατοικία της Αθήνας ισορός μιας γυναίκας. Όλοι έλεγαν ότι μπορεί να ανήκει στην Κινέζα, σε μια Κινέζα που εξαφανίστηκε εδώ και ένα μήνα περίπου. Όμως τελικά ισορός ανήκει σε 38χρονη Βρετανίδα, που έτσι μετά από αρκετό χρονικό διάστημα η Ελλάς έλυσε το μυστήριο της ταυτότητάς της. Τα στοιχεία της άτυχης γυναίκας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην Ελλάς το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λύθηκε λοιπόν το μυστήριο και εξακολουθεί να αγνοείται η 40χρονη Κινέζα. Μια πολύ έτσι περίεργη εξαφάνιση. Λύθηκε το μυστήριο όμως και ισορρός ανήκει σε μια Βρετανίδα. Λοιπόν, να δούμε τώρα κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις. Εδώ στο νησί μας είναι κάποια πράγματα που έχουμε διαπιστώσει στην πόλη της Ζακύνθου. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε λίγα λεπτά και με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, τον κύριο Τσουρουνάκη. Θα καλέσουμε και τον αντιδήμαρχο καθημερινότητας, τον τεταλμένο σύμβολο καθημερινότητας, τον κύριο Βίτσο Αγαπητό. Καθαρίστηκε πραγματικά η παραλία εκεί του κρυονερίου. Υπήρχαν πάρα πολλά σκουπίδια, κόπηκαν τα χόρτα, όμως θα πρέπει να καθαριστούν και κάποια σημεία, το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε μέσα στην πόλη. Είναι πάρα πολύ άσχημο, δηλαδή τώρα έρχονται εκατοντάδες τουρίστες, ειδικά τις βραδινές ώρες μετά τις 8 που φτάνουν στην πόλη, έρχονται με διάφορα μέσα και με τα τουριστικά λεωφορεία για να κάνουν τη βόλτα τους και να φάνε στην πόλη, να περπατήσουν, να κάνουν τα ψώνια τους. Έχουμε πάρα πολύ καλή αγορά πραγματικά και μας το έχουν πει πάρα πολλοί επισκέπτες μας. Μία αγορά που δεν της λείπει τίποτα και μπορεί να ανταγωνιστεί και άλλες έτσι περιοχές. Όμως θα πρέπει σε μερικά σημεία, δηλαδή εκεί που κάτω, που είναι η Κάδη, κάτω εκεί στο τουριστικό περίπτερο που λέμε, που τώρα δεν είναι, είναι γραφείο μιας εταιρείας που πουλάει εισιτήρια. Λοιπόν, απέναντι που είναι το κτίριο του Τελωνίου, ειλικρινά στα σκαλοπάτια εκεί που ανεβαίνουν οι ΑΔΕ και είναι το Τελωνίο και όλο αυτό το κτίριο γύρω γύρω, η βρώμα είναι απερίγραπτη. Θα πρέπει να καθαριστεί. Χρησιμοποιείται και σαν τουαλέτα τις βραδινές ώρες. Είναι πάρα πολύ άσχημη εικόνα εκεί. Επίσης, τι έχει γίνει με αυτή τη χωροθέτηση των κάδων?
Οι κάδοι πίσω από το θέατρο παραμένουν. Εχθές μέτρησα πάνω από 10 κάδους και ανακύκλωσης και πράσινους κάδους. Τα σκουπίδια τα σέρνουν πάλι. Μας είπε εδώ ο αντιδήμαρχος Καθαριώτης, ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, ότι οι επιχειρήσεις θα βγάζουν τα σκουπίδια τους μπροστά από τα καταστήματά τους και θα περνάνε τα μικρά απορριμματοφόρα να παίρνουν τις σακούλες. Πολύ ωραίο μέτρο, υπάρχει και στο εξωτερικό και σε όλες τις πόλεις τις μεγάλες δεν υπάρχουν κάδοι, έτσι μαζεύονται τα σκουπίδια το βράδυ. Αλλά δεν το έχουμε δει ακόμη. Πότε θα το δούμε, όταν τελειώσει το καλοκαίρι?

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hieris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Κρίστοφερ Νόλαν. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

ξαφνικά. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: καρδιά.
1: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας να σχολιάσουμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας που έκανα και εγώ τα σχόλιά μου πριν το διάλειμμα των 12.30 με τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουρουνάκη. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, λοιπόν, είμαστε στα μέσα της τουριστικής περίοδου, μπαίνουμε στον Αύγουστο, προς το τέλος του καλοκαιριού είμαστε στην ουσία. Εσείς ποιες είναι έτσι οι παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έχετε να κάνει, σχετικά με την καθημερινότητα, πώς είναι η πόλη μας, αν είναι καθαρή, με τα σκουπίδια?
2: Καταρχήν να πω καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Ακεντινούς, γιατί δεν ήξερα, για κάποια στιγμή ίσως δεν ακούγουμε. Ναι. Τι να πω, κυρία Ποταμίτη, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο.
1: Ναι.
2: Η Δημοτική Αρχή θεωρώ ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν ασχολούνται με τα σημαντικά προβλήματα της Δακίτου. Αν περπατήσετε, να ξεκινήσουμε από την πόλη του νησιού μας, θα δείτε μια κατάσταση, θα λέγα τριτοκοσμική, για να μην πω και χειρότερα. Μέσα στο κέντρο της πόλης, πλατεία Σολομού, δίπλα εκεί που είναι κάποιες υπηρεσίες, απέναντι 150 μέτρα από το Δήμο,
1: ναι,
2: μπροστά από το Τελωνείο και τα λοιπά, mm-hmm, είναι μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Mm-hmm. Πάντα είχε προβλήματα η πόλη. Όμως αντί να λύνουμε έστω ένα μικρό πρόβλημα σιγά σιγά, ή να έχει μπει μια σειρά ένας μπούσουλας για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων, η κατάσταση χειροτερεύει χωρίς κάτι να φαίνεται στον ορίζοντα.
1: Ναι.
2: Να μην πω για το θέατρο, πέριξ του θέατρου ένα κόσμημα που παλεύαμε 20 χρόνια να το φτιάξουμε.

0: είχαμε μιλήσει για μικρά μίνι λεωφορειάκια που θα είναι πιο ευέλικτα. Δεν συμφωνούσε από ό,τι κατάλαβα η Δημοτική Αρχή. Τελικά δεν έχει μπει και τίποτα. Εγώ να σας πω προσωπικά, εχθές που είχαμε συμβούλιο στη ΔΕΙΑΤ, έψαχνα περίπου, που ήρθα από τον Αλικανά, έψαχνα περίπου 20 λεπτά για να παρκάρω τελικά στην Αγία Τριάδα ένα χιλιόμετρο ή 700 μέτρα από το κέντρο της πόλης.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω με το θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Ποια είναι η εικόνα που έχετε από την δουλειά που κάνει ο ιδιώτης από την πρώτη μέρα που ανέλαβε αυτός την αποκομιδή στον Πράσινο Κάδο? Τι σας λένε εκεί οι πρόεδροι των χωριών? Είναι ευχαριστημένοι? Γίνεται σωστά? Θα μπορούσε να γίνει καλύτερα?
0: Όχι, όχι, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Mm-hmm. Και εκτός τα παράπονα που δέχουμε από κατοίκους και από προέδρους των χωριών, ναι, τοπικούς συμβούλους, περπατάτε πιστεύω στη Ζάκηδο, και όταν λέω στη Ζάκηδο στο νησί, μπορείτε να δείτε, μπορείτε να περπατήσετε από την πόλη προς το Αργάσι. Παντού οι κάδοι είναι ξεχυλισμένοι. Είναι τώρα 5 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 μέρες που έχει ξεκινήσει ο ιδιώτης στην πόλη. Καταλαβαίνω, είναι ένα ξεκίνημα. Πάντα ένα ξεκίνημα είναι δύσκολο, όμως μια τέτοια ενέργεια δεν μπορεί να ξεκινάει χωρίς να είναι προετοιμασμένος αυτός που θα το κάνει. Εδώ δεν παίζουμε, παίζουμε με την εμφάνιση πρώτα απ' όλα, που είναι ένα σοβαρό κομμάτι του νησιού μας, και δεύτερον παίζουμε με την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Δεν μπορεί εν έτη 2026 και με τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι Ζακηθινοί, και το τονίζω γιατί έχουν υπερδιπλασιαστεί, με τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν να υπάρχει αυτή η καθαριότητα. Δεν μπορεί χωριά της Ζακύνθου, και δεν λέω μόνο τουριστικά και άλλα χωριά της Ζακύνθου, να μην έχουν πεζή καθαριότητα. Να επανέλθω βέβαια στον ιδιώτη, για μένα θεωρώ ότι είναι αποτυχία της Δημοτικής Αρχής, είναι αποτυχία το ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα στερεά απόβλητα μετά από τις δηλώσεις και τις μεγάλες ελπίδες που έδωσε στο Ζακηθινό λαό ο κύριος Γιακουμέλος, και όχι μόνο, και όλη η Δημοτική Αρχή, ότι γνωρίζουν και ξέρουν και μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Η ανακύκλωση είναι στο σημείο μηδέν. Γνωρίζετε ότι δεν γίνεται ανακύκλωση, και αν γίνεται 1%, αυτό πιθανόν είναι το ποσοστό της ανακύκλωσης. Δεν υπάρχει ανακύκλωση, δεν υπάρχει αποκομιδή στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν λέω, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με κάποια προηγούμενα χρόνια, γιατί υπήρξαν και προηγούμενα χρόνια που ήταν πολύ καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, για μένα έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή, για μένα και μόνο για το λόγο της αποκομιδής και για τα κρίματα που θα δαπανηθούν, κανονικά πρέπει να παραιτηθούν.
1: Μάλιστα. Εσείς από το Λαγανά, έτσι, που δραστηριοποιήσετε περισσότερο στο Δήμο Λαγανά, έχετε δει στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, που υπήρχε και πέρυσι πρόβλημα, θυμάμαι είχαν καθαρίσει μια φορά έγινε αυτό, είχαν πλύνει, είχαν σκουπίσει
0: τον δρόμο, μια φορά
1: σε καθαριότητα εκεί, σε αυτά τα σημεία.
0: Υπάρχουν 3-4 άτομα στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά, αλλά μόνο στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά. Ο Λαγανάς, μια και αναφερθήκατε στο Λαγανά, πληρώνει τεράστια ποσά σε δημοτικά τέλη, στη Δημοτική Αρχή, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο τουριστικό χωριό της Ζακύνθου, τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα, και ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος να όχι μόνο στο Λαγανά βέβαια, και σε όλα τα χωριά της Ζακύνθου, να έχει πεζή καθαριότητα. Ναι. Ο Λαγανάς ήθελε 7-8 άτομα. Υπάρχει το 50%. Το Καλαμάκι, ας πούμε, δεν έχει κανέναν πεζή καθαριότητα.
1: Ναι, το γνωρίζω.
0: Ο Αλικανάς, παρόλο που είχε γαλάζια σημαία και καφιέται η κυρία Αυγουστίνου, να πω όμως ότι η γαλάζια σημαία έχει στηθεί εδώ και αρκετά χρόνια από τον πρόεδρο, τον κύριο Τουρίκη. Λοιπόν, ναι. Όμως δεν έχει

0: και έναν άνθρωπο παιδί καθαριότητα, ενώ υπήρχε άτομο. Mm-hmm. Όμως η Δημοτική Αρχή δουλεύει μόνο με κομματικά κριτήρια, με κριτήρια ψηφοθυρικά και εξυπηρετεί τους προέδρους τους δικούς της. Είναι αδύνατο, είναι απαράδεκτο το χωριό ο Αλικανάς να μην έχει ένα άνθρωπο παιδί καθαριότητα, που υπάρχει άνθρωπος από τον Αλικανά και ο οποίος έκανε παλαιότερα πολύ καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν το Καλαμάκι να μην έχει έναν άνθρωπο που χρειάζονται 2-3 παιδί καθαριότητα. Και ο κόσμος βέβαια τα βάζει και με τον πρόεδρο μερικές φορές, αλλά ο πρόεδρος τι να κάνει, είναι καθημερινά στους δρόμους.
1: Ναι. Οι προέδροι τα πληρώνουν, κύριε.
0: Οι προέδροι τα πληρώνουν, χωρίς όμως να φταίνε. Και από την άλλη μεριά ήρθε προχθές έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και πήρανε από τη ΣΑΤΑ 500.000 ευρώ για να τα μεταφέρουν σε μισθοδοσία εκτάκτων συμβασιούχων υπαλλήλων του Δήμου, mm-hmm. οι οποίοι πολλοί από αυτούς δεν πάνε στη δουλειά, κάθονται στα σπίτια τους, είναι γνωστό, το συζητάνε παντού στα καφενεία της Δεκίδου, γιατί είμαστε ένα μικρό μέρος και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Mm. Λοιπόν, να μεταφέρουν 250.000 για τη μισθοδοσία. Ο Δήμος, ναι. να ξέρετε ότι πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει. Μεταφέρθηκαν από τα τέλη παρεπιδημούντων που είναι ανταποδοτικά ένα πολύ μεγάλο ποσό, το 50% μεταφέρθηκαν στον προϋπολογισμό για να πληρωθεί ο ιδιώτης για την αποκομιδή. Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, δεν ξέρω, ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργεί για μένα. Έχουμε καταγγείλει πάρα πολλά πράγματα, όμως αγρονιγόρασαν οι πάντες.
1: Μάλιστα. Επειδή έχετε πάρα πολλές φορές πει ότι πάρα πολλοί υπάρχουν εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που λαμβάνουν μισθοδοσία από το Δήμο αλλά δεν είναι στην εργασία τους. Εσύ τους γνωρίζετε αυτούς ποιοι είναι?
0: Εγώ γνωρίζω κάποιους, μου λένε καθημερινά. Ναι. Οι συμπολίτες μας ανθρώπους μου λένε ο Τάδε, ο Τσουρουνάκης, ο Γιώργος έχει προσληφθεί στο Δήμο και δουλεύει στο μαγαζί του αδερφού του, ο άλλος έχει προσληφθεί οδηγός και δουλεύει κάπου αλλού. Τι να σας πω, είναι όμως αυτά δεν αποδεικνύονται εύκολα, ούτε μπορώ να τα βάλω με τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται μια κατάσταση. Είναι θέμα καθαρά του Δήμου. Και αν εγώ ζητήσω στοιχεία, ο Τσουρουνάκης ο Γιώργος φαίνεται ότι το πρωί σήμερα δούλευε από τις 8 μέχρι τις 3, ξέρω εγώ, το λέω ενδεικτικά, mm-hmm. κάποια υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να κάνω τον detective τον εισαγγελέα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Είδαμε και μια ανακοίνωση που έβγαλε η Δύναμη Ελπίδας και αφορούσε...
0: Δεν σας άκουσα.
1: Διαβάσαμε και την ανακοίνωση που βγάλετε σχετικά με την αποχέτευση στο Τσιλιβί με τα λίματα που ξανά για άλλη μια φορά βγήκαν στους δρόμους. Εσείς που, εσείς συμφωνείτε, διαφωνείτε στο να γίνει ο αγωγός ή θα πρέπει πρώτα να κάνουμε την επέκταση του βιολογικού, γιατί έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα με όλα αυτά τα λίματα να καταλήγουν σε ένα μικρό βιολογικό?
0: Ακούστε, το δίκτυο του πλάνου δεν έχει νομιμοποιηθεί, συγγνώμη, ακόμα για ένα και μόνο λόγο, ότι δεν έχει αποδέκτη. Ο βιολογικός, σύμφωνα με τις δυνατότητες του, μπορεί να επεξεργάζεται 800 κυβικά λίματα την ώρα.
1: Αρχικά έτσι σχεδιάστηκε. Για τόσο λίγο.
0: Δεν σας καταλαβαίνω.
1: Λέω, σχεδιάστηκε για 800 κυβικά λίματα. Έτσι ήταν ο αρχικός,
0: σχεδιασμός. Επειδή όμως υπάρχουν ώρες αιχμής, το σύνολο μπορεί να επεξεργαστεί γύρω στα 15.000 και αυτά όχι τόσο καλό, γιατί κάποιες ώρες της ημέρας, όπως είναι το πρωί-πρωί ή το απόγευμα, που όλος ο κόσμος κάνει μπάνιο, τα εστιατόρια δουλεύουν κτλ. Πέφτουν μεγάλες ποσότητες και εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Εμείς έχουμε προτείνει και το έχω πει επανειλημμένως στο γράφο και στο δελτίο τύπου, υπάρχουν τεχνολογίες. Ο βιολογικός φτιάχτηκε με μια τεχνολογία της δεκαετίας του 90, ίσως και πιο παλιά τεχνολογία εννοώ. Λοιπόν, σήμερα που τρέχουν τα πράγματα με πολύ γρήγορους ρυθμούς, το γνωρίζετε όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τρόποι, όπως ανέφερα έναν τρόπο χθες στο δελτίο μας, είναι ανοφισαλίδες. Είναι ανοφισαλίδες, είναι παροχή ανοφισαλίδων, οι οποίες παραμένουν μικρές φυσαλίδες οξυγόνου ή αέρα, οι οποίες παραμένουν, επειδή είναι μικρές, αρκετό διάστημα μέσα στις δεξαμενές και βοηθούν την ανάπτυξη των μικροβίων που τρώνε τα λίμματα και τέλος πάντων καθαρίζουν το νερό. Και την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό πολύ καλύτερα, διότι με οξυγόνο πολλαπλασιάζονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είναι μια τεχνολογία που μπορεί να κοστίσει από 60-70 χιλιάδες έως 100 χιλιάδες το βιολογικό που έχουμε, και η δυναμικότητά του να αυξηθεί από 35 έως 50% και 60%.
1: Μάλιστα.
0: Αυτόματα λοιπόν θα ανέβαινε η δυναμικότητα, το δίκτυο του πλάνου θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί και να χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χρηματοδότηση. Στα λόγια βέβαια, όπως υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Και δεν το λέω για να αποαξιώσω την προσπάθεια του κυρίου Τουρκάκη, ο οποίος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, κατ' εμέ μερικές φορές σε λάθος κατεύθυνση, και θα εξηγήσω τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα για να γίνουν παρεμβάσεις με κρατική χρηματοδότηση, πώς θα πάρουμε τα λεφτά για ένα δίκτυο που εντός εισαγωγικών είναι παράνομο. Αν δεν απεκταθεί ο βιολογικός, εάν δεν αυξηθεί η δυναμικότητά του, το δίκτυο του πλάνου δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί. Επομένως, αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Πρέπει να γίνει αύξηση τη δυναμικότητα του βιολογικού. Και μόλις σας είπα ένα τρόπο που μπορεί να γίνει με πολύ λίγα χρήματα και πάρα πολύ γρήγορα. Ένα είναι αυτό.
1: Ο κύριος Τουρκάκης βέβαια σε δηλώσεις το αναφέρει ότι θα γίνει η επέκταση του βιολογικού, θα προχωρήσει. Μ' ακούτε?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι, που υπάρχουν τα 3,5 εκατομμύρια που υπάρχουν από το 18 πότε είναι, δεν είναι για επέκταση του βιολογικού.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά τα χρήματα είναι τα μηχανήματα που έχουμε να μπουν καινούρια.
1: Ναι.
0: Δεν αυξάνεται η δυναμικότητα, δεν αυξάνεται η δυνατότητα του βιολογικού να επεξεργάζεται περισσότερα λίμματα. Το να λέει ότι θα κάνει επέκταση σε ένα διπλανό οικόπεδο, όντως υπάρχει ένα οικόπεδο και μπορεί να γίνει επέκταση. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και την γραφειοκρατία, μπορεί να πάρει και 10 χρόνια. Αν δεν πάρει 10, θα πάρει 7-8. Οπότε εμείς τι θα κάνουμε και για τα επόμενα 7-8 χρόνια θα έχουμε αυτά τα προβλήματα? Ενώ με τον τρόπο που σας λέω εγώ, η υπάρχουσα κατάσταση με πάρα πολύ λίγα χρήματα μπορεί η δυναμικότητα από 18.000 κυβικά το 24ωρο να γίνει 30. Οπότε λύνει το πρόβλημα άμεσα.
1: Θα μπορούσε,
0: και λύνει και ένα άλλο πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αντί να πηγαίνουμε σε τεράστιες αυξήσεις, να αυξήσουμε τους πελάτες της ΔΕΗΑ, ούτως ώστε να αυξηθούν και τα έσοδα. Διότι το να βάλεις άλλες 10 επιχειρήσεις που λειτουργώντας σωστά ο βιολογικός, το τονίζω, όχι να στέλνει ήμι επεξεργασμένα λίμματα στο ποτάμι του Αγίου Γαραλάμπη, να στέλνει κανονικά επεξεργασμένα λίμματα, λύνονται κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν και με τη βιωσιμότητα της ΔΕΙΑΣ και με τη λειτουργία γενικότερα του νησιού μας και με τις υποδομές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: τονίζω και κάτι άλλο στο δελτίο. Επειδή όντως το δίκτυο του πλάνου έχει προβλήματα και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η σημερινή
1: διοίκηση
0: της ΔΕΙΑΣ, είναι ένα πρόβλημα που σένεται από χρόνια, θα μπορούσε αρκετά πιο εύκολα να γίνει τα λίμματα που έρχονται από την Κυψέλη και το Τραχάκι, να γίνει μια παράκαψη, να μην περνάνε μέσα από το πλάνο. Ο πλάνος, στο δίκτυο του πλάνου, να διαχειρίζεται μόνο τα λίμματα του πλάνου και τα υπόλοιπα που είναι αρκετές εκατοντάδες κυβικά λίμματα να φτάνουν στο Κιδόνι με έναν άλλον αγωγό χωρίς να τα ανεβάζουμε πάνω, να τα ξανακατεβάζουμε στον πλάνο. Υπάρχει μια υψομετρική διαφορά περίπου 50 μέτρα, καταναλώνουμε τεράστιες ποσότητες ενέργειας και μετά να τα ξαναστέλνουμε, να τα ξανανεβάζουμε για να τα στείλουμε στην πόλη.
1: Θα μπορούσε κατευθείαν να πούμε. Αυτό το έχετε σε, όταν γίνονται τα συμβούλια της ΔΕΙΑΣ που συμμετέχετε. Το έχετε πει στο...
0: Αυτό το είχαμε και στο πρόγραμμά μας, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έχω πει για το δίκτυο.
1: Δεν γίνεται αυτή η πρότασή
0: Όχι.
1: σας.
0: Όπως γίνανε ο Φυσαλίδες, δεν γίνονται δεχτές, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όμως είναι λύσεις που μπορούν να αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα. Και σας είπα τώρα μία λύση. Υπάρχουν και άλλες λύσεις για να λυθεί το πρόβλημα. Και ποτέ δεν μιλάμε για φαραωνικά έργα ή για έργα που μπορεί να χρειαστεί να χρειαστούν 7, 8, 10 χρόνια για να γίνουν. Μπορεί να γίνει και μία δεξαμενή με πάρα πολύ λίγα χρήματα υποδοχής λιμάτων. Τις ώρες εκμήνης του βιολογικού που είναι 2-3 ώρες το απόγευμα, κάποια ποσότητες λιμάτων να αποθηκεύονται και να στέλνουν στο βιολογικό 3 ώρες αργότερα. Γιατί αν αποθηκεύσουμε 1000 κυβικά λίμματα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9-10 που είναι έντονη η ροή, είναι τις ώρες εκμής, και να στέλνουμε 3 ώρες μετά στο βιολογικό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας είπα αμέσως 2 παραδείγματα πώς λύνεται το πρόβλημα του βιολογικού. Άμεσα, τώρα, σε μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να τοποθετηθείτε σε παρακαλώ.
0: Να πω και κάτι ακόμα για το Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ το χθεσινό, ότι επέρασε μια αποδοχή χρηματοδότησης για μια επεξεργασία του νερού.
1: Που δεν είναι ευρώ ήταν αυτά.
0: Που δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι μια απαλάτωση του νερού, αντίστροφη όσμωση αν θέλετε έτσι. Απλά δεν θα παίρνει νερό από τη θάλασσα, θα παίρνει νερό από το δίκτυο. Για να στέλνουμε 6.000 κυβικά επεξεργασμένο νερό στο δίκτυο που θα αφορά περισσότερο την πόλη.
1: Σε αυτό συμφωνείτε
0: εσείς? Να πω όμως ότι ξαναλέω ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση, διότι το μεγάλο πρόβλημα στο νερό είναι το δίκτυο της Ακίδου. Σύμφωνα, ακούστε, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία και τη μελέτη που έχει κάνει ο κύριος Τουκάκης, και έχω ξαναπεί ότι καλά έκανε και έκανε αυτή τη μελέτη, γιατί μάθαμε τι αντλούμε και τι κάνουμε. Χάνεται περίπου το 75% του αντλούμενου νερού, χάνεται το δίκτυο. Ή κλέβεται, ή είναι διάτριτο το δίκτυο με τις βλάβες κτλ. Χάνονται τεράστιες ποσότητες. Χάνουμε περίπου 8,5 εκατομμύρια κυβικά ετησίως από αυτά τα προβλήματα. Και λέω, εάν πάμε αναλογικά, που και η πόλη έχει βλάβες και διαρροές μεγάλες, διότι δεν φαίνονται βέβαια, διότι το έδαφος στην πόλη είναι σταθρό. Είναι μπαγκώματα μετά το σεισμό του 1953, το γνωρίζουμε όλοι, και οι υπόγειες σωλήνες σίγουρα έχουν διαρροές. Όμως το νερό δεν ανεβαίνει στην επιφάνεια για να το δούμε.
1: Απορροφάται από το υπέδαφος.
0: Απορροφάται από το υπέδαφος, γιατί είναι, όπως σας είπαμε, μπατζώματα. Και αν θα επεξεργαστούμε 6.000 κυβικά νερό ημερησίως, θα έχουμε πετάξει και άλλες 4-5.000 κυβικά νερό, γιατί για να επεξεργαστείς το νερό μας σίγουρα πετάς το 40-50%. Καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας, δεν ξέρω εκεί που σκέφτεται να εγκαταστήσει αυτή την αφαλάτωση τι θα κάνει τον αλμόλιπο, που θα είναι μεγάλες οι ποσότητες, θα είναι γύρω στα 4.000 κυβικά, και το νερό τα 6.000 κυβικά θα το ρίχνουμε σε ένα δίκτυο που είναι σουρωτήρι. Και αν πάμε στατιστικά με το τι χάνουμε σε όλη τη Ζάκηδο και σύμφωνα με τη μελέτη, εάν χάνουμε λοιπόν το 70%, 6, 7, 42, από τα 6.000 κυβικά θα χάνονται τα 4. Αυτό θα κοστίζει στους Ζακηδινούς πάρα πολλά χρήματα.
1: Εσείς δηλαδή δεν διαφωνείτε τόσο με την επεξεργασία του νερού, απλά λέτε ότι πρέπει να φτιάξουμε το δίκτυό μας για να μην χάνονται το νερό.
0: Διαφωνώ, διαφωνώ κάθετα, το είπα και χθες,
1: ναι,
0: με την επεξεργασία του νερού, διότι η αφαλάτωση είναι η τελευταία λύση για ένα νησί, για μια πόλη κτλ.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Προσέξτε, έχουμε 11 εκατομμύρια κυβικά νερό, το οποίο είναι σε πολλά σημεία υφάλμηρο.
1: Ναι.
0: Εάν φτιάχνει το δίκτυο, και αντλούμε μόνο 7 εκατομμύρια, λέω ένα παράδειγμα, και σταματήσουμε 10-15 γεωτρήσεις υφάλμηρες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Συγγνώμη. Το πρόβλημα λύνεται από μόνο του. Διότι δεν είναι όλες οι γεωτρήσεις της Ζακύνθου υφάλμηρες. Η πλειοψηφία είναι γεωτρήσεις που έχουν αρκετά καλό νερό. Όμως αυτό το νερό γίνεται υφάλμηρο από τις γεωτρήσεις που έχουν μεγάλη αλατότητα.
1: Ναι.
0: Είναι απλό.
1: Μάλιστα, έχετε μία εντελώς διαφορετική πρόταση δικιά σας, την έχετε πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, ναι. Την έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι απλά πράγματα. Είναι απλά πράγματα. Πιάσαμε το πόδι από την ουρά. Συγγνώμη για την έκφραση.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι. Ξεκινά να λύσει το βασικότερο πρόβλημα. Πού είναι οι απώλειες του νερού. Τεράστιες απώλειες. Είπε ο κύριος Τουρκάκης ότι προγραμματίζει άλλες 20 γεωτρήσεις. Ωραία.
1: Ναι.
0: Να τις κάνει άλλες 20 γεωτρήσεις. Πάλι θα χάνεται μέσα στο δίκτυο. Και να σας πω και κάτι τελευταίο που το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι, δεν υπάρχει, δεν εισακούγομαι ή δεν ξέρω. Και δεν είναι άποψη δικιά μου, είναι άποψη των ειδικών. Καμία πόλη, κανένα νησί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα του νερού αν δεν υπάρχει μόνιμη ροή.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο. Ξέχασα να σου πω και κάτι όσον αφορά το επεξεργασμένο νερό, αυτό που λέει η Δημοτική Αρχή. Ωραία, και δώσαμε καλό νερό στην πόλη, να τα δεχτώ όλα. Και πώς θα το πίνουν οι Ζακυνθινοί από τα τεπόζητα? Πείτε μου, φτιάξαμε το νερό. Από πού θα το πίνουν, από τα τεπόζιτα? Εσείς θα βάζετε νερό στο τεπόζιτό σας και θα το πίνετε την επόμενη μέρα?
1: Μάλιστα.
0: Είναι δυνατόν?
1: Θα πρέπει να έχουμε συνεχής ροή νερού, βέβαια.
0: Μόνιμη ροή. Δεν λύνεται το πρόβλημα, κυρία Μαριέτα. Το πρόβλημα λύνεται μόνο με μόνιμη ροή. Εκεί θα βρεις και τις βλάβες, θα βρεις τις διαρροές, θα βρεις τα πάντα.
1: Ναι. Μάλιστα. Είσαστε σαφείς, κύριε Τσουρουνάκη, τα λέτε και τα ξαναλέτε και στις συνεδριάσεις της ΔΕΙΑΣ και στα δημοτικά συμβούλια και στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν,
0: τι να σας πω, εκτός ότι τα λέω, θα θυμάστε, κάναμε και μία μελέτη, την παρουσιάσαμε στο πνευματικό κέντρο, πώς λύνεται το πρόβλημα του νερού στην Ζάκυνθο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μετά την καλοκαιρινή περίοδο θα σας καλέσουμε εδώ στην εκπομπή για μια συνέντευξη έτσι εφόλης της ύλης, να κάνουμε μια αποτίμηση του καλοκαιριού, τι έγινε, τι δεν έγινε, τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα, τι πήγε χειρότερα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αν έφυγε και πει.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Σε πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου, κύριο Μπάμπη Στεριώτη, για την πάρα πολύ όμορφη ομιλία που θα παρουσιαστεί εκεί στο θεατράκι του χωριού την Παρασκευή. Κύριε Στεριώτη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Δημήτρη Στεριώτη είμαι.
1: Δημήτρη Στεριώτη, να με συγχωρείτε.
2: Λοιπόν,
1: πείτε μας. Ο Άγιος Δημήτριος έχει παράδοση στις ομιλίες, να το πούμε.
2: Ναι.
1: Και γενικά σε πάρα πολύ ωραία έτσι πολιτιστικά δρόμενα και στη μουσική και σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, πείτε μας για την ομιλία, ποιος την έγραψε, πότε θα παρουσιαστεί και ωραία. Σε ποιο μέρος.
2: Επειδή όπως είπατε, ναι, έχουμε ο Άγιος Δημήτρης θυμίζει την παράδοση στα πολιτιστικά δρόμενα της Ζακύνθου. Έτσι αποφασίσαμε φέτος να παίξουμε μια ομιλία καλοκαιρινούς μήνες για να μπορούν να τη δουν και επισκέπτες που είναι εκτός Ζακύνθου, ας πούμε, και δεν έχουν, δεν έχουν να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο δρόμενο του νησιού. Mm-hmm. Η ομιλία την έχει γράψει ο Γιάννης ο Σταμύρης Παναγιωτάρας, λαϊκός συγγραφέας που είναι κάτοικος του χωριού μας. Και η ομιλία αυτή, ο τίτλος της είναι «Δύο Σέμπρι».
1: Επίκαιρη είναι λίγο.
2: Εντάξει, ναι. Και η ομιλία αυτή γράφτηκε το 1987 κατά παραγγελία μεταναστών.
1: Μάλιστα.
2: Στην Αυστραλία. Την είχε γράψει και δεν έχει παιχτεί άλλο στη Ζάκυθο και την είχαν παίξει στο Καναδά.
1: Α, δεν είναι καινούρια η ομιλία, είναι παλιά, το
2: 1987 την έγραψε ο...
1: Ναι.
2: Παίχτηκε μόνο στο Καναδά έχει παίχτει, δεν
1: Μάλιστα.
2: έχει παίχτει άλλο στο νησί μας.
1: Mm-hmm.
2: Και αποφασίσαμε φέτος εμείς να τη παίξουμε και στο νησί αυτή την ομιλία.
1: Mm-hmm.
2: Η ομιλία αυτή θα παίχτει την Παρασκευή 31 του Ιουλίου στη πλατεία του χωριού μας, στο θεατράκι εκεί που έχουμε ένα πολύ ωραίο χώρο. Και 8.30 ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση. Εκεί θα έχουμε και κάποια χορευτικά τμήματα από διάφορους συλλόγους του νησιού που θα πλαισιώνουν την ομιλία και θα μετά τα χορευτικά θα έχει ομιλία.
1: Μάλιστα. Ο Άγιος Δημήτριος έχει παράδοση στις ομιλίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που... παρουσιάζεται εκεί στο χωριό σας και στις εκδηλώσεις και δηλαδή έχουμε από χρόνια τώρα, είναι πολύ γνωστές οι ομιλίες εκεί που γράφονται και παρουσιάζονται από τον σύλλογό σας.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί αποτελείται από νέους ανθρώπους, έχει μπει και η νέα γενιά μέσα.
2: Επιτοπλίστο, ναι, ο πολιτιστικός σύλλογος υπήρχε από... Παλιά από το 1960 είχε το 1978 είχε πρωτοειδρυθεί, είχε λόγω αδιαφορίας, είχε διαλυθεί να το πούμε έτσι και αποφασίσαμε κάποιοι νέοι άνθρωποι το 2017 να τον επανασυστήσουμε.
1: Ναι.
2: Και το 2017 κάναμε κάποιες εκδηλώσεις και αυτά, μετά ήρθε ο κορονοϊός, σταματήσαμε. Mm-hmm. Τα πάντα και από το 2023-2024 και μετά που αναλάβανε η νέα γενιά του χωριού,
1: ναι.
2: τον επαναλειτουργεί.
1: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, ποια άλλα ήθη και έθιμα του χωριού θέλετε να αναδείξετε?
2: Αυτή τη στιγμή, εντάξει, αυτή τη στιγμή επειδή είναι καλοκαιρινό.
1: Όχι, εννοώ γενικότερα, όχι τώρα το καλοκαίρι και το χειμώνα και σε άλλες περιόδους.
2: Εντάξει, ομιλίες ας πούμε πιο πολύ, ναι. κάνουμε μια κοπή πίτας όπως κάνουν όλοι οι συλλόγοι για αυτά, κάποιες εκδηλώσεις για μικρά παιδιά.
1: Ναι.
2: Αυτά ό,τι μπορούμε, ας πούμε, εντάξει, δεν έχουμε πολλές
1: δραστηριότητες. Ο σύλλογός σας στεγάζεται σε κάποιο, έχει κάποιο μέρος εκεί στο χωριό?
2: Έχουμε εκεί στην πλατεία που ήταν το πρώην κοινοτικό γραφείο,
1: στεγάζεται
2: μας
1: εκεί.
2: Έχει παραχωρήσει ναι. ο Δήμος, ένα κοινότητα Δήμος τέλος πάντων, ένα δωμάτιο εκεί πέρα και εκεί στεγάζεται ο σύλλογός μας.
1: Μάλιστα. Τώρα οι σύλλογοι είναι και λίγο οικονομικά, συνεισφέρουν μόνο τα μέλη τους, έτσι και, και από το χωριό.
2: Ναι, ναι.
1: Κάποιοι σύλλογοι έχουν πολλά προβλήματα, δεν τους φτάνουν τα χρήματα, θέλουν να κάνουν εκδηλώσεις. Κάποιοι θέλουν να μαζέψουν χρήματα για τις λαϊκές φορεσίες, γιατί το κάθε χωριό έχει την ξεχωριστή του παραδοσιακή φορεσιά. Ναι. Λοιπόν, είναι κάποια θεματάκια τώρα που απασχολούν τους συλλόγους, όμως θα τα πούμε άλλη φορά. Να κάνουμε ξανά ένα κάλεσμα στον κόσμο την Παρασκευή. Τι ώρα είπατε?
2: Η Παρασκευή 8:30 στο θεατράκι του χωριού μας.
1: Η Παρασκευή είναι μία μέρα με πολλές εκδηλώσεις. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να έρθει σε εσάς, μετά να κατέβει στην πόλη για τη Μαλλιαρή και στη συνέχεια να πάει στο χωριό, με συγχωρείτε, στα Λαγκαδάκια για το παραδοσιακό
2: Μενουδέλι. Ναι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Κύριε Στεριώτη, να είστε καλά. Και σαφώς αυτή την ομιλία που θα παρουσιάσετε την Παρασκευή ίσως τη δούμε και την περίοδο των καρναβαλιών. Παραδοσιακά βλέπουν πολλές ομιλίες εδώ στο νησί μας.
2: Ωραία. Μπορώ να προσθέσω κάτι αν μου επιτρέπετε?
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Πέρα από την ομιλία που θα παίξουμε τις 31 του Ιουλίου και το επόμενο Σάββατο 9 του Αυγούστου, έχουμε λαϊκό παραδοσιακό πανηγύρι πάλι και στην πλατεία του χωριού μας.
1: Παρακαλώ, είπατε την Παρασκευή?
2: Εκτός από την ομιλία που θα παίξουμε την Παρασκευή 30 Ιουλίου, τις 9 του Αυγούστου, επόμενο Σάββατο, έχουμε και λαϊκό παραδοσιακό πανηγύρι στον ίδιο χώρο και στην πλατεία του χωριού.
1: Πολύ ωραία. Ναι.
2: Είστε όλοι καλεσμένοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

εξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε.

πες απ' τα χείλη σου, κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο με

κι ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολιτιστικές ειδήσεις. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Δημητρίου, κύριο Δημήτρη Στεριώτη, για την πολύ ωραία ομιλία. Μια παλιά ομιλία που δεν έχει πρώτη φορά παρουσιάζεται εδώ στο νησί μας και στο χωριό. Οι δύο Σέμπρι την Παρασκευή, 8.30 ώρα, στον Άγιο Δημήτριο, στο θεατράκι εκεί του χωριού. Πάμε λοιπόν, ένα πάρα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο ζωγράφο γεωγράφο Γιάννη Τσολάκο από τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Φανερωμένης.

την Πέμπτη, 8:30 αύριο δηλαδή, στο ναό θα γίνει ένα τιμητικό αφιέρωμα στον διακεκριμένο ζωγράφο, αγιογράφο κύριο Γιάννη Τσολάκο, έναν δημιουργό που με το έργο και την πολυτελή προσφορά του έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική και πνευματική ζωή της, του νησιού μας. Θα μιλήσουν ο κύριος Πέτρος Ζουμπουλάκης, Γιάννης Νικολόπουλος, ο αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Γκουρβέλος, Σπύρος Βυσβάρδης, Διονύσης Τσολάκος και η Κατερίνα Δεμέτη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά ο πιανίστας Διονύσης Τουρκάκης και η ψήφωνος Ανδριανίλη Κούρεση, ενώ την παρουσίαση και το συντονισμό θα έχει ο κύριος Γιάννης Μαρίνος. Τώρα, ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Φανερωμένης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους Ζακετινούς και τους φίλους της τέχνης να τιμήσουν με την παρουσία τους έναν άνθρωπο που τίμησε τη Ζάκυνθο με το έργο του και συνέβαλε ουσιαστικά στη διατήρηση της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Αύριο λοιπόν, Πέμπτη, 8:30, θα ξεκινήσει η εκδήλωση 8:30 το βράδυ στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου θα τιμηθεί ο πολύ γνωστός και διακεκριμένος ζωγράφος, αγιογράφος, κύριος Γιάννης Τσολάκος.

αίθουσα έκκληση για εθελοντές με ομάδα 0 αρνητικό. Από το νοσοκομείο μας στερεύουν τα αποθέματα αίματος και παρακαλούμε πάρα πολύ έκκληση για την άμεση ανταπόκριση των πολιτών που διαθέτουν ομάδα αίματος 0 αρνητικό. Απευθύνει με ανάρτησή του το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Στο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε επισημώνονται τα εξής: άμεση ανάγκη για αίμα 0 αρνητικό στο νοσοκομείο του νησιού μας, τα αποθέματα σε αίμα 0 αρνητικό εξαντλήθηκαν. Ως παγκόσμιος δότης είσαι ο μόνος που μπορεί να βοηθήσει 10 λεπτά από το χρόνο σου. Είναι μια ολόκληρη ζωή για κάποιον άλλον. Μην προσπεράσεις αυτή την έκκληση, σε χρειαζόμαστε τώρα. Είναι η ανακοίνωση από το νοσοκομείο μας. Μια πολύ σπάνια ομάδα αίματος 0 αρνητικό. Παρακαλούνται πολύ όποιοι από εσάς έχετε και μπορείτε φυσικά να γίνετε ο αιμοδότης ή στο αιμοδότης να πάτε στο νοσοκομείο για να κάνετε την αιμοδοσία. Λοιπόν, υπογραμμίζεται ότι αν και το νοσοκομείο διαθέτει μία βάση σταθερών εθελοντών αιμοδοτών, ο αριθμός τους δεν επαρκεί ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ εξήγησε ο γιατρός και τον τρόπο λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Αιμοδοσίας, ο κύριος Μάρκου. Διευκρίνησε τις προϋποθέσεις για να καταστεί κάποιος εθελοντής αιμοδότης. Μπορούν όλοι από 18 έως 60 ετών, αρκεί να είναι υγιείς και να μπορούν να αιμοδοτήσουν. Είναι μία απλή διαδικασία, δεν χρειάζεται παραπάνω από μισή ώρα να σώσεις μία ζωή. Αυτά λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και θα είμαστε ξανά μαζί.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Αφορούν τώρα τις γαλάζιες σημαίες. Δυστυχώς αφαιρέθηκε η γαλάζια σημαία από 9 παραλίες μετά από ευκινδυαστικούς ελέγχους. Να δούμε λίγο ποιες είναι οι παραλίες, να δούμε τι θα γίνει και στις δικές μας και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Μια Κυζάκηθος φέτος πήγε πάρα πολύ καλά στις γαλάζιες σημαίες, όμως για να την κρατήσεις τη σημαία και όταν σου γίνει έλεγχος, η έλεγχη αυτή είναι ευκινδυαστική, έτσι, από την αρμόδια υπηρεσία, και διαπιστωθεί ότι κάποια από τα κριτήρια δεν υπάρχουν, η σημαία αφαιρείται. Λοιπόν, η απόφαση αυτή αφορά παραλίες της Χίου και της Πάρου και δεν σχετίζεται φυσικά με την ποιότητα των νερών. 9 είναι οι ελληνικές αχτές που αποσύρθηκαν από τον Εθνικό και Διεθνή Κατάλογο του Διεθνούς Προγράμματος Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τη γαλάζια σημαία το 2026, χάνοντας τη βράβευσή τους έπειτα από ξαφνικούς ελέγχους που διαπίστωσαν ότι δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια του προγράμματος. Αυτό λοιπόν συνέβη είτε επειδή δεν οργανώθηκαν κατά τη φετινή κολυμβητική περίοδο, είτε επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος από τις μέχρι τώρα αξιολογήσεις. Όπως λοιπόν αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και διεθνείς αξιολογητές που έκαναν απροειδοποιητές επισκέψεις διαπίστωσαν ελλείψεις στην τήρηση των κριτηρίων που αφορούσε συγκεκριμένα την παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, δηλαδή μέσα σε αυτά ήταν και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, την ασφάλεια των λουωμένων επισκεπτών, την καθαριότητα και την ορθή πληροφόρηση και φυσικά την παρουσία των ναυαγοσωστών. Οι 9 αχτές που αποσύρονται οι γαλάζιες σημαίες είναι η αχτή Λιβάδια στο Δήμο Πάρου, η αχτή Λογαράς ξανά στο Δήμο Πάρου, η αχτή Μάρτισσα στη Χρυσή Αχτή ξανά στο Δήμο Πάρου,

Τηρούνται και δεν πληρούν τις προποθέσεις αυτές οι παραλίες καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, γιατί η γαλάζια σημαία δίνεται από χρόνο σε χρόνο. Μια παραλία βραβεύεται με τη γαλάζια σημαία και παραμένει για τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια. Κάθε χρόνο θα πρέπει να πληρεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια. Αυτά λοιπόν. Να δούμε έτσι κάποιες άλλες ειδήσεις από το δημόσιο αυτή τη φορά. Τέλος, επιτέλους, σε 25 βασικά δικαιολογητικά, με μία μόνο υπεύθυνη δήλωση, απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με τον δημόσιο. Είναι μία έτσι όθηση μεγάλη στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας. Το πρόγραμμα Μύτος, έτσι λέγεται, που έχουμε την απλούστευση κάποιων δικαιολογητικών φυσικά με αυτό πετυχαίνουμε την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την κατάργηση δεκάδων δικαιολογητικών. Η εφαρμογή μειώνει την γραφειοκρατία στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο, καταργώντας την υποχρεωτική προσκόμιση 25 συνηθισμένων δικαιολογητικών. Το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο αφορά 32 φορείς του δημοσίου και αναμένεται να εξοικονομεί ετίως 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Με αυτό το πρόγραμμα θα έχουμε μία πολύ σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι μία μεταρρύθμιση που θεσπίστηκε με την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και ευέλικτου κράτους, καταργώντας τα πάρα πολλά χαρτιά και τα πιστοποιητικά.

Λοιπόν, να δούμε ποια είναι τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουμε εμείς οι πολίτες όταν κάνουμε κάποια συναλλαγή με το δημόσιο. Πρώτο φυσικά είναι το αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου, αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό εντοπιότητας, ηθαγένειας, εγγραφή στα μητρώα αρένων, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, στρατολογικής κατάστασης, αντίγραφο ποινικού μητρώου, αντίγραφο τίτλου σπουδών και πράξη ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών αλλοδαπής, τα ΔΟΑΤΑΠ καταργείται και αυτό. Βεβαίωση φίτησε σχολείο, βεβαίωση σπουδών, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, βεβαίωση φορολογικού μητρώου, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, μια βεβαίωση προϋπηρεσίας, βεβαίωση χρόνου αναργίας, αποδεικτικό έκδοσης ΑΜΚΑ, πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγιότητας, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς και πιστοποιητικό περί αμφισβήτησης προσβολής ή μη κληρονομικού δικαιώματος και βεβαίωση περί μη οφειλή ΤΑΠ. Τα δικαιολογητικά αυτά που χρησιμοποιούνται περισσότερο στις συναλλαγές μας είναι το αντίγραφο του ποινικού μητρώου που απαιτείται σε 293 διαφορετικές διαδικασίες. Το αντίγραφο τώρα τίτλου σπουδών απαιτείται σε 275 διαδικασίες. Το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε 158 διαδικασίες. Και το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε 113 διαδικασίες και φυσικά η βεβαίωση φορολογικού μητρώου σε 100 διαδικασίες. Όλα αυτά τώρα που τα διαβάζουν και τα βλέπουν μπροστά μας πόσα πολλά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά μας ταλαιπωρούν όταν θέλουμε να έχουμε μία συναλλαγή με το δημόσιο. Καταργούνται λοιπόν αυτά.

Λοιπόν, θα γίνεται μία υπεύθυνη δήλωση από εδώ και στο εξής. Μένει να δούμε από πότε θα προχωρήσουμε σε αυτή την, το νέο σχέδιο, όταν θέλουμε να συναλλαγούμε με το δημόσιο.

0: νιώσει τη
1: μορφή. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το τέλος της, στο τέλος της εκπομπής μας. Να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ότι ένας άνδρας κατέληξε ναυαγός για πάνω από ένα μήνα στον Ειρηνικό και επιβίωσε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέλαβε. Μάλιστα, σε μία προσπάθεια να μην χάσει τα λογικά του εξαιτίας απομόνωσης, άρχισε να συνομιλεί με το νερό και τον άνεμο. Είναι μια απίθανη ιστορία. Αφορά τον 39χρονο Κάι Σάτο που σάλπαρε από τα νησιά Καταλίνα στις 7 Ιουνίου σε μια προσπάθεια να πραγματοποιήσει το πρώτο του μοναχικό ταξίδι στον Ειρηνικό ωκεανό. Ωστόσο, το κατάρτι στο σκάφος του έσπασε την δεύτερη εβδομάδα του ταξιδιού του και ξέμεινε από βενζίνη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί στον ωκεανό. Χωρίς προμήθειες και καύσιμα, για να επιστρέψει στην ακτή, ο 39χρονος άρχισε να επισκευάζει το σκάφος του και να ψαρεύει. Επιπλέον, χρησιμοποιούσε κουβάδες με θαλασσινό νερό και τους έδαινε σε πλαστικές σακούλες για να τους φραγίσει, ώστε να συλλέξει τους υδρασμούς από την συμπύκνωση για να έχει πόσιμο νερό. «Έγλυφα τις σταγόνες για να επιβεβαιώσω», είπε όταν στις συνεντεύξεις που έδωσε. Προσπαθούσε να αντλήσει ψυχική δύναμη ώστε να μην χάσει τα λογικά του, επειδή ήταν μόνος για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο νερό. Τελικά στον ορίζοντα εμφανίστηκε ένα πλοίο όπου διέσωσε τον ναυαγό, παραχωρώντας του ρούχα και φαγητό φυσικά. Ήταν πάρα πολύ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, έκλαιγε. Ήμουν τόσο ευτυχισμένος, μου έφερα φρούτα και νερό. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τόσο καλοί μαζί μου. Πραγματικά, με την επιμονή του και την υπομονή του, αλλά και το μυαλό του, κατάφερε να αντέξει ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μόνος του μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό και να επιβιώσει.

Χριστό. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

Λοιπόν, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Για να δούμε αύριο, 5η, 30 Ιουλίου, πώς πήγε, πέρασε ο καιρός, σιγά σιγά φεύγει και ο Ιούλιος. Να δούμε πώς θα είναι ο καιρός, έθριος, γενικά ηλιόλουστος. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη στους 22 τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική, με ένταση που θα φτάσει τα 3 με 4 μποφόρ, και φυσικά η υγρασία θα φτάσει στις 52%. Εχθές το βράδυ πραγματικά η κατάσταση ήταν απόρριτη στην πόλη από την πολλή υγρασία. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκητος, και αμέσως μετά σύνδεση με Real FM. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ξεκινά πέρα από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μας, ένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Who doesn't understand pain?
6: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στη γιορτή του φίλου μας. Τα γενέθλια, τα αιώνια γενέθλια που θα είναι πάντα του Νίκου Μωραΐτη. Του ανθρώπου που μιλάει στις ψυχές μας, βαθιά στις ψυχές όλου του κόσμου, όλα αυτά τα χρόνια, με έναν τρόπο που λέει αυτά που δεν μπορούμε να πούμε οι ίδιοι στον εαυτό μας. Τα λέει αυτός. Και εμείς τα ακούμε και ησυχάζουμε. Ησυχάζει η ψυχή μας. Είναι μεγάλη δουλειά αυτό. Και το ξεκινάω εγώ γιατί είχα την τύχη να βρεθεί στο δρόμο μου, στο ξεκίνημά του. Εμείς περνάμε ωραία όσο υπάρχει ο Νίκος, όσο θα μας δίνει να γράφουμε τα τραγούδια του, να τα τραγουδάμε τα τραγούδια του με κάθε τρόπο. Και εγώ να του ευχηθώ, γιατί τον καμαρώνω πάρα πολύ, να του ευχηθώ τα καλύτερα σε αυτόν και στην οικογένειά του.

0: 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσφορος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Και να τελειώσουμε με ένα τραγούδι που λέω για πρώτη φορά. Είναι από την καινούργια δουλειά που ετοιμάζω, η στίχη της Δώρας Σιτζάνη.

0: 92.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

προσπάθησες και πάλι. Σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες μες στη ζάλη. Μια Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ, ήρθε το φως μπροστά μου. Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες μεθυσμένη,

0: 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθουν το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τύπος είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Prisma 92.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

κρασί, μια φωτιά που σιγοκαίει, ένα πλάσμα μες στην αγκαλιά μου κλαίει. Είναι η λάμψη από πρώτο φως της μέρας, μια κρυάδρα και ένας δρόσερος αέρας.

0: Πρίσμα 92.
1: Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι? Ανακαίνιση στο μαγαζί? Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
1: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί?
2: Πάρτι θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Who doesn't understand pain?
5: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

0: Πρίσμα 92.
1: Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσίδα